0: 97,8.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στα

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την Best.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

I only want to be with you. Η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dusty Springfield από το 1963. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην βασίλισσα της pop, στην βασίλισσα της λευκής soul μουσικής, μιας τραγουδίστριας από τις σημαντικότερες στην Μεγάλη Βρετανία, στην Dusty Springfield. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα σχόλιά σας για την Dusty Springfield ή για τα αγαπημένα σας τραγούδια από εκείνη. Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David που το είχε ήδη ερμηνεύσει η μούσα τους, η Dionne Warwick, και να καταφέρουν να σημειώσουν μια καλύτερη ερμηνεία. Μια από τις ελάχιστες αυτές εξαιρέσεις συνέβη το 1964 με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο Wishing and Hoping.

Μία από τις ελάχιστες φορές λοιπόν που μία διασκευή σε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει Dionne Warwick κατάφερε να σταθεί εξαιρετικά και να σημειώσει και αυτό επιτυχία ήταν η διασκευή του Wishing and Hoping από την Dusty Springfield το 1964. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, για κάποιους μήνες έγινε πολίτρια σε κατάστημα δίσκων για να ζει από κοντά τον κόσμο της μουσικής. Όταν τελείωνε η ημέρα και αφού ήδη είχε σφουγγαρίσει το πάτωμα, γύριζε στο σπίτι της και έπιανε τα αγαπημένα της μουσικά όργανα, την κιθάρα και τα drums. Σύντροφο σε αυτή την καθημερινή ενασχόληση είχε τον κατά 4 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό της με το ελληνικό όνομα Διονύσιος, τον Dionne, ο οποίος αργότερα θα γίνει και εκείνος γνωστός ως Tom Springfield.

Στην κορυφή των απόψινών σας, δικών σας επιλογών, είναι και το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγο. Γεια σου Μαριλού, πολλούς χαιρετισμούς στην Βίκη, Σόφη, θα το ακούσουμε σε λίγο το You Don't Have To Say You Love Me. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Εβίτα, στην Λίζα, γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Τζουλιέτα, έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου, καλώς ήρθες Βάγκο. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνεχίζει τα μαθήματά της στο σχολείο Σεντ Αν στο Δυτικό Λονδίνο. Και τότε θα φτιάξει μαζί με δύο συμμαθητριές της το πρώτο συγκρότημα με το όνομα Lana Sisters. Η Ντάστι θα παίζει ακουστική κιθάρα, θα κάνει φωνητικά και θα διαλέγει το ρεπερτόριο. Το συγκρότημα θα κάνει κάποιες περιοδίες με τον Adam Faith, γνωστό τραγουδιστή εκείνη της εποχής, και η Ντάστι θα αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, και αφού ήδη έχει περάσει μερικά χρόνια εργαζόμενη σε διάφορες δουλειές στην πόλη, όπως υπάλληλος σε καθαριστήριο, σε ένα άλλο κατάστημα δίσκων και σε ένα πολυκατάστημα, η Ντάστι συνέχισε να κάνει πρόβες με τον αδελφό της στον γκαράζ του σπιτιού της και παράλληλα άρχισε να εμφανίζονται σε μικρά κλαμπς. Μαζί με τον φίλο του αδελφού της, Tim Field, θα φτιάξει τους Springfields και θα γνωρίσουν την πρώτη τους επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική το 1962, σε μια χρονική περίοδο που οι Βρετανοί καλλιτέχνες που έκαναν επιτυχία εκεί μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και 15 μήνες πριν την εμφάνιση των Beatles στα αμερικάνικα charts. Όμως το συγκρότημα των Springfields θα διαλυθεί, καθώς θα αποχωρήσει ο Tim Field, ενώ η φιλοδοξία της Ντάστι για προσωπική καριέρα και η διάθεση του αδελφού της να αφοσιωθεί σε σύνθεση τραγουδιών θα οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο.

I just don't know what to do with myself. Άλλο ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το οποίο έγινε επιτυχία για την Dusty Springfield το 1964. Λέγαμε λοιπόν για την περίοδο που βρίσκεται στο συγκρότημα των Springfields. Από εκεί θα κρατήσει λοιπόν το επίθετό της για την υπόλοιπη καριέρα της, καθώς όπως σας είπα, το πραγματικό της όνομα είναι Mary Isabel Catherine O'Brien. Και όπως υποδηλώνει μάλιστα το επίθετό της, είναι και Ιρλανδέζικης καταγωγής. Γεννημένη όμως στο Λονδίνο και μάλιστα σε μια συνοικία που, επειδή εκείνη την περίοδο χαρακτηρίζονταν σαν βρώμικη, κράτησε και το προσωνύμιο Dusty. Έτσι λοιπόν βγήκε το όνομά της σαν Dusty Springfield. Οι Springfields λοιπόν θα διαλυθούν στα τέλη του 1962. Ωστόσο, η Dusty θα προλάβει να τραγουδήσει μια σύνθεση του αδερφού της που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer is Over.

Summer is over. Τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο αδερφός της Dusty Springfield, ο Tom. Αφιερωμένο απόψε στην Άννα και στον Χρήστο που ήταν στις επιλογές τους. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 60. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο γίνονταν προσκλήσεις σε καλλιτέχνες τόσο από τη Μεγάλη Βρετανία όσο και από την Αμερική, οι οποίοι εμφανίζονταν στο φεστιβάλ ερμηνεύοντας τραγούδια εκτός συναγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ανοίγουν και την Ιταλική αγορά. Καλλιτέχνες όπως για παράδειγμα ο Louis Armstrong, ο Wilson Pickett έχουν εμφανιστεί σε φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το 1965 με την Dusty Springfield.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Την ερμηνεία του Πίνο Ντονάτζιο. Και χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει ο τραγουδιστής στην ιταλική γλώσσα, αυτόματα δάκρυσε. Τόσο πολύ την συγκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι.

ή ο Κένον Βίβο. Ο Πίνα Ντονάτζιο από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και το 1965, τραγούδι λοιπόν που άκουσε live η Ντάστι Σπρίγκφιλντ και αμέσως ζήτησε από τον Ντονάτζιο να της επιτρέψει να το ηχογραφήσει στα αγγλικά. Εκείνος συμφώνησε με τον όρο αυτό να γίνει με την παρέλευση ενός έτους. Έτσι λοιπόν στις 9 Μαρτίου του 1966 η Σπρίγκφιλντ είχε την άδεια στα χέρια της και τότε ξεκίνησε η προσπάθεια για να συγγραφούν οι αγγλικοί στίχοι. Στην αρχή ο τίτλος που επιλέχθηκε ήταν «I don't love you», αμέσως αργότερα έγινε «You don't love me». Στη συνέχεια «You don't have to love me» για να καταλήξει τελικά στο «You don't have to say you love me», καθώς αυτό τέριαζε περισσότερο με τη μελωδία. Το τραγούδι ήταν έτοιμο για κυκλοφορία στις 25 Μαρτίου του 1966, αφού η Ντάστι Σπρίγκφιλντ για να ικανοποιηθεί από το φωνητικό της αποτέλεσμα ηχογράφησε το «You don't have to say you love me» 47 φορές.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία πίσω από το You Don't Have to Say You Love Me, το οποίο προέρχεται από το ιταλικό Io Che Non Vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Bacara. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale, πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία πίσω από το You Don't Have to Say You Love Me, το οποίο προέρχεται από το ιταλικό Io che non vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Baccarat. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale, πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

προέρχεται από το ιταλικό Iogenon Vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Baccarat. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το The Look of Love. Τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, όπως είπαμε, για το soundtrack της σατυρικής ταινίας Casino Royale. Ίσως η σπουδαιότερη ερμηνεία της Dusty Springfield, η οποία το 1963 δήλωνε ότι είναι υπέροχο να είναι κανείς διάσημος, αλλά ανόητο να θεωρεί ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα. Σχεδόν 60 χρόνια από εκείνη τη δήλωση, η Dusty Springfield παραμένει στις καρδιές όχι μόνο όσων τη γνώρισαν από πρώτο χέρι στη δεκαετία του 60, αλλά και σε πολλούς σημερινούς νεότερους ανθρώπους που θαυμάζουν τη μοναδική, αυθεντική και σκοτεινή φωνή της λευκής νέγρας, όπως έλεγε ο Cliff Richard, η οποία καταφέρνει να ισορροπεί σε οποιοδήποτε μουσικό σκηνή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

I Close My Eyes and Count to Ten. Τραγούδι από τον Ιούλιο του 1968 και μέσα από το άλμπουμ Dusty Springfield. Το 1968, σε μια σημαντική στροφή στην καριέρα της, υπογράφει για την Αμερική στην εταιρεία Atlantic με τους κορυφαίους παραγωγούς της εποχής. Τότε λοιπόν θα ηχογραφήσει το άλμπουμ Dusty in Memphis με τη συνοδεία κορυφαίων Αμερικανών μουσικών του Νότου από τον χώρο του Rhythm and Blues. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι πανταρόδινα, καθώς οι νέοι της συνεργάτης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν με μια πραγματικά τελειωμανή τραγουδίστρια. Ίσως η πιο μεγάλη ειρωνία σχετικά με την καριέρα της Springfield ήταν ότι ενώ πρόσφερε στους ακροατές της τα πιο μεθυστικά μουσικά κοκτέιλς, εκείνη πάντα ζητούσε τα αδύνατα, τα ακατόρθωτα από τον εαυτό της και τους συνεργάτες της. Όπως κατά καιρούς έχουν δηλώσει όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, οι συνθέτες και οι μουσικοί με τους οποίους είχε συνεργαστεί, το μείγμα τελειομανίας και υπερβολικής ανασφάλειας που διέκρινε την Dusty ήταν κάτι που δεν συναντάται πουθενά αλλού σε τέτοιον τουλάχιστον βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άλμπουμ για το οποίο γίνεται ο λόγος, το Dusty in Memphis, το οποίο για ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του η ίδια δεν άντεχε να το ακούσει λόγω της ανασφαλειάς της.

Son of a Preacher Man. Μέσα από το άλμπουμ Dust in Memphis το 1968, αφιερωμένο στην Βικτόρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την Αρίθα Φράγκλιν, η οποία όμως το απέρριψε. Έτσι λοιπόν το τραγούδι κατέληξε στην Dusty Springfield και όταν η Αρίθα Φράγκλιν το άκουσε στην δική της δουλειά, αποφάσισε να το ηχογραφήσει και εκείνη αργότερα και συγκεκριμένα το 1970 στο άλμπουμ This Girl Is In Love With You. Μέσα στο ίδιο άλμπουμ όμως, στο Dusty in Memphis του 1968, η Dusty Springfield θα διασκευάσει και ένα υπέροχο τραγούδι του Michel Legrand από την ταινία The Thomas Crown Affair. Ο λόγος φυσικά για το Windmills of Your Mind.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Am I the Same Girl, τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μπάρμπαρα Άκλιν το Φεβρουάριο του 1969. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα το διασκευάσει και η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Γεια σου Χάρη, απόψε μου λέει θα ξενυχτήσω και θα σε ακούσω, ελπίζω όμως να ανεβάσεις και τίποτα στο Mix Cloud για εμάς τους πρωινούς τύπους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο το Mix Cloud, αλλά είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα τον τελευταίο καιρό. Σύντομα όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω να επανέλθω και τουλάχιστον τα αφιερώματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να ανέβουν και στο Mix Cloud. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα Χρήστο με το Καζίνο Ροαγιάλ. Δίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλώς ήρθες Έλενα και μάλιστα ήρθες πάνω στην ώρα που έπεσε το Windmills of Your Mind. Μιχάλη, ενδεχομένως ναι, να ακούσουμε και το If You Go Away, γιατί θα ακούσουμε και αρκετές ακόμη διασκευές που έχει κάνει η Dusty Springfield. Καλησπέρα και σε σένα Ρένα, γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Σε μία ακόμη διασκευή θα πάμε για την συνέχεια σε τραγούδι του Mike Shapiro για τους Classics 4. Το πασίγνωστο Spooky, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967, δέχθηκε δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανήκει στην Dusty Springfield από το 1970.

Η εξαιρετική ερμηνεία της Dusty Springfield στο Spooky, τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σαν single και μάλιστα σαν B-side, καθώς στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν το How Can I Be Sure. Η Springfield είχε την τύχη να δεχθεί και αμέτρητα βραβεία σαν τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια των τραγουδιστριών, συχνά αποκαλείτο, ήταν αδιαφυσβήτητα η αγαπημένη των μουσικών, ακόμα και των μεγάλων δεύτερων φωνών, των συνθετών, για την μοναδική, αυθεντική και εύστροφη φωνή της. Η ίδια πάντα τους κατέπλησε με το αποτέλεσμα και την μαγεία που ασκούσε στο κοινό, ειδικότερα τις δεκαετίες του 60. Πέρα όμως από τα 14 hit singles της δεκαετίας αυτής, το μεγαλύτερο μέρος από την καλή και αθάνατη πλευρά της Springfield βρισκόταν σε μικρά διαμαντάκια μέσα στα albums, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που έγιναν επιτυχίες υστερούσαν. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 1972 και στο άλμπουμ See All Your Faces, όπου μέσα εκεί θα διασκευάσει το Yesterday When I Was Young.

στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Pet Shop Boys, δηλαδή ο Νιλ Τένναντ και ο Chris Lowe, εξουσιάζουν μουσικά την Ευρώπη με τη νέα pop μουσική τους και τραγούδια όπως το Western Girls, το Opportunities και το Love Comes Quickly. Το 1986 οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν το δεύτερο άλμπουμ μετά το χρυσοφόρο ντεμπούτο, το Please. Το Actually, με το χασμουριτό του Τένναντ στο εξώφυλλο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και το What Have I Done to Deserve This, το οποίο είχαν γράψει με την θρυλική τραγουδοποιό από το Detroit, Άλι Willis. Το τραγούδι, όταν φτιάχτηκε, αποζητούσε την ντίβα του για να το ερμηνεύσει, όπως έλεγε ο ίδιος ο Τένναντ. Το είχαμε γράψει το 1984 με την Άλι Willis και σχεδιάζαμε να ερμηνευτεί ως ντουέτο. Αποφασίσαμε όμως ότι η Dusty Springfield θα έπρεπε να το τραγουδήσει μαζί μας. Μας πήρε λίγο καιρό να την εντοπίσουμε και να την πείσουμε να το πει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Η Dusty Springfield είχε μάθει για την ύπαρξη των Pet Shop Boys με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού τους άκουγε στην λεωφόρο που οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρει. Η εμπειρία της ήταν αρκετά δυνατή, ώστε να την παροτρύνει, να τους ψάξει και να τους παρακολουθήσει. Όπως δήλωσε η ίδια στο βιογραφικό βιβλίο της, ήρθα στο Λονδίνο να το ηχογραφήσω μαζί τους, χωρίς να ξέρω ακόμα τι με ήθελαν ακριβώς να κάνω. Ούτε εγώ ήξερα τι ήθελαν, αλλά ούτε και αυτοί ήξεραν τι θέλουν, μέχρι που το δουλέψαμε μαζί. Ήταν πολύ ευγενικοί και ήσυχοι. Τους ρώτησα: «Τι ακριβώς θέλετε από εμένα?» Και μου απάντησαν: «Τον ήχο της φωνής σου». Έτσι η ζωή μου έγινε ευκολότερη. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήθελαν να είμαι πιο άγρια, πιο συγκεντρωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Βασικά όμως ήθελαν να πω «Since you went away, I'm hanging around».

What have I done to deserve this? Από το 1987. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ και στην ίδια ακριβώς θέση και στο Αμερικάνικο. Μάλιστα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Pet Shop Boys στο ενήλικο κοινό και ταυτόχρονα αποτέλεσε την εναρκτήρια αφορμή για τη συνεργασία του ντουέτου με την Dusty Springfield 3 χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έκανε το comeback με το album Reputation, στο οποίο οι Pet Shop Boys έκαναν παραγωγή στα μισά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Nothing Has Been Proved, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Scandal. 1990 λοιπόν, η επιστροφή της Dusty Springfield με το Reputation σε συνεργασία με τους Pet Shop Boys.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

In Private, η Dusty Springfield μέσα από το album Reputation του 1990 και την συνεργασία της με τους Pet Shop Boys. Ανάλογη με τις φωνητικές της ικανότητες, ήταν και η ζωή της, ρίγη προκάλεσε η ζωή της που δεν παρέκλεινε από τις πολυτάραχες ζωές άλλων γνωστών στάρ, καθώς η μετάβασή της από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στο Χόλιγουτ είναι γεμάτη από ποτό και ναρκωτικά. Κάτι το οποίο δεν την εμπόδισε να χαρακτηριστεί ως μία από τις 100 σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Βελούδινες ενορχιστρώσεις, υπέροχα φωνητικά. Με αυτόν τον τρόπο η Dusty δημιούργησε ένα είδος όριμης σοφιστικέ pop που είχε σαν ειδωλάτη τον Frank Sinatra και την Peggy Lee, αλλά ήταν γεμάτη με την ενέργεια και την ζωντάνια της soul. Ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που φάνταζε σαν μουσική του τότε παρόντος γεννημένη στο τότε παρελθόν, προσιλητίζοντας διαφορετικές γενιές και ηλικίες.

Η διασκευή της Dusty Springfield στο Piece of My Heart, η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στην Έρμα Franklin, την μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η Dusty Springfield ήταν η μόνη λευκή γυναίκα τραγουδίστρια που άξιζε να αναφέρεται στο ίδιο βάθρο με τις σπουδαίες ντίβες της δεκαετίας του 60 της soul μουσικής.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

και διασκευή στο Σάνι από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, λοιπόν, γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1939 στο Λονδίνο και πέθανε σε ηλικία 59 χρονών το 1999 από καρκίνο στο στήθος. Η διάγνωση του καρκίνου είχε γίνει το 1994. Πάλεψε για 5 χρόνια μαζί του και μάλιστα την ημέρα που έφυγε από την ζωή στο Hellenion Times του Λονδίνου ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τα ανάκτορα του Buckingham για να παραλάβει τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Εκείνη την ημέρα οι εφημερίδες και τα περιοδικά στο νησί έγραφαν: η βασίλισσα της pop είναι νεκρή. Λίγοι θα αρνούνταν ότι η Ντάστι Σπρίγκφιλντ ήταν η καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια που είχε βγάλει ποτέ η Βρετανία. Η καλύτερη γυναικεία φωνή που είχαμε ποτέ, η Ντάστι έληξε τη ζωή της σαν βασίλισσα. Η φωνή που στήχιωσε μια γενιά, η μέρα που πέθανε η μουσική.

Anyone Who Had a Heart. Λίγο πριν από το κλείσιμο σε αυτό το αφιέρωμα στην Dusty Springfield απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Καληνύχτα στον Βάγκο, καλό ξημέρωμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στους ζωγράφους, στη Ρένα, στον Νίκο, στην Κατερίνη, στην Μαριλού, στον Νίκο και στην Σόφη. Καληνύχτα Δήμητρα, γεια σου Έλενα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο τραγούδι από το The Look of Love. Ίσως την σπουδαιότερη ερμηνεία στην καριέρα της Dusty Springfield, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά υπέροχη κάθε ηχογραφημένη της ανάσα.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Αυτά που έβλεπαν παλιότερα. Διαχρονικά, τώρα κοιτώντας όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης, είχαμε περίπου 20 με 30 κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Πόσα κόμματα εκτιμάτε ότι θα κατέβουν στις επερχόμενες εκλογές?
16: Δεν θα την γλιτώσουμε και αυτή τη φορά.
15: Ναι.
16: Δηλαδή η αναμονή είναι στα 30 κόμματα περίπου. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα το Μάιο του 23 είχαν εγκριθεί να κατέβουν 36 κόμματα και τον Ιούνιο στις ευρωεκλογές ήταν 32. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται μόνο με αυτό που συζητείται ευρέως στην κοινωνία, ότι δεν υπάρχει κάποιος ισχυρός πόλος και τα λοιπά, που είναι αληθές, αλλά οφείλεται και στο ότι υπάρχει και πολυκερματισμός στις ιδεολογικές και πολιτικές ανάγκες της κοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ανθρώπων και ψηφοφόρων οι οποίες κάπου θέλουν πλέον να εκπροσωπηθούν, δεν μπορούν να πάνε να στριμώχνονται και να συμβάζονται σε δύο μεγάλους σχηματισμούς. Άρα λοιπόν δεν τους κοστίζει πολύ, σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει κεντρικός πόλος, να πάνε σε μικρότερα κόμματα. Και παρακάτω θα δείτε στην κουβέντα μας ότι έχουν απογοητευτεί κιόλας από το τι μπορεί να τους προσφέρει το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν κάποιοι, και είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν πάνε να ψηφίσουν, και κάποιοι άλλοι λένε εγώ θα πάω και σε μικρό κόμμα γιατί θέλω να δηλώσω αυτό που είμαι. Τέλος, δεν με ενδιαφέρει πλέον να πηγαίνω σε καταστάσεις του τύπου ποιος θα είναι κυβέρνηση μεμονωμένη αύριο το πρωί, ας κάτσουν κάτω να τα βρουν.
15: Τώρα αυτό προξενεί κάποια εντύπωση, γιατί έχουμε περιόδους που ενδεχομένως αυτό να κυριαρχούσε σε απόλυτο βαθμό. Ας πούμε Μάιος 2012 έχουμε την κρίση στο αποκορύφωμά της και έχουμε λοιπόν και μια εκλογική διαδικασία που ανατρέπει σχεδόν τα πάντα.
16: Έτσι.
15: Όσα είχαν διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Δηλαδή, κοιτώντας από τα ποσοστά, το μεγαλύτερο ποσοστό τότε στις εκλογές ήταν της αποχής.
16: Βέβαια.
15: Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ήταν στα λοιπά κόμματα. Δηλαδή, είχαμε τους οικολόγους 2,97, το Λάος 2,92. Είχαμε κόμματα όπως η Δράση του Στέφανου Μάνου, η Δημιουργία Ξανά, Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη. Είχαμε αρκετά κόμματα τα οποία αθρηστικά έπιασαν ποσοστό 20 και πλέον της 100, μεγαλύτερο από το πρώτο κόμμα που ήταν η Νέα Δημοκρατία, 18,8%. Τώρα ισχύουν οι ίδιες ανάγκες στην κοινωνία, και ας πούμε γιατί κάποιος να κατεβαίνει σε εκλογές γνωρίζοντας ότι θα πάρει 1% και κάτω?
16: Αυτό το πράγμα το έχουμε διερευνήσει και εμείς, γιατί αρχίζουν και μπαίνουν υποψίες.
15: Ναι.
16: 1% και κάτω συνδέεται ή δεν συνδέεται με δημόσιο χρήμα το οποίο θα πάρω σαν επιδότηση κτλ. Τι θέλω να πω, είμαι χαμένος στον κόσμο μου και θέλω να πω ότι είμαι ένα πολιτικό? Τι είναι αυτό που τους οδηγεί? Οφείλω να σας πω ότι αρχίζει και μετράει και σε επίπεδο κομμάτων αυτό που πολλές φορές γίνεται σε εσωκομματικές εκλογές, που ενώ λέμε τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν έχει τύχει ο τάδε υποψήφιος, παρόλα αυτά επιμένει να θέλει να κατέβει, γιατί θέλει να καταγραφεί η δύναμή του μέσα στο κόμμα, ώστε την επόμενη μέρα να έχει έναν άλλου είδους ρόλο μέσα στο κόμμα. Περίπου αρχίζει να διαμορφώνεται το ίδιο πράγμα τώρα και στην κοινωνία. Δηλαδή ο άλλος θέλει να καταγράψει ότι η ιδεολογία του είναι υπαρκτή, έστω και από λίγους ανθρώπους, μερικές χιλιάδες ίσως, αλλά είναι υπαρκτή. Αυτό το πράγμα πάλι αντανακλά αυτό που γίνεται στην κοινωνία. Δηλαδή ο πολυκερματισμός της κοινωνίας, τον οποίο δεν έχουμε πιάσει, και κάποια στιγμή ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για τους άξονες πάνω στους οποίους μελετάτε η κοινωνία σήμερα, που δεν είναι μόνο το αριστερά-δεξιά, δημιουργεί αυτό το θέμα που μόλις με ρωτήσατε, γιατί μέχρι και το 1%. Υπάρχει νόημα πολιτικό και είναι μια νέα ιδεολογία που πάει να αναπτυχθεί, ότι εγώ θέλω να υπάρχουν εκεί έξω πολλές επιλογές, γιατί δεν με νοιάζει πια εκείνο το ένα κόμμα το οποίο θα μου λύσει όλα τα προβλήματα, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόμμα που μπορεί να μου λύσει τα προβλήματα.
15: Υπάρχει όμως, επειδή είπαμε και για την κρατική χρηματοδότηση, υπάρχει αυτό που λέμε επαγγελματίας ιδιοκτήτης κόμματος, υπάρχει αυτό που λέμε κόμμα επιχείρηση. Δηλαδή υπάρχουν σχηματισμοί που κατεβαίνουν σε εκλογές μόνο για να πιάσουν το 1,5% και να λάβουν κρατική χρηματοδότηση.
16: Καταρχάς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τους αριθμούς, διότι επειδή το ψάχνω και εγώ αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι για να πάρει κάποιος κάποια επιδότηση πρέπει να έχει το 1,5% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Άρα δεν μπορεί ο άνθρωπος με το 0,3% να διεκδικήσει λεφτά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Συνεπώς είναι πιο σύνθετο το θέμα. Τώρα υπάρχουν κάποιες παραφασάδες που λένε ποιοι θα έχουν τη σφραγίδα ενός κόμματος για να μπορούν να διεκδικούν την επιδότηση όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, γιατί έρχονται οι εκλογές μετά και οι οποίες σου κόβουν αυτή την επιδότηση, διότι υπάρχει το πραγματικό τελικό ποσοστό. Άρα υπάρχει αυτή η σκιώδης κατάσταση, όχι των επαγγελματιών οι οποίοι από σύστημα πάνε και βγάζουν μεροκάματο, αλλά κυρίως να ωφεληθούν σε μία περίοδο για να τα βάλουν στην τσέπη, αλλά για να διατηρηθεί μια ιδεολογία κατά την άποψή του ζωντανή. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε για να μην γίνει ασθένεια.
15: Δηλαδή
16: ξέρετε, παθαίνεις μία φορά μία αλλεργία, και αν δεν την τερματίσει εκείνη τη στιγμή παίρνοντας τα φάρμακα που πρέπει και κάνοντας την αγωγή που πρέπει, μπορεί να σου αφήσει ακροαστικά. Και να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και να δημιουργήσουμε επαγγελματίες πολιτικούς, εάν αυτό το πράγμα.
15: Καταρχάς, πιστεύετε ότι δεν έχουν δημιουργηθεί? Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι σχηματισμοί?
16: Δεν μπορώ να το πω έτσι ομά. Υπάρχει κάποιος ο οποίος παιδεύεται συνδυασμός αυτή τη στιγμή να κρατήσει την επιδότηση με ένα αμπαλάζ ιδεολογικής επιβίωσης. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
15: Ωραία.
16: Ακούγονται και άλλα πράγματα φρικτά, ότι υπάρχει κόμμα που στον αρχηγό του, αν του δώσεις 1, 2, 5 γράφε, θα πάει όπου του πεις, δηλαδή και στα Ιμαλάια πάνω. Αλλά αυτά είναι εικασίες και βυζαντινολογίες. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε δημόσιο διάλογο ότι έχουμε τέτοιου τύπου πολιτικούς στην Ελλάδα.
15: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ταυτότητα των κομμάτων. Είπατε προηγουμένως ότι να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε για την ταυτότητα των ψηφοφόρων, που δεν είναι μόνο αριστερά-δεξιά. Θα το κάνουμε και αυτό, αλλά θα επιμείνω λίγο στα κόμματα. Ιδεολογικά πώς τα ξεχωρίζουμε? Αριστερά, κέντρο, δεξιά. Είναι αυτά ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες?
16: Εκεί είναι το μυστικό και εκεί έχω φάει τη ζωή μου, κύριε Κόντι. Διότι δεν υπάρχουν μόνο σήμαντες ιστορίες. Κάποιοι, και ακούγεται και στην αγορά, ότι το αριστερά-δεξιά τελείωσε. Δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και στη μεταξύ μας συζήτηση, για να συνεννοηθούμε καταρχάς μετά τη χειραψία, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν ο άλλος που έχουμε απέναντί μας είναι αριστερός ή δεξιός, ή αριστερόστροφος ή δεξιόστροφος, για να ψιλοκαταλάβουμε περίπου που πατάει. Άρα αυτό δεν έχει χαθεί. Αυτό που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι ότι δεν είμαστε πια σε έναν δυσδιάστατο χώρο, αλλά πατάμε σε έναν τρισδιάστατο χώρο. Δηλαδή υπάρχει και δεύτερος άξονας, ο οποίος είναι το συστημικό-αντισυστημικό, που το έχουμε ακούσει να συζητείται πάρα πολύ καιρό. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν, π.χ. το ΚΚΕ, είναι αριστερό κόμμα, θεωρείται συστημικό ή αντισυστημικό?
15: Συστημικό θα έλεγα.
16: Έτσι, μπράβο. Ναι. Γιατί παρόλο που κατεβαίνει, το πάμε, κάνει απεργίες, είναι πάντοτε με το δάχτυλο και δείχνει προς κάπου, παρόλα αυτά θεωρείται από πολλούς ότι είναι συστημικό κόμμα.
15: Μα είναι μέρος ενός πάγιου πολιτικού συστήματος από την μεταπολίτευση.
16: Έτσι, μπράβο. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν αντισυστημικά κόμματα, ακόμα και σε παγιωμένα κόμματα ή ως προς το φαίνεστε τουλάχιστον.
15: Να ορίσουμε τώρα εδώ τι λέμε σύστημα. Μπορεί κάποιος να είναι μέρος ενός συστήματος, αλλά ταυτόχρονα να πολεμά το ίδιο το σύστημα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ κατεβαίνω στις εκλογές, αλλά δεν υποστηρίζω όλα όσα υποστηρίζουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί.
16: Ναι. Είναι ένας, το σύστημα είναι ένας παγιωμένος τρόπος διακυβέρνησης της χώρας, όπου πρέπει να υπάρχει ο βασιλιάς, ο γελοτοπιός, ο μάγος, και πρέπει να υπάρχει και ένας δαίμονας, π.χ. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν γίνεται σύστημα. Οπότε ο καθένας παίρνει έναν από αυτούς τους ρόλους. Το αντισυστημικό, χρησιμοποίησα κανόνες από το γνωστό βιβλίο, έτσι. Το αντισυστημικό κόμμα είναι αυτό που σήμερα έχει πάρει και μία περίεργη τροπή, ο αντισυστημισμός μάλλον, διότι εκεί που παλιά ήταν ισοδύναμος με την έννοια επανάσταση στην καλή του έκφανση, σήμερα έχει φύγει από εκεί, έχει νομιμοποιηθεί και έχει αποκτήσει την έννοια του, πώς τον αποκαλούμε τον Ερντογάν,
15: Σουλτάνος.
16: Του
15: αναθεωρητισμού.
16: Του αναθεωρητισμού.
15: Δηλαδή στρέφεται και κατώ του πολιτεύματος.
16: Όχι μόνο του πολιτεύματος, αλλά γύρισε και είπε ο Ερντογάν κάποια στιγμή: Λοζάνη, ποια Λοζάνη?
15: Ναι.
16: Η Λοζάνη υπογράφηκε, συμφωνήθηκε σε μια άλλη εποχή με άλλες συνθήκες και εντωμεταξύ εγώ έχω γίνει θηρίο και μου συμπεριφέρεστε λες και είμαι ένα κόμμα σαν μυρμήγκι.
15: Ναι.
16: Ένας χώρος ή ένα κράτος σαν μυρμήγκι. Γιατί να ισχύει αυτό το πράγμα, σπάστα και ξαναρίχτα. Δηλαδή να ξαναμοιραστεί η τράπουλα με σύγχρονους κανόνες. Αυτό δεν ηχεί κακά στο μυαλό των ψηφοφόρων όταν έρχεται αυτό το διακύβευμα στην καθημερινότητά τους, οι οποίοι λένε γιατί να λειτουργεί έτσι η ιστορία που λέγεται παιδεία, θρησκεία, μοίρασμα του πλούτου της χώρας κτλ. Όχι, να τα ξαναπάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Αυτό που το βαφτίζουμε τυπικά αντισύστημα έχει αρχίσει και παίρνει άλλες πιο νομιμοποιημένες εκφάνσεις. Και θέλει προσοχή. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τα κόμματα εκεί απάνω, σε ποια τεταρτημόρια ανήκει ποιος.
15: Ποια είναι πιο συστημικά και ποια όχι.
16: Ναι, αλλά δεν θέλω να το κάνουμε. Και υπάρχει και ένας τρίτος άξονας, ο οποίος τώρα σταδιακά έχει αρχίσει και δημιουργείται, είναι μικρούλης ακόμα, που είναι ο θεματικός ή ταυτοτικός άξονας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι και αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμού, η παραδείγματος χάρη η έννοια της συμπεριληπτικότητας είναι ταυτοτικό θέμα, εγώ ανήκω εκεί, πώς εκπροσωπούμε στο πολιτικό σύστημα, έτσι. Γι' αυτό και στο παρελθόν υπήρχαν, αλλά ήταν, δεν το παρατηρούσαμε, παίρνανε και κάτω από τη μύτη ή το ραντάρ, η κυνηγή, το Παναθηναϊκό κίνημα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σήμερα έχει αρχίσει και γίνεται πιο συμπαγές και πιο μεγάλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι, δεν θέλω να πάω στο κίνημα, πες το, που αφορά τη συμπεριληπτικότητα της ταυτότητός μου, ποιος είμαι, αν είμαι ο ή το, έτσι.
15: Ναι.
16: Εκεί υπάρχει ποικιλία πραγμάτων.
15: LGBTQ+.
16: Ναι,
15: αυτό,
16: δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει το κίνημα που δεν μου έρχεται η λέξη αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι πασίγνωστο.
15: Walk agenda,
16: λέω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένας άξονας που τώρα αρχίζει και δημιουργείται. Ξέρετε, έχω ακούσει, δεν μπορώ να το πιστοποιήσω ακόμα, αλλά το βάζω στο τραπέζι έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί, ότι επειδή η ταξικότητα,
15: ναι,
16: το σύστημα βλέπει ότι το συμφέρει να υπάρχει ταξικότητα, Εφόσον η ταξικότητα πια δεν μπορεί να είναι πλούσιοι ή φτωχοί,
15: ναι,
16: γιατί πλέον η προσβασιμότητα των φτωχών στους πλουσίους και αντιστρόφως είναι πλέον ανοιχτό, δεν είναι όπως ήταν παλιά στην Αγγλία που όσα λεφτά και να βγάζες στη λέσχη τάδε δεν έμπαινες που να χτυπιέσαι κάτω γιατί δεν ήσουν της καλής κοινωνίας. Σήμερα αυτό έχει καταργηθεί. Μπορεί οποιοδήποτε φτωχός να γίνει αύριο το πρωί πλούσιος και να κάνει ό,τι θέλει, και οποιοδήποτε πλούσιος μπορεί να τα χάσει όλα και να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ψάχνει το σύστημα να βρει έναν άλλο τρόπο ελέγχου της ταξικότητας, και εκεί απάνω αρχίζει και μπαίνει αυτή η ιστορία των ταυτοτικών αξώνων. Δηλαδή η woke agenda,
15: ναι,
16: παραδείγματος χάρη, εσύ τι είσαι, ναι, εγώ τι είμαι, εσύ δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτά, εγώ μπορώ. Εσύ μπορείς να υιοθετείς παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Ή αντιστρόφως. Και δημιουργείται πάλι η πόλωση, γιατί το ζητούμενο πολλές φορές είναι να υπάρχει μια πολλωμένη κατάσταση, που στην πολλωμένη κατάσταση κάποιος ορίζει εξουσίες.
15: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ζήτημα στην Ελλάδα? Διεθνώς
16: είναι μικρούλης, είναι μικρούλης ο άξονας ακόμα. Αλλά είναι εκεί. Μην ξεχνάτε ότι όταν τέθη το νομοσχέδιο περί του γάμου των ομοφύλων
15: ζευγαριών,
16: και του ποιο μπορεί και ποιος μπορεί να υιοθετεί, εκεί γίνανε και κάποια επικοινωνιακά λάθη. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω και το εξής. Προτρέπω τους ακροατές μας να μπουν και να ψάξουν ίντερνετικά την θεωρία overtone window. Δεν είναι οι δύο λέξεις over και tone, είναι overtone χωρίς το έψιλον στο τέλος, window. Είναι το επίθετο του κυρίου Joseph Overton, ο οποίος έκατσε και κατέγραψε συνθετικά τι είπε ο Γκέμπελς, τι είπε ο Μακιαβέλη, τι είπε ο Σουντζού, τι είπε δεν ξέρω κι εγώ ποιος, για το πώς μπορείς να χειραγωγείς τις μάζες για καλό ή για κακό. Εκεί λοιπόν, για καλό πάντα, θα έπρεπε να γίνουν κάποιοι χειρισμοί, οι οποίοι δεν έγιναν. Την εποχή εκείνη λοιπόν, όταν έλεγες στον απλό άνθρωπο ότι θα δοθεί το δικαίωμα υιοθεσίας σε ομόφυλα ζευγάρια, το μυαλό των ανθρώπων οπτικοποιημένα δεν έφερνε ανθρώπους οι οποίοι ήταν νοικοκυρεμένοι
15: της καθημερινότητας.
16: Της καθημερινότητας, αλλά έφερνε στο μυαλό του ανθρώπους από ένα gay parade,
15: ναι,
16: και έλεγαν με κίτρινα τούλια,
15: ναι,
16: και ξαφνικά έλεγε Χριστέ μου, αυτός ο άνθρωπος θα έχει το δικαίωμα, ναι, να υιοθετήσει και να μεγαλώσει παιδί,
15: ναι.
16: Αυτό λοιπόν δεν δόθηκε αρκετός χρόνος ώστε να κάτσει σωστά στο μυαλό των ψηφοφόρων το ποιο είναι το διακύβευμα.
15: Το αν είναι οριστικό αυτό ή όχι, το αν έχει κάτι σωστά στο μυαλό των ψηφοφόρων ή όχι, τα ζητήματα της woke agenda είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω όμως ότι, μάλλον προσωπικά θα ήθελα να επιμείνω στον άξονα αριστερά κέντρο δεξιά και να το πάμε λίγο ιστορικά. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν πολλές μετακινήσεις στο πολιτικό φάσμα. Με την πάροδο των ετών θεωρείτε ότι υπάρχουν περισσότερα κόμματα από την αριστερά ή από την δεξιά? Τι ισχύει τώρα?
16: Θα σας πω, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι σηκώθηκαν πολύ τα δύο άκρα, και έχω στοιχεία, ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να τα περιγράψω. Π.χ. στην ερώτηση που βάζουμε στον κόσμο να αυτοτοποθετηθεί με βάση την κλίμακα 1-10, όπου το 1 σημαίνει απόλυτα αριστερά και το 10 σημαίνει απόλυτα δεξιά, εσείς που κατατάσσετε τον εαυτό σας, είστε στο 1, στο 2, στο 3 και τα λοιπά, ξαφνικά το 1 και το 10, ενώ παλαιότερα ήταν μαζεμένα, αργότερα από το 2010 και μετά που πολλώθηκε η κοινωνία λόγω των μνημονίων, άρχισαν να διωγγώνονται τα άκρα. Και γι' αυτό έχει δοθεί χώρος π.χ. στα ακροδεξιά ή στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κόμματα να εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά, διότι αυτό είναι συνδυαστικό και με το ότι η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε προς το κέντρο και άφησε χώρο. αλλά και από την αριστερή μεριά ενισχύθηκε η παρουσία κομμάτων που αν τα αθροίς τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι μαζεύονται σε ποσοστά υπαρκτά, έτσι. Είναι, και μη σας πω ότι αν αθροίς κανείς τα πράγματα που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από το ανάποδο, έτσι, συνολικά.
15: Άρα δεν μπορούμε να πούμε απολύτως ποια ιδεολογική τοποθέτηση έχουν τα περισσότερα κόμματα. Μπορούμε να πούμε όμως που κινούνται οι ίδιοι ψηφοφόροι. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως ότι ας πούμε, ένας αριστερός ψηφοφόρος θα ψηφίσει απολύτως ένα αριστερό κόμμα. Μπορεί να ψηφίσει ένα κεντρό. Μπορεί ενδεχομένως για διάφορους λόγους να ψηφίσει και ένα δεξιό.
16: Θα σας δώσω ιστορικά δεδομένα εδώ, ναι, που έχουν να κάνουν με το εξής. Παραδοσιακά, αν τα μαζέψεις λίγο τα πράγματα και δεν τα αφήσει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δέκα ή από άλλες ερωτήσεις. Ο Έλληνας όταν το ρωτάς, φυσική του τάση είναι να σου πει είμαι κεντρώος. Έτσι. Γιατί τον, που είναι λίγο
15: και είναι και όχι
16: πολιτικός ορθή απάντηση, γιατί του δίνει τη δυνατότητα όταν λέει είμαι κεντρώος
15: να ελεγχθεί.
16: Μπράβο. Εξορισμού είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι τον άκρο. Μου θυμίζει λίγο τον Γκάντ, ο οποίος έλεγε δεν ισχύει ούτε αυτό ούτε εκείνο, είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Λοιπόν, έτσι ώστε να έχει την ευελιξία, όπως είπατε, όποτε τον συμφέρει να πηγαίνει δεξιότερα και όποτε τον συμφέρει να πηγαίνει αριστερότερα, χωρίς να αισθάνεται ότι αμαρτάνει.
15: Συγγνώμη, εδώ πέρα άλλη ερώτηση που προκύπτει. Είναι η ψήφος σε εκλογές κάτι το οποίο γίνεται και βάσει του προσωπικού μας συμφέροντος, ή είναι και κάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να είμαι κεντρός, αριστερός, δεξιός, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ψηφίσω το τάδε κόμμα για το συμφέρον της κοινωνίας, της πατρίδας.
16: Ελπίζω να αστείευεστε με την ερώτηση που κάνετε.
15: Για πείτε μου.
16: Είναι κατεξοχήν, είναι εγώ κεντρική η έναρξη όλης αυτής της ιστορίας. Είναι, πατάει πάνω σε, πώς το λένε, σε ρήματα όπως αδικούμε, δεν αδικούμε, μπορώ, δεν μπορώ να πληρώσω. Και τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω εδώ ότι ξέρετε ποιο είναι το μότο του σημερινού Έλληνα, που δεν το έχει πιάσει κανένας και δεν ξέρει και πώς να το πιάσει. Είναι σαν να βάζεις έναν αδαΐ να πιάσει έναν αχινό, που από όπου και να τον πιάσει τσιμπιέται, έτσι. Το μότο του λοιπόν είναι η εξής μικρή φρασούλα: δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω. Την πιάνετε τη διαφορά?
15: Για πείτε μου, για εξηγήστε την.
16: Διότι όταν νιώθεις ότι απλά με σώνεις, είναι σαν να μου λες ότι ούτε λίγο ούτε πολύ έχω κάποια αναπηρία και πρέπει να με κρατήσεις ζωντανό γιατί δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Μα οι Έλληνες δεν αισθάνονται έτσι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να μου φτιάξεις είναι ένα δίκαιο πλαίσιο για να μπορώ εγώ να επιλέξω τι θα κάνω, αλλά να είναι δικό μου το προϊόν, όχι να με σώνεις εσύ επειδή είμαι νεφροπαθής και πρέπει να πηγαίνω κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να κάνω αιμοκάθαρση. Αυτό λοιπόν το πράγμα τα κόμματα δεν το έχουν πιάσει, παίζουν με τα κουκιά, τρεις το λάδι, τρεις οξύδι, πώς θα πάρει το κόμμα του τάδε άμα βγει, άμα δεν βγει, πού θα πάει είναι η ψηφοφόρη του κόμματος τάδε αν κλείσει. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα κουκιοειδώς στο μυαλό των Ελλήνων. Οι Έλληνες κοιτάνε τη δική τους τοποθέτηση. Καταρχάς να σας πω ότι οι Έλληνες είναι πεπισμένοι ότι στη χώρα παράγεται πλούτος 100%. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας να πιστεύει ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν παράγεται πλούτος. Ότι είμαστε μια κακομοίρα χώρα η οποία είμαστε του κλώτσου και του μπάτσου. Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Όλοι πιστεύουν ότι στην Ελλάδα τα πιστόνια
15: κόβονται λεφτά, τέλος πάντων.
16: Κόβονται λεφτά, έτσι. Το πρόβλημά του είναι η αίσθηση, σωστά ή λάθος, με τον οποίο, για τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται αυτός ο πλούτος. Εκεί μπαίνει το διακύβευμα. Διότι αν δεν υπήρχαν λεφτά στη χώρα, τότε θα μπαίναμε στη διαδικασία να πούμε ότι ξέρετε κάτι, να αλλάξουμε κυβέρνηση για το καλό της χώρας. Τώρα δεν είναι εκεί, έτσι. Πλούτος παράγεται, άρα είναι το δικό μου συμφέρον που έχει έρθει στην επιφάνεια.
17: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Deep Real, η εκπομπή που επιχειρεί να βρει την αλήθεια της επικαιρότητας σε βάθος. Θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι τα πολιτικά κόμματα, ο κατακαιρματισμός τους που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και οι πολιτικές τους επιδιώξεις, αλλά και η ταυτότητά τους. Καλεσμένος μας είναι ο Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής της MRB και ένας από τους πιο έμπειρους ανθρώπους όταν μιλάμε για εκλογικές αναμετρήσεις και το τι έχει συμβεί σε αυτές και το τι υπάρχει πίσω από αυτές. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Μαύρο, για την πολιτική ιδεολογική ταυτότητα όχι μόνο των κομμάτων αλλά και των ψηφοφόρων. Μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστά? Δηλαδή, πόσοι Έλληνες είναι αριστεροί, πόσοι είναι κεντρώοι και πόσοι είναι δεξιοί?
2: Ναι, ναι.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Ότι οι γυναίκες είναι πιο αριστερές,
1: ναι,
2: και οι άντρες είναι πιο δεξιοί, δηλαδή είναι 30% οι γυναίκες αριστερά και 22% δεξιά, ενώ οι άντρες είναι ανάποδα, 26% αριστερά και 31% δεξιά. Επίσης, στο ηλικιακό επίπεδο έχει ενδιαφέρον ότι οι πιο αριστεροί είναι στο 25-44 και υπάρχει και ένα σήκωμα στο 65 χρονών και πάνω, όπου εκεί τρελαινόμαστε όλοι, διότι λέμε μα η Νέα Δημοκρατία είναι σε αυτές τις ηλικίες, πώς είναι δυνατόν εκεί να είναι μαζεμένη αριστερά? Ναι, είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μνήμες.
1: Στο 33,7% όσοι τοποθετούνται από το 1 ως 4 αριστερά, δηλαδή στο 65 και άνω.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν μνήμες από το παρελθόν.
1: Είναι το κυρίαρχο ποσοστό. Ταυτόχρονα το 5-6 το κέντρο είναι 30,6%.
2: Είναι ψηλότερα και από το κέντρο.
1: Και 27,4% το 7 έως 10 δηλαδή η δεξιά.
2: Επίσης, οι δεξιοί στους μικρούς, που θα έλεγε κανείς, όχι εγώ επαναστατήσει και δεν ξέρω, ναι, και εγώ τι άλλο, στο 17-24 ετών δεν είναι ανύπαρκτη η δεξιά.
1: Είναι 21,1%.
2: Και σηκώνει στο 45-54 η δεξιά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, εάν κάτσει κανείς και το μελετήσει, δείχνει και το... Δεν μπορείς να μιλάς στην κοινωνία ενιαία πλέον. Πρέπει να μιλάς με το ακροατήριο που έχεις απέναντί σου. Και γι' αυτό στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και μιλάνε σπασμένα και βολεύει επί αυτού, βολεύουν τα ψηφιακά μίντια. Διότι μπορείς να μιλάς σε συγκεκριμένα κοινά. Βέβαια εκεί στην αρχή με την Cambridge Analytica γίνανε τα μοίρια όσα. Διότι για να εντοπίσουν τα ειδικά κοινά άρχισαν να ξεπερνάνε και θέματα
1: προσωπικών δεδομένων.
2: Ακριβώς. GDPR.
1: Νομίζω όμως ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν την ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση.
2: Τι να πω, σε σχέση με την κοινωνική τάξη, η ανώτερη τάξη βγάζει αριστερά 29% και δεξιά 23%.
1: Αχα.
2: Το οποίο λες...
1: Μιλάμε για τα εισοδήματα τώρα, μιλάμε για τις εισοδηματικές τάξεις.
2: Προσέξτε,
1: ναι.
2: Δεν είναι εισοδηματικό,
1: αλλά
2: η κοινωνική τάξη εμπεριέχει μόρφωση και επάγγελμα του ερωτώμενου ή του αρχηγού οικογένειας.
1: Mm-hmm.
2: Άρα έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς η ανώτερη τάξη πάντα είναι όλοι στο κέντρο,
1: ναι.
2: Έτσι, αλλά η ανώτερη τάξη είναι περισσότερο προς την αριστερά παρά προς τη δεξιά. Η μεσαία τάξη βλέπετε ότι είναι απολύτως ισορροπημένη, 27% αριστερά, 25% δεξιά και 36% το μεγαλύτερο ποσοστό στο κέντρο. Και η μεσοκατώτερη τάξη έχει το υψηλότερο ποσοστό της δεξιάς.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το έχουμε ψάξει και ψυχολογικά. Η μεσοκατώτερη τάξη ακουμπάει κάποια, επενδύει αν θέλετε κάποια κάποιους ρούμπους στη δεξιά στα πλαίσια της ελπίδας το να ανέβω κάποια στιγμή κοινωνικά.
1: Μήπως αισθάνεται ότι βάλεται για πράγματα για τα οποία δεν φταίει, ας πούμε γεννήθηκα Έλληνας ή Χριστιανός Ορθόδοξος?
2: Όχι,
1: και
2: όχι.
1: Με πλήττουν για αυτό. Όχι, δεν είναι.
2: Έχετε δει το παλιό σύριαλ Αστροφεγγιά?
1: Όχι,
2: με τον Κιμούλη και τον, πες τον άλλο, τον Καφετζόπουλο?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Όπου ο Κιμούλης ήταν πλούσιος αλλά
1: ναι,
2: ρέμπελος και δεν
1: ναι,
2: διάβαζε ποτέ, και ο Καφετζόπουλος ήταν γιος του Ξενίδη και διάβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί ήθελε να ανέβει στη ζωή του.
1: Mm-hmm.
2: Ο Καφετζόπουλος πέτυχε, αλλά στην πραγματικότητα το σκεπτικό του ήταν δεξιό, δεν ήταν αριστερό. Ήταν σαν το παλιό αμερικάνικο όνειρο, να πάω dream, USA dream.
1: Εγώ τώρα με αυτά τα ποσοστά που αναφέρουμε καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει στην χώρα μας μια παράταξη πολιτική
2: που να τα πιάσει όλα αυτά με τίποτα.
1: Μάλλον που να ταυτίζεται με συγκεκριμένες τάξεις εισοδηματικές ή μορφωτικές. Δηλαδή...
2: Το έχω βρει. Εντάξει,
1: ναι,
2: η Νέα Δημοκρατία είναι το 60% της είναι στην ανώτερη τάξη. Μοιραία. Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, είναι 71% στην αριστερά.
1: Ναι.
2: Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού είναι κέντρο και δεν ξέρω,
1: ναι,
2: δεν τοποθετούμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι 71% στο κέντρο, το ΚΚΕ είναι 88% αριστερά, η Ελληνική Λύση είναι 53% δεξιά, κοντά στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι 53% αριστερά και 33% κέντρο. Η ημέρα 25 είναι 62% αριστερά και 36% κέντρο. Και η Φωνή Λογικής προφανώς έχει το ίδιο ποσοστό, 60% στη δεξιά. Η ΔΕ αδιευκρίνηστη ψήφος έχει σηκωμένο το κέντρο 32%, mm-hmm, αλλά και σηκωμένο το τίποτα ουσιαστικά, το δεν ξέρω, δεν σου απαντώ.
1: Ναι, 37%.
2: Άρα για να τους πάρεις αυτούς πίσω πρέπει να φτύσεις αίμα. πρέπει να τους μιλήσεις με τους άλλους άξονες, σύστημα αντισύστημα ή με το ταυτωτικό.
1: Λοιπόν, ερώτηση εκτός κειμένου που λέμε, υπάρχουν και οι λεγόμενοι απολίτικοι, είναι και αυτό ένα μέρος του πολιτικού φάσματος?
2: Ναι, βεβαίως υπάρχουν.
1: Δηλαδή άνθρωπος που θα πει δεν είμαι κεντρός, δεν ξέρω τι είμαι, δεν είμαι τίποτα, ούτε αριστερός ούτε δεξιός,
2: ναι,
1: να εκφράζουν ενδεχομένως και ακροδεξιές ή ακροαριστερές απόψεις
2: ή ανακατεμένα.
1: Ή ανακατεμένα
2: στον τάδε τομέα έτσι, στον
1: αυτό
2: άλλο
1: πιστεύω
2: τομέα,
1: αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή είναι αυτή
2: φυσικά,
1: σημαντική.
2: Φυσικά και είναι και σημαντικό το ποσοστό και είναι και υπαρκτή και το κίνητρο από κάτω είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι με έχουν απογοητεύσει όλοι, δεν περιμένω τίποτα εγώ από το πολιτικό σύστημα, οπότε γιατί να ενταχτώ στους κανόνες του. Και το δεύτερο είναι ότι όπως και να το κάνουμε υπάρχει ολίγη αδιαβασιά. Mm-hmm. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι αληθινά τα βιντεάκια που βλέπουμε στα social media.
1: Τι έγινε 28 Οκτωβρίου.
2: Ακριβώς, ή πού είναι η Ελλάδα σε αυτό το χάρτη ή δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε είναι αληθινά, πιστέψτε με.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Να
1: υπάρχει
2: δηλαδή
1: κόσμος ο οποίος ενδεχομένως να αγχώνεται εκείνη την δεδομένη στιγμή, να πιάνεται εξαπίνης, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ναι. Αυτό ισχύει σε πολλές και διάφορες εκφάσεις της καθημερινότητας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε λίγο να δούμε τον συνολικό αντίκτυπο. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε και τι προβλέπετε για τα κόμματα ξεχωριστά. Πώς όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε θα έχουν και επίδραση στις ερχόμενες εκλογές. Και πηδάω κάποιες ερωτήσεις που
2: δεν πειράζει.
1: Συνεννοηθεί, διότι νομίζω ότι αυτό έχει το
2: Όχι, διαφέρον. Δεν
1: ξεπεράσουμε αυτό και να μας
2: βάζει.
1: Ναι.
2: Έχω σουβλήσει τη ζωή μου. Ναι. Έχω χάσει το μισό μου σηκώτη μελετώντας και ξενυχτώντας.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: και μετρώντας αριθμούς, ναι.
2: Έτσι, και όχι μόνο αριθμούς, ανθρώπους, δεν είναι.
1: Είναι και αυτό.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε για τα επιμέρους ξεχωριστά κόμματα. Mm-hmm. Εκλογές 2027, να κάνουμε άτυπες ή και τυπικές προβλέψεις και προγνώσεις, αν θα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Νέα Δημοκρατία.
2: Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει κάνει σωστά και λάθος πράγματα. Ακραία σωστά και αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσει. Παραδείγματος χάρη, πάσχει σε αυτό το «δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Η αιμονή στα πας, στα επιδόματα και στο να χρησιμοποιεί στη ρητορική της τη λέξη ασθενέστερες ομάδες, την ωφελεί ως ένα σημείο, αλλά ταυτόχρονα πληγώνει, διότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται περίπου στη μεσαία τάξη και η μεσαία τάξη δεν αισθάνεται αναπηρία, αισθάνεται ότι αμήνεται, έτσι. Και είναι αυτό που πρέπει.
1: Για τα κόμματα ξεχωριστά, πώς όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε θα έχουν και επίδραση στις ερχόμενες εκλογές. Και πηδάω κάποιες ερωτήσεις που
2: δεν πειράζει.
1: Συνεννοηθεί, διότι νομίζω ότι αυτό έχει το
2: Όχι, δεν
1: ξεπεράσουμε αυτό και να μας βάζει. Ναι.
2: Έχω σουβλήσει τη ζωή μου. Έχω χάσει το μισό μου σηκώτη μελετώντας και ξενυχτώντας.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: και μετρώντας αριθμούς, ναι.
2: Έτσι, και όχι μόνο αριθμούς, ανθρώπους, δεν είναι.
1: Είναι και αυτό.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε για τα επιμέρους ξεχωριστά κόμματα. Mm-hmm. Εκλογές 2027, να κάνουμε άτυπες ή και τυπικές προβλέψεις και προγνώσεις, αν θα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Νέα Δημοκρατία.
2: Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει κάνει σωστά και λάθος πράγματα. Ακραία σωστά και αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσει. Παραδείγματος χάρη, πάσχεις αυτό το «δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Η αιμονή στα πας, στα επιδόματα και στο να χρησιμοποιείς τη ρητορική της τη λέξη ασθενέστερες ομάδες, την ωφελεί ως ένα σημείο, αλλά ταυτόχρονα πληγώνει, διότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται περίπου στη μεσαία τάξη και η μεσαία τάξη δεν αισθάνεται αναπηρία, αισθάνεται ότι αμήνεται.

0: Ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε για τα επιμέρους ξεχωριστά κόμματα. Εκλογές 2027 να κάνουμε άτυπες ή και τυπικές προβλέψεις και προγνώσεις, αν θα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει κάνει σωστά και λάθος πράγματα. Ακραία σωστά και αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσει. Παραδείγματος χάρη, πάσχει σε αυτό το «δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Η αιμονή στα πας, στα επιδόματα και στο να χρησιμοποιεί στη ρητορική της τη λέξη ασθενέστερες ομάδες, την ωφελεί ως ένα σημείο, αλλά ταυτόχρονα πληγώνει, διότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται περίπου στη μεσαία τάξη και η μεσαία τάξη δεν αισθάνεται αναπηρία, αισθάνεται ότι αμήνεται, έτσι, και είναι αυτό που πρέπει να νικήσει. Είναι αδιαφυσβήτητα πρώτη σαν κόμμα αυτή τη στιγμή και βλέπω δύσκολο να μπορεί να απειληθεί τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές που είναι και οι καθοριστικές από κάποιον, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα προκύψει. Αλλά το θέμα του αν θα μπορεί ή δεν θα μπορεί να κάνει αυτοδυναμία είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Παρόλο που βγήκε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή και είπε «εγώ θέλω αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή», δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι στην πραγματικότητα θέλω ένα αξιοπρεπές ποσοστό ώστε η πρώτη Κυριακή να είναι παράσταση, να τίνει προς την παράσταση νίκης και όχι προς την παράσταση ήττας. Γιατί είναι άλλο να πάρει, καλά, αν πάρει πάνω από 30, γράψει 3 μπροστά,
0: θα είναι επιτυχία.
1: Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι αναμονές, θα είναι επιτυχία, και όσο πάνω πάει στο 30 θα είναι επιτυχία. Αν όμως τα πράγματα δεν είναι στο 3 μπροστά και είναι παρακάτω, τότε μπορεί το ανάλογα με το πόσο παρακάτω να λειτουργήσει ως παράσταση ήττας το πράγμα και προσπαθεί να αποφύγει αυτό ομιγέννητο.
0: Δηλαδή να δημιουργήσει αντανακλαστικά ή προσδοκίες από το εκλογικό σώμα για να αρχίσει να κοιτάει δεξιά και αριστερά και άλλου.
1: Βέβαια.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Deep Real. Καλεσμένος μας σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, και θέμα μας τα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, πάμε δημοσκοπικά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
1: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε «μα είναι δυνατόν όταν αυτός ο άνθρωπος έχει κλείσει τράπεζες, έχει φέρει το νέο, το όχι ναι στο μνημόνιο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, mm-hmm. να υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος να θέλει

0: να τον ψηφίσει. Εδώ έχουμε ξεχάσει ένα πράγμα όμως, ότι ο Έλληνας βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Του προκύπτει λοιπόν ξαφνικά ένα άτομο το οποίο το μισοξέρει ή το καλοξέρει, αναγνωρίζει τα τροτά του σημεία, διαφορετικά δεν θα έπαιρνε 16 και 17% στις δημοσκοπήσεις, θα έπαιρνε πολύ παραπάνω πιθανόν. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει αποκτήσει ο ψηφοφόρος μια συγχωρητική διάθεση απέναντι στον Τσίπρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλει να έχει ένα πόλο αντιπολιτευτικό.
1: Για λόγους πολιτικής συγκυρίας δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να λέει, έλα μωρέ παιδί ήτανε, έλα μωρέ έμαθε.
1: Ήταν άπειρος, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα μωρέ, δεν μπορεί, ξέρω εγώ τι, και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τέλους αυτό το πράγμα, και δεν θέλω να πω μια χιουμοριστική προσέγγιση απέναντι σε αυτό, αλλά έχουμε δει και σε ελληνικές ταινίες κάποιον νεαρό ο οποίος πηγαίνει στη μητέρα του και λέει, μητέρα εγώ αυτήν θα την παντρευτώ. Μα βρε παιδί μου, δεν σου ταιριάζει. Και λέει εκείνος, εγώ την αγαπώ και θα την αλλάξω.
1: Μάλιστα. Άρα μέχρι πού φτάνει στις πρώτες εκλογές το κόμμα Τσίπρα? Φτάνει με το 20% ας πούμε?
0: Δεν μπορώ να το πω. Απλώς θέλω να πω ότι το 16-17 που βλέπουμε σήμερα είναι δικό του, το έχει. Έτσι. Τώρα το πού θα μπορέσει να πάει αυτό το πράγμα, καταρχάς βλέπετε ότι ανοιγοκλίνουν κόμματα.
1: Εννοείται.
0: Αν φύγει η κυρία Καριστιανού από το τοπίο, δεν ξέρω που θα πάει.
1: Θα πάμε και στην κυρία Καριστιανού. Επόμενο κόμμα, Πασόκ.
0: Ξεχάσαμε να πούμε, ναι, στη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει και ένα πράγμα σαν μπαμπούλας πάνω, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία που λέγεται Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Μπορεί μηδέν επίδραση, μπορεί και να κάνει όμως την κρίσιμη εκείνη ζημιά που θα τρέχουμε όλοι μαζί.
1: Εφόσον λοιπόν το συνδέεται μάλλον, ας αφήσουμε το Πασόκ και ας πάμε στο κόμμα Σαμάρα. Αν τελικά υπάρξει και κατέβει σε εκλογές.
0: Το κόμμα Σαμαρά έχει δύο πράγματα. Ο κόσμος έχει πάρει είδηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός ξανά. Δεν τον ενδιαφέρει. Απλά έχει ένα προσωπικό γυνάτι, ιδεολογικό, πολιτικό, προσωπικό, όπως θέλετε πείτε το, με το σημερινό πρωθυπουργό. Αυτό έχει καταγραφεί. Ο κόσμος, όσο και αν ενοχλούνται άνθρωποι του συγκεκριμένου κόμματος, είναι στο μυαλό του ψηφοφόρου. Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα πολύ δυνατό, σε άπτεστα ελληνικά που λένε και στο χωριό μου, ποτέ, ναι, potential, δηλαδή δυναμική.
1: Δυνατότητα και δυναμική.
0: Δυνατότητα. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι δυσαρεστημένος κυρίως την πρώτη Κυριακή από την παρούσα κυβέρνηση και θέλει να ξαναστείλει μήνυμα όπως έκανε στις ευρωεκλογές, έχει μία εναλλακτική αυτή τη στιγμή να πάει να ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά και να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε κομματικο-ιδεολογικά.
1: Δηλαδή να αισθάνεται ότι παραμένει...
0: Παραμένω νεοδημοκράτης, ναι, εγώ εκεί ανήκω, αλλά θέλω να δηλώσω μια δυσαρέσκεια και να στείλω ένα μήνυμα. Εάν αυτό γίνει κύμα στην κοινωνία, τότε εκεί θα πρέπει να υποστεί και συγκεκριμένες διαχειρίσεις αυτό.
1: Μέχρι
0: πού
1: φτάνει, ξεπερνά το 3%, μπαίνει η Βουλή και αν ναι, μέχρι πού φτάνει?
0: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή, γιατί εκτός από τις κλασικές ερωτήσεις που επιτρέπεται να δημοσιευθούν, του σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω, όπου το σίγουρα είναι πάνω από 3% και αυτό είναι σκληρό ποσοστό. Συνήθως οι χρονοσειρές λένε ότι το κόμμα τελικά παίρνει παραπάνω από το σίγουρα, λιγότερο από το άθροισμα σίγουρα και μάλλον, έτσι. Και μοιραία, εμείς το μετράμε από κάτω και σε κανονική ερώτηση πρόθεσης ψήφου, οπότε φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να μπει στη Βουλή. Το θέμα δεν είναι εκεί,
1: ναι,
0: το θέμα είναι ποιο μέρος του ποσοστού που θα πάρει ο κύριος Σαμαράς θα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε τώρα στο Πασόκ, δεν θα τα αποφύγουμε.
0: Εννοείται, γιατί να τα αποφύγουμε?
1: Τι συμβαίνει στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης?
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει για ρόλο, έτσι, γιατί παίζει τζαρτζαρίσματα με την Ελλάς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχει αρχηγό το ΠΑΣΟΚ ένα, κατά την άποψή μου, μάλλον αδικημένο άτομο, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης, σε σχέση με όταν πρωτοεμφανίστηκε στις πρώτες σωματικές εκλογές, όταν οι άλλοι υποψήφοι ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ήταν πολύ κακός. Παρόλα αυτά κέρδισε, γιατί οι άλλοι είχαν διακυβεύματα. Εντάξει. Έκτοτε δημιουργήθηκε στην κοινωνία μία εντύπωση ότι δεν μ' αρέσει, κάπως είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αν συγκρίνετε τον Ανδρουλάκη τότε με τον Ανδρουλάκη σήμερα, η βελτίωση του Ανδρουλάκη είναι τερατώδης. Όμως δεν προκάμει να φτάσει τις εξελίξεις της κοινωνίας. Και ενώ βελτιώνεται, υπάρχει αυτό το gap ανάμεσα στην κοινωνία και στον ίδιο. Αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό το ΠΑΣΟΚ, και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι σωστό, είναι ότι μετατοπίζει τον προβολέα από τον αρχηγό στο πρόγραμμα. Και αυτό οφείλω να σας πω ότι η αίσθηση που έχω από αυτά που έχω διαβάσει και μελετήσει είναι ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα που υπάρχουν. Εξάλλου έχουν κάτσει και άνθρωποι σοφοί και έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό, επώνυμοι, με εμπειρία κτλ. Υπάρχει όμως μια δυσκολία με το πρόγραμμα, ότι ο Έλληνας δεν διαβάζει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσει ο Έλληνας με όρους, βρε παιδί μου, για κοίτα εδώ πέρα η τετραγωνική ρίζα του 7 θρίζει με το δεν ξέρω και εγώ τι. Κυρίως αποφασίζει με το θυμικό. Και το θυμικό κινητροδοτείται, αν θέλετε, περισσότερο με αρχηγικά κριτήρια, αλλά δεν έχει και κάτι άλλο να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να ρίξει τα ρέστα του, τουλάχιστον ακούγεται συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ότι ΠΑΣΟΚ ίσον πρόγραμμα, ΠΑΣΟΚ ίσον πρόγραμμα, ΠΑΣΟΚ ίσον πρόγραμμα, ανεξάρτητα με το τι έχει μέσα το πρόγραμμα, για να ξέρει ο άλλος ότι δεν αμαρτάνει αν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Γιατί βλέπετε ότι χρησιμοποιώ την έκφραση συνέχεια «δεν αμαρτάνω», γιατί λειτουργεί παθητικά ο Έλληνας ψηφοφόρος σήμερα, όχι ενεργητικά. Βρε, τι πολλές επιλογές που έχω, δεν ξέρω ποια να διαλέξω.
1: Προστατεύω και κάπως τον εαυτό μου.
0: Είναι, δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ. Έτσι. Άρα λοιπόν, την ξέρετε τι, πώς είναι η επικοινωνία. Τι είναι επικοινωνία? Ναι. Υπάρχει ένα joke που μπορούν και σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάτσουν να δουν τηλεόραση το βράδυ σε παρέες να παίξουν το εξής παιχνίδι. Ρωτάς κάποιον φίλο σου τι πίνει ο Δράκουλας και σου λέει αίμα. Και του το λες 20 φορές. Κάποια στιγμή νευριάζει και σου λέει τι βλακές είναι αυτές που μου λες. Και του λες όχι, όχι, συνέχισε λίγο ακόμα. Τι πίνει ο Δράκουλας, αίμα κτλ. Και ξαφνικά απότομα το ρωτάς με τι περνάμε το φανάρι και σου λέει με κόκκινο και σε κοιτάζει. Λοιπόν, και εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν, η επικοινωνία είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Να λες αυτό για να συμπεραίνει ο άλλος αυτό που θες εσύ. Είναι κοντά και στον Γιώζεφ Όβερτον η όλη ιστορία.
1: Πάμε να ομαδοποιήσουμε δύο άλλα κόμματα, ενδεχομένως και αυθαίρετη ομαδοποίηση. Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Τα ομαδοποιώ γιατί έχουν εμφανίσει πολύ έντονες διακυμάνσεις στις δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως να μιλούν και στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο. Πού φτάνουν?
0: Κοιτάξτε, στις τελευταίες τάσεις που έχει μεγάλο δείγμα, είναι face to face, και δηλαδή διαζώσεις, συνεδεύσεις κτλ. Η κυρία Καριστιανού έφτανε το 5-6%, συγγνώμη, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και η κυρία Καριστιανού ήταν λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα ακούγεται ότι θα κλείσει το κόμμα η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει έτσι τα πράγματα, αλλά δεν είναι κακά νέα, επικοινωνιακά τουλάχιστον, το να ακούσει ότι ένα κόμμα κλείνει κτλ. Αλλά δεν ξέρουμε αν κλείσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θα γυρίσουν όλοι αυτοί στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και θα εμφανίσει υψηλά ποσοστά και πάλι για μια ακόμη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Δημοσκοπικά τουλάχιστον, ναι. Στην αρχή.
1: Μάλιστα. Ελληνική λύση και διάφοροι άλλοι σχηματισμοί.
0: Α, μην τους ενώνετε.
1: Δεν θα τους ενώσουμε. Όμως το ακροατήριο είναι το ίδιο, δεν είναι? Δηλαδή αυτός που θα ψηφίσει Φωνή Λογικής, Νίκη, Ελληνική Λύση, κάτι άλλο ακροδεξιό, δεν έχει την ίδια αφετηρία.
0: Εκεί θα σας πω μία λέξη: Βοράς. Και στο Βορρά κινείται όχι μόνο ο κύριος Βελόπουλος, αλλά και η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Ο Βορράς.
1: Και η Νίκη, θα λέγαμε.
0: Και η Νίκη.
1: Ναι.
0: Απλά η Νίκη έχει πέσει πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά. Λοιπόν, άρα ο Βορράς φαίνεται ότι έχει θέματα με την. Πιο έντονα θέματα με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως και να το κάνουμε. Και ο κύριος Βελόπουλος έχει μετριάσει τις κυραλιφές και τις επιστολές του Ιησού και δουλεύει περισσότερο πάνω σε δεδομένα και σε συστημικά εργαλεία.
1: Μπορούμε να πούμε όλος αυτός ο χώρος που φτάνει?
0: Αρκεί να αθροίσετε τα ποσοστά. Είναι γύρω στο 8-9% ο κύριος Βελόπουλος και άλλα 4%, εγώ σας λέω κατά μέσον όρο, γιατί κάνεις καμπανεβάσματα.
1: Γενικά
0: κύριε,
1: πάνω από 15 είναι αθροιστικά τα ποσοστά αυτών, ναι, των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και θεωρείτε ότι εκεί πέρα θα είμαστε στις επόμενες εκλογές, σε αυτό το χώρο?
0: Τώρα είναι σαν να μου λέτε να δω την κρυστάλλινη μπάλα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι αυτά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πώς θεωρείτε ότι ψηφίζουν οι Έλληνες? Θεωρείτε ότι ψηφίζουν για να στηρίξουν ένα κόμμα? Θεωρείτε ότι ψηφίζουν για να διαμαρτυρηθούν σε ένα κόμμα? Ψηφίζουν τον καλύτερο ή ψηφίζουν τον λιγότερο χειρότερο?
0: Στην παρούσα φάση ο κοινός παρανομαστής είναι ψηφίζω τον λιγότερο χειρότερο. Ένα. Το δεύτερο πράγμα είναι το κριτήριο για το αν θα κρίνω αν είναι λιγότερο χειρότερος έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Το τρίτο πράγμα από κάτω, γιατί το πάω σαν στενεύω την ιστορία, είναι δικαιοσύνη στο μοίρασμα του πλούτου που παράγεται 100% στη χώρα. Και εκεί θα νικήσει η ιδέα του ποιος είναι ο λιγότερο άδικος. Γιατί όλοι είναι άδικοι.
1: Mm-hmm.
0: Το πολιτικό σύστημα νοσεί εν γέννη.
1: Ναι.
0: Άρα θα ψάξω να βρω ποιος είναι ο λιγότερο άδικος. Έστω και λίγο. Δεν μπορεί να κάνει τεράστιες αλλαγές, αλλά στις παραφασάδες, στην ούγια.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος αποφασίζει κατά κοντά 20% την τελευταία εβδομάδα. Μη σας πω ότι και 15% μπροστά στο πανί, μέσα στο παραβάν.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής της MRB. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε και ακόμα πολλά περισσότερα. Άκουσατε το Deep Real. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
2: Η ώρα είναι 7. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821. Μην
5: ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Κόμμα 8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας, φίλες και φίλοι. Σε όλες και σε όλους, καλή σεζόν να έχουμε, αν και τα είπαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Με υγεία, καλή επιστροφή στα πιτσιρίκια στο σχολείο. Καλή επιστροφή, αν και ακόμα δεν είναι η ώρα. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και στους φοιτητές τα εξάμηνά τους. Τέλος πάντων, καλή επιστροφή στην καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι φίλοι μας τυχεροί που κάνουν διακοπές στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, τον Σεπτέμβριο. Φθηνότερα, με λιγότερο κόσμο και σίγουρα ποιοτικότερα, καθώς βλέπετε ότι το καλοκαιράκι καλά κρατεί. Και δεν ήταν κακή ιδέα για κάποιον που έχει τη δυνατότητα. Εγώ δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα αυτή. Γι' αυτό αποτελεί ένα μακρινό όνειρο να κάνω διακοπές το Σεπτέμβριο. Για όποιον δεν έχει υποχρεώσεις με παιδιά, με σκυλιά, με δουλειές, με επαγγελματικές υποχρεώσεις και με άλλα, είναι η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κόσμος που φεύγει σήμερα. Υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετή κίνηση. Όχι δηλαδή η συνηθισμένη κίνηση, αλλά κίνηση για ένα Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Φεύγει αρκετός κόσμος που έχει τη δυνατότητα να πάει τώρα ένα τριήμερο, τετραήμερο. Ό,τι και αν κάνετε, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 10. Η μόνη διαφορά φέτος είναι ότι θα κάνω και τις Παρασκευές εκπομπή στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Τα είπαμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που τον αντικαθιστούσα. Ξεκινά αύριο ο Νίκος ο Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί. Η διαφορά από πέρσι είναι ότι θα κάνω Σάββατο και Κυριακή 7-10, το ίδιο δηλαδή όπως πέρσι, και Παρασκευή 10-12. Άρα όσοι με αγαπάτε θα με χορτάσετε. Όσοι δεν με αγαπάτε, τι να κάνουμε παιδιά. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούτε την εκπομπή. Μπορείτε να κάνετε μία παύση και να συνεχίσετε μετά να ακούτε Real FM. Να πω καλημέρες, να τιμήσω τις χιλιάδες ακροάτρες και τους ακροατές που μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και πρωί-πρωί, Σαββάτου και Κυριακής στέλνουν το μήνυμά τους. Να είστε καλά, κυρία Στεργιοπούλου, την αγάπη μας. Μακάρι η εκπομπή να είναι όμορφη και με χαροπές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη. Όταν βλέπεις ότι έχουν έρθει μηνύματα από τις 6 και 41 πρώτα λεπτά, τι να πεις. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Ρώτησα για την ΕΙΔΑΠ και αυτή είναι η πολιτική της, μου είπε, κυρία Αλεξάνδρα. Δεν είναι στις προθέσεις να αλλάξει άμεσα αυτό σχετικά με την ιδιοκτησία και τον Ικάρη, το μήνυμα που μου στείλατε πριν από μερικές μέρες και χθες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, Σπύρο, από τα μπλε λεωφορεία. Να σε πάντα καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Όπως και της κυρίας Εύας Δελούδη, την αγάπη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα. Στις 2 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο Άγιος Μάμας στα κανάλια Μεσοπύργου της Σάρτας, όπου βρισκόμασταν για λίγες ημέρες και μου στέλνει και τις φωτογραφίες. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Καλή σεζόν με υγεία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ, Στέφανε. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλοι εσείς είστε το δυνατότερο, το πιο δυνατό κομμάτι των ακροατριών και των ακροατών. Να είστε καλά. Είπα λοιπόν την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Χρόνια ακροατής και ο Στέφανος. Να πω την καλημέρα μου στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, για την αγάπη και τη στήριξη. Όπως ευχαριστούμε και τη Σόφη τη Μαραγίδου που τόσα χρόνια μας στηρίζει, μας αγαπάει και έχει τον Real FM από την πρώτη στιγμή στην καρδιά της. Σόφη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Η χαρά είναι δύσκολη υπόθεση, ίσως γι' αυτό να έχει αξία. Γιώργος Εφέρης μας στέλνει την καλημέρα της η Σόφη. Να είσαι καλά, Σόφη. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, οδηγός απορριμματοφόρου. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την παρέα και τη σωστή ενημέρωση. Αγωνιστής της ζωής ο Ηλίας. Να είσαι καλά, φίλε μου Ηλία, και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα τον Περλία, από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά, Ανδρέα, και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Πρωινή βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης ακούγοντας την αγαπημένη μας εκπομπή. Καλά ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Πριν από τη δική σας εκπομπή, προφανώς, ακούω άλλη εκπομπή που έχει καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB. Ναι, ήταν η εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι. Θα την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία ώρα πριν τη δική μας. 6-7 το πρωί. Τρομερά ενδιαφέρουσα κουβέντα και επισημάνσεις. Χαίρομαι που ο Real μας προσφέρει τόσο σφαιρική ενημέρωση. Ο φίλος ο Γιάννης ο Μιχελάκης μου στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία από την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Δεν το βλέπω και τόσο όμορφα στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι είναι 3.500 αστυνομικοί στους δρόμους και θα περιοριστούν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα. Θα χαλάσουμε την καθημερινότητα των Θεσσαλονικίων λόγω της ΔΕΘ, αλλά έτσι είναι η ζωή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη. Καλό και υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό Σάββατο για σήμερα. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος. Μιας και αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη είναι η ΔΕΘ, θέλω να μου απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα. Πότε πήγατε για τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ως πολιτικός συντάκτης και δεύτερον, πώς ήταν η εμπειρία σας στη ΔΕΘ? Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος. Λοιπόν, τελευταία φορά για ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, είχα πάει επί Αντώνη Σαμαρά τον πρώτο χρόνο της πρωθυπουργίας του. Έχω πάει με Σαμαρά. Μετά μεγάλωσα. Πήγαν άλλοι νεότεροι από μένα. Με Σαμαρά. Πριν το Σαμαρά ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Με Κώστα Καραμαλή και με Κώστα Σιμίτη, φίλε. Είμαι πολύ παλιός. Άστα. Παραλίγο να πάω και με Παπανδρέου, αλλά δεν πήγα. Ήμουν νεός τότε. Κάλυπτα εφημερίδες. Έχω πάει και για λογαριασμό του Real, του Real FM. Κανάλια. Εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Είχαμε διαφορετικές θέσεις εργασίας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά το έχω κόψει το σπορ, πάνε άλλοι για μένα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Ξάνθη. Εμείς εδώ ξεκινάμε το Σεπτέμβριο με μια εβδομάδα γιορτές παλιάς πόλης, χαμός. Δυστυχώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Γιώργο, την αγάπη μας σε όλη την πόλη. Η υπέροχη πόλη Ξάνθη. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Καλημέρα στην αγαπητή Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα σε σένα και στους συνεργάτες σου. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Εύχομαι καλές εκπομπές σε ένα δύσκολο Σεπτέμβριο με συνεχόμενες προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά με πολλά πραγματικά προβλήματα. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό και θα κάνουμε ταμείο. Αυτή είναι η όριμη άποψη. Ακούμε και κάνουμε ταμείο. Ο καθένας σχολιάζει και ο καθένας αντιμετωπίζει αυτά τα οποία ακούει με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Από εκεί και πέρα παίρνει τις αποφάσεις του. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από τη Λαμία και στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Καλημέρα κύριε Κυρίτσι, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Χρόνια Κροατής. Και τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξή του. Λοιπόν, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η ΔΕ, θα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός. Καλός ή κακός, επαναλαμβάνω, για τους πολίτες σημασία έχει τι λέει ο Πρωθυπουργός και ποτέ τι λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί καλός ή κακός, διότι αυτός έχει το πορτοφόλι. Αυτός κυβερνά και αυτός καθορίζει την οικονομική ατζέντα των εξαγγελιών. Οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός, δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό Πρωθυπουργό, σε οποιονδήποτε έχει περάσει από αυτή τη χώρα, από τη θέση του Πρωθυπουργού και από αυτούς που θα περάσουν στο μέλλον. Πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια, γύρω στο... Η τελευταία πληροφορία που διακινείται στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Η δική μου πληροφορία ήταν στα 960 με 970 ευρώ. Φαίνεται πως ανέβηκε ο πύχης κατά 30 με 40 ευρώ. Μένει να δούμε σήμερα το βράδυ αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή. Τέλος πάντων, θα είναι μια πολιτική μέρα σήμερα. 9 στις 10 η ώρα νομίζω. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Ογκάτσιος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από Θεσσαλονίκη. Στις 10 η ώρα νομίζω γίνονται τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε ρίξει βάρος στο πολιτικό κομμάτι της ΔΕΘ. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό που είναι το σημαντικό των όλων. Το επιχειρηματικό και το οικονομικό κομμάτι της ΔΕΘ. Και φέτος στη ΔΕΘ τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Από αύριο το μεσημέρι που θα φύγει, θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Τα φώτα θα φύγουν από τους πολιτικούς. Η ΔΕΘ όμως θα μείνει εκεί. Και φέτος είναι η 90η ΔΕΘ.

Ακούστε ένα νέο το οποίο δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Η Τουρκία διαμαρτύρεται και προχώρησε σε διαμαρτυρία σε τεχνικό επίπεδο προς την ελληνική πλευρά. Γιατί νομίζετε? Γιατί νομίζετε ότι διαμαρτύρεται αυτή τη φορά? Για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Ο φράχτης ο οποίος γίνεται στο δικό μας έδαφος. Αποτρεπτικά, κυρίως για την παράνομη μετανάστευση. Και μάλιστα βρίσκει η ευκαιρία η Άγκυρα να αμφισβητήσει κάποια κομμάτια του φράχτη, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος. Τι έχουν σκεφτεί οι φίλοι μας οι Τούρκοι, φίλοι μας σε εισαγωγικά. Επειδή υπάρχουν κάποιες μεταβολές στην κήτη του ποταμού Εύρου, ξέρετε, φουσκώνει και ξεφουσκώνει το ποτάμι, ο οποίος αποτελεί τη φυσική οριογραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχε προχωρήσει αρχικά η κατασκευή του φράχτη, παρά το γεγονός ότι το έργο στον κεντρικό Εύρο, περίπου 35 χιλιόμετρων μήκος, ξεκίνησε το 23 και ολοκληρώθηκε το 25, βρήκαν ευκαιρία να αμφισβητήσουν και αυτό. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις ένα οικόπεδο που θέλεις να το χτίσεις. Είσαι πολύ προσεκτικός να μην πάρεις ούτε εκατοστό από τον διπλανό, από τον γείτονα, γιατί όταν θα χτίσεις και θα στο αμφισβητήσεις μετά θα έχεις πρόβλημα. Από το Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών και κυρίως από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι στην αρμοδιότητά του το φράχτη στον Εύρο, λένε πως δεν έχουμε μετακινηθεί ούτε χιλιοστό. Είναι μέσα στα δικά μας σύνορα, στα δικά μας όρια γεωγραφικά. Και μάλιστα το 2024 οι ελληνικές αρχές με ψηφιακά χαρακτηριστικά, με ψηφιακά μέσα, προχώρησαν στην αποτύπωση της οριογραμμής με ψηφιακό τρόπο. Φανταστείτε ότι πριν από αυτή την ψηφιακή αποτύπωση οι διαθέσιμοι χάρτες βασίζονταν στις αναλογικές αποτυπώσεις του 26. Πράγματι, η νέα ψηφιακή απεικόνηση ανέδειξε ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την τεχνική συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα μιλάμε για απόκληση μισού και ενός μέτρου, για τέτοια απόκληση μιλάμε. Και έτσι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών για την αποτύπωση της συνοριακής γραμμής. Οι Τούρκοι λένε πως υπάρχει εκκρεμότητα και ότι η ελληνική πλευρά αποφάσισε τους τελευταίους μήνες να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του φρέχτη και στα συγκεκριμένα σημεία ακολουθώντας τη χάραξη που αποτυπώνεται στους ελληνικούς χάρτες. Η υπόθεση βρίσκεται σε γνώση της ελληνικής αστυνομίας καθώς και των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών. Και να σας πω ότι επειδή μίλησα με στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών ότι παρά την τουρκική διαμαρτυρία η κατασκευή του φράχτη στα επίμαχα σημεία συνεχίζεται κανονικά. Για όποιον δεν το ξέρει, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται η κατασκευή, η επέκταση του φράχτη και πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να θωρακίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε τα σύνορά μας από το τριεθνές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, πάνω καταλάβατε που εννοώ, μέχρι κάτω τις εκβολές του Εύρου και το Αιγαίο. Οικοπεδοφάγος λοιπόν η χώρα μας, έτσι μας κατηγορούν με λίγα λόγια οι φίλοι μας οι Τούρκοι.

7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Τίποτα δεν είπαμε. Ούτε ποιοι είμαστε, ούτε τι κάνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Μόρτ. Αντώνης Μορτάκης, Παύλα Μόρτης εδώ στην, στην κεντρική κονσόλα, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, άρτια φιχθήσα από μια μικρή περιπετιούλα που είχε. Όλα καλά. Εδώ και πάλι μαζί μας η Φράνσις Παράσχη. Την ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και τη συνεργασία που έχουμε τόσα χρόνια. Αντώνης Μορτάκης, όπως σας είπα, στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί φέτος. Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί. Εννοείται ότι και φέτος και τις Παρασκευές θα ακούμε. Εννοείται ότι φέτος και τις Παρασκευές θα ακούμε ελληνική μουσική. Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Και τις Παρασκευές και τα Σάββατα και τις Κυριακές θα ακούτε μόνο ελληνική μουσική. Τίποτε άλλο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ίσως να τους αναχωρεί που τους καλάμε τη θεά. Έτσι φαίνεται, Παύλο. Θα ήθελαν και οι φίλοι μας, Παύλο. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα και τις ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να μπορούμε να σμπρώξουν μερικές χιλιάδες παράνομους ή παράτυπους, πείτε τους όπως θέλετε, μετανάστες προς τα εδώ. Καλημέρα στην κυρία Ρένα. Να είστε καλά, κυρία Ρένα. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη που μας δίνετε τόσο καιρό. Εύχομαι να λυθεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς σύντομα το πρόβλημα. Αν και νομίζω θα λυθεί, μπορεί να έχει ήδη επιληθεί. Θα με ενημερώσετε αναλυτικά. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά και στον κύριο Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Γιατί όχι, να ξεκινήσουμε σήμερα με τον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Διαφορετικά, σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Έχει μεγάλο συλλαλητήριο. Οργανώνει το Πάμε στην ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στον ριζοσπάστη. Πάμε στην κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ από ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Τουρκικά ντρόουν σοργών το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Κεντρικό θέμα σήμερα στην Καθημερινή, που έχει δεύτερο θέμα, η καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Χαμός. Εδώ είναι ο ήλιος, Κύπρο. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Έχει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Με δεύτερο θέμα, τι άλλο, τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο προβάλλει και στηρίζει η εφημερίδα. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη. Πώς χτίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Το σχολιάσαμε και εμείς χθες αυτό το θέμα με τα βιβλία και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον τρόπο που παρουσιάζεται σε παιδιά του Δημοτικού αυτή η ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Ψηφοδέλτια Νουδού Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Όλα τα ονόματα. Έχει μεγάλο ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Με δεύτερο θέμα, η Άγκυρα επιχειρεί αυτό το οποίο σας έλεγα. Να βάλει εμπόδια στο φράκτη τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο.

0: βραχία.
1: Πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της μεγαλύτερης free press εφημερίδας στην Ελλάδα, χιλιάδες οι αναγνώστες της, Alpha Free Press. Κεντρικό θέμα, η ΔΕΘ της επόμενης μέρας, η ΔΕΘ της επόμενης μέρας. Όχι μόνο τι θα πάρουμε, αλλά πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Άλλο ένα θέμα από την εφημερίδα, διευρύνεται η άδεια μητρότητας, και ένα τρίτο, νέα όθηση στα μεγάλα έργα υποδομών. Η Alpha Free Press. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, η ώρα της ΔΕΘ. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κεντρικό θέμα. Δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις. Μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Παροχές με στόχο την συσπήρωση αυξήσει 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται στα όσα θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελιδίου στη ΔΕΠ. Περνάμε στην εφημερίδα, στην εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Καταργήστε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ανοιχτή επιστολή του Αλέξη Μητρόπουλου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδιαφέρον το θέμα. Η απογευματινή, κεντρικό θέμα, παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός σήμερα στη ΔΕΘ. Και επίσης αναφορά στην εκτίμηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στον Economist. Μεγάλη κίνδυνη, η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Καμπανάκι, συναγερμός από τον Έλληνα επιχειρηματία. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Η εφημερίδα στο καρφί του Σαββατοκυριακού με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ας κλείσουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με την Εσπρέσο. Μέμα Σταθοπούλου, τα μυστικά της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό. Θυμάστε την ηθοποιό, τη συμπαθητική ηθοποιό, τη Μέμα Σταθοπούλου, το ξανθό κορίτσι, το οποίο έπαιζε μαζί με τα τελευταία χρόνια το Λιβαδίτη, τον ηθοποιό. Μια πραγματική κούκλα του ελληνικού σινεμά. Δυστυχώς το κορίτσι αυτό πέθανε αρκετά νέα, ταλαιπωρήθηκε πολύ σοβαρά από τον καρκίνο. Παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Μαρούση και έχουν και έκαναν δύο παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, on time του Σαββατοκύριακου. Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Επαναλαμβάνω. Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Να σας θυμίσω την ιστορία. Ο Σταύρος Φλώρος ήταν ένας από τους παίκτες του reality Survivor, ο οποίος έχασε το πόδι του από ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος. Ο Ατζούν είναι ο Mr. Survivor, στον οποίο κατατέθηκε, εναντίον του οποίου κατατέθηκε η αγωγή. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο του Σαββατοκύριακου. Σε πόση ώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα? Σε λίγο, ωραία. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να σας πω ότι το Gameathlon, powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογία, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers, Gameathlon. Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Επιστροφή στην τάξη με τα public, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα είσαι τάξη, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή σεζόν. Πάντα σε ακούμε, ήρθε η άνοιξη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παρλάτο. Τότε γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Real FM? Επειδή λοιπόν δεν έχει καλό ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε, η δική μα παρέμβαση είναι που έπαιξε ρόλο και θα δούμε κατά πόσο αυτά τα οποία μα έλεγε είναι σοβαρά και έγκυρα και αξιόπιστα. Κατά συνέπεια, αλλού τι εξυπνάτε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη. Καλημέρα Γιάννη από Γάβδο. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Τελειώνουν οι διακοπές από Δευτέρα στην πόλη. Για εμάς τελείωσαν λίγο νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι διεκδικούν τα πάντα, δεν σέβονται σύνορα, εν αέριο, χώρο, θάλασσα. Εμείς παραμένουμε σε εκείνο το παλιό περί της αψόγου στάσεως της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Ξέρετε, εδώ είμαι από το 2007. Έχω δει μηνύματα και μηνύματα, χιλιάδες μηνύματα. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία έχουν σοβαρότητα και αξιοπιστία. Υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έχουν προσωπικά ελαττήρια και κίνητρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για αποκαλύψεις που υποτίθεται ότι δεν έκανε ο Real FM χωρίς να μας στείλουν κανένα σοβαρό στοιχείο, δεν απευθύνεστε κι εσείς στον εισαγγελέα, εφόσον βρίσκεται ότι ένα σκάνδαλο είναι τόσο σοβαρό και να το υποστηρίξουμε εμείς. Γι' αυτό σας λέω. Γενικά, όπου ακούς μικρό, γενικά όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Νομίζω ότι συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις, δεν λέω σε όλες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δήθεν μεγάλων και τρομακτικών αποκαλύψεων για το φαγοπότι εκεί ή εδώ. Υπάρχει και εισαγγελέας, παιδιά, ξέρετε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν το ρόλο του εισαγγελέα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να προβάλλουν ένα θέμα για να πάει η υπόθεση στον εισαγγελέα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχω αφήσει αρκετά μηνύματα αδιάβαστα και νομίζω ότι πρέπει να σχολιαστούν.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο οικολογικό.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πω μερικές καλημέρες ακόμα πριν μπούμε στα βαθιά της ενημέρωσης, επικαιρότητας των συνεντεύξεων και των παρασκηνίων. Την καλημέρα μου στο φίλο του Κώστα Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα, από το Λιβάδιο Λίμπου. Καλημέρα άρχοντα, μου γράφει εσείς ο άρχοντας, αγαπητέ φίλε, και σε ευχαριστούμε για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, σημειώνει ότι ένα νέο πατριωτικό κόμμα έρχεται να ενώσει το χώρο την Τρίτη στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις. Οκ. Okay.
2: Όποιος πονέσαι μέσα στη ζωή.
1: Την καλημέρα μου στην κυρία Ελληνίδου, την είπαμε. Την καλημέρα μου στο φίλο το Ζώη από την αρκετά δροσερή Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Μου στέλνει ο φίλος ο Ζώης. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σεζόν και καλές εκπομπές. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο Χάρης από το Μάντσεστερ. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και χρόνια πολλά στην κόρη σου, Γιάννη. Για την άλλη κόρη δεν θυμάμαι πότε έχει γενέθλια. Αργή, το Μάιο. Να είστε καλά, Χάρη, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε και σένα. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Το σχολιάσαμε στις 2 Σεπτεμβρίου. Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια χωρίς τον μεγάλο Έλληνα, τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον Μίκη όλων μας. Τον δημιουργό, τον άνθρωπο, τον ηγέτη, τον οδηγητή μας. Ο Μίκης είναι και το καλύτερο παράδειγμά μας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο καλός φίλος, ο δικηγόρος, ο Ιωάννης Κιμιονής. Λοιπόν, το ένα κομμάτι της ΔΕΘ, όπως σας έλεγα, είναι το πολιτικό. Okay. Το δεύτερο κομμάτι είναι το οικονομικό. Okay. Το τρίτο κομμάτι είναι το αστυνομικό. Τα τελευταία χρόνια, και τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε και αυτή την πλευρά της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, 3.500 αστυνομικοί είναι από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ για την ακρίβεια. Drones και κλειστοί δρόμοι στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν αρκετά συλλαλητήρια. Τα αναφέραμε και χθες. Να σας πω γρήγορα το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων. Στις 11.30 σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο οργανωμένη από όλες τις άλλες. Έτσι συμβαίνει πάντα. Στις 5.30 λοιπόν στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 τώρα το απόγευμα, σε άλλο σημείο της πόλης, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΒΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης, επειδή μας ακούτε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, έχει ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων. Ήδη βρίσκονται σε ισχύ οι απαγορεύσεις αυτές. Όλο το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από σήμερα το μεσημέρι στις 3, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Δηλαδή, όλοι οι κεντρικοί άξονες, Λεωφόρο Στρατού, Νίκης, 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου, όλοι οι δρόμοι κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Άρα λοιπόν, αναπροσαρμόστε αν θέλετε την εσείς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσείς που ανεβήκατε στη Θεσσαλονίκη. Η καθημερινότητά σας θα χαλάσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μόλις τελειώσει ο Πρωθυπουργός τη συνέντευξη στη ΔΕΘ, bye bye, επιστρέφει όλο το αθηνοκεντρικό κράτος πίσω στην πρωτεύουσα και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη θα ανασάνουν. Κλειστεί 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι, είπαμε στις 3 και μετά, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, άλλος η Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλείδης. Αυτοί είναι οι 8 σταθμοί που θα κλείσουν στο καινούριο μετρό της πόλης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά δηλαδή. Λοιπόν, χθες να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, στο επικοντό πέταξε στα 6-12 και κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League. Να πούμε ότι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο ανίκητος μέχρι στιγμής, κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός, ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και έτσι άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στη σπουδαία αυτή διοργάνωση. Τώρα, χθες το βράδυ, περίεργη είδηση. Τα υπόλοιπα θα αναζητήσουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη να τα πούμε, του αστυνομικού ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15άριδες, 14 και 15 ετών. Ακούστε τώρα τι έγινε. Γιατί κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα, σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι, πετούσαν κάποιες κροκτίδες και έβαλαν φωτιά. Παραλίγο να καεί όλο το δασάκι εκεί, όλο το Άλσος. Προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Τι να σας πω τώρα, περίεργα πράγματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, ότι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Πώς θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, Γιάννη, όταν τον Μάρτιο το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ και τώρα 2 ευρώ το λίτρο? Παράδειγμα, στέλνω σε φίλο επαγγελματία στην ΚΟ Δέματα με μεταφορική εταιρεία. Η χρέωση από 5 ευρώ το τεμάχιο έγινε 10 ευρώ. Το Υπουργείο ακούει. Καλημέρα στην Άρτεμις. Την καλημέρα μου, Γιάννη, από την όμορφη Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Με αγάπη. Να σε καλά, Άρτεμις. Τη δική μας αγάπη έχεις και σε ευχαριστούμε για τη στήριξη.
2: Πρίφερες αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γύρισαι.
1: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλό φθινόπωρο, καλές εκπομπές, σας αγαπώ και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Μελαχρινή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια ζωή σαν αστέ.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Νομίζω σου είπα νωρίτερα την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να είσαι καλά, Ορέστη. Την Τρίτη ο Μητσοτάκης που θα έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη, από αύριο δηλαδή, το μεσημέρι θα έχει φύγει, με ενημέρωσαν ότι θα επισκεφθεί την Αίγυπτο. Θα δει και τον, θα πάει στο Ίλα Λαμέιν και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Το λέω γιατί τέτοιου είδους διπλωματικές συναντήσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές και μάλιστα η ατζέντα αναμένεται να είναι ευρύτερη από τα στενά διμερή, δηλαδή με την Τουρκία, τη Λιβύη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, πολύ κρίσιμο ζήτημα, και τη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, φίλες και φίλοι, όπου μαθαίνω πως βρίσκονται οι δύο πλευρές, η Ελλάδα δηλαδή και η Αίγυπτος, πολύ κοντά σε μια λύση που θα μας ικανοποιεί απόλυτα. Μένει να το δούμε όλο αυτό, γιατί αυτή είναι μια διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών που μένει να δούμε αν θα γίνει πράξη ή όχι. Είναι και η ΑΟΣ με την Αίγυπτο από το 2020, η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας και Αιγύπτου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου διπλωματικά κεκτημένα της τελευταίας περίοδου σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων. Μην ξεχνάτε ότι το Μάιο του 25 δύο χώρες αναβάθμισαν θεσμικά τις σχέσεις τους σε στρατηγική εταιρική σχέση. Κοιτάξτε, η λογική του φτιάχνω συμμαχίες στην ευρύτερη προχή απέναντι στην Τουρκία, κατά την δική μου γνώμη, είναι σωστή. Είτε αυτή η συμμαχία αφορά την Αίγυπτο, που είναι ανταγωνιστική μουσουλμανική χώρα προς την Τουρκία, είτε αφορά το Ισραήλ, που είναι άκρος εχθρική χώρα απέναντι στην Τουρκία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να έρθει στο δικό μας τόξο συνεννόησης και επιρροής.

0: φυλάξουν.
1: Χθες το βράδυ ο Μητσοτάκης κάλυψε τη Ζαχαράκη για το θέμα των βιβλίων. Δεν υπάρχει θέμα, είπε, με την Υπουργό Παιδείας στο θέμα του βιβλίου. Ρωτήθηκε στην συνάντηση που είχε με πολιτικούς συντάκτες χθες το βράδυ, μια συνάντηση την οποία οργάνωσε, πάντα οργανώνει, ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια συνάντηση η οποία παραδοσιακά συμβαίνει και οργανώνεται από τη δεκαετία του 80. Στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς έγινε η συνάντηση αυτή τη φορά.
0: Είναι ελπίδα σου, μηχάνη.
1: Από ό,τι φαίνεται καλύπτει την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά από τον τρόπο που τοποθετήθηκε για τα βιβλία. Τώρα, στο ερώτημα που έγινε μεταξύ χαλαρά στη συζήτηση, αν θα διεξαχθούν οι εκλογές τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί. Κράτησε κλειστά τα χαρτιά του δηλαδή. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Οι εκλογές προκύψουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο. Έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί κοντά θα γίνουν όλα αυτά.

Χθες το βράδυ ο Μητσοτάκης κάλυψε τη Ζαχαράκη για το θέμα των βιβλίων. Δεν υπάρχει θέμα, είπε με την Υπουργό Παιδείας στο θέμα του βιβλίου. Ρωτήθηκε στην συνάντηση που είχε με πολιτικούς συντάκτες χθες το βράδυ, μια συνάντηση την οποία οργάνωσε, πάντα οργανώνει ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια συνάντηση η οποία παραδοσιακά συμβαίνει και οργανώνεται από τη δεκαετία του 80. Στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς έγινε η συνάντηση αυτή τη φορά. Σου, από ό,τι φαίνεται καλύπτει την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά από τον τρόπο που τοποθετήθηκε για τα βιβλία. Τώρα, στο ερώτημα που έγινε μεταξύ χαλαρά στη συζήτηση, αν θα διεξαχθούν οι εκλογές το Μάρτιο ή τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί. Κράτησε κλειστά τα χαρτιά του δηλαδή. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Οι εκλογές προκύψουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο. Έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί κοντά θα γίνουν όλα αυτά.

0: οργάνωσε, πάντα οργανώνει ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια συνάντηση η οποία παραδοσιακά συμβαίνει και οργανώνεται από τη δεκαετία του 80. Στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς έγινε η συνάντηση αυτή τη φορά.
1: Είναι ελπίδα σου, μηχάνη.
0: Από ό,τι φαίνεται καλύπτει την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά από τον τρόπο που τοποθετήθηκε για τα βιβλία. Τώρα, στο ερώτημα που έγινε μεταξύ χαλαρά στη συζήτηση, αν θα διεξαχθούν οι εκλογές τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί. Κράτησε κλειστά τα χαρτιά του δηλαδή. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Οι εκλογές προκύψουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο. Έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί κοντά θα γίνουν όλα αυτά.

Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Ωραία, πάμε για να επιστρέψουμε με αναζητώντας τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη να δούμε τα ενεργειακά τα οποία καίνε τον κόσμο και να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα σε λίγα λεπτά.

0: αγαϊνό.
1: Real FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Θα το διαβάσω, θα το δω αυτό το θέμα που μου έστειλες για τη συνάντηση του Υπουργείου Τουρισμού με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Θες, αγαπητέ Αβραάμ, την καλημέρα μας φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Θάνο που στέλνει την καλημέρα του και θα ήθελε να σχολιάσουμε, να ασχοληθούμε με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την απάτη μεγάλων εταιριών προς τους καταναλωτές με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη χωρίς έλεγχο. Να, ένα θέμα για να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη και να το σχολιάσει αν θέλει. Καλημέρα Μιχάλη.
14: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους.
13: Να είσαι καλά.
14: Να έχουμε καλή σε...

0: Ζώνη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστούμε πολύ. Το άκουσε το σχόλιο του ακροατή?
0: Όχι, μπορείς να το επαναλάβεις.
1: Θα ήθελα πολύ να ασχοληθείτε, κύριε Παπαγιάννη, με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την απάτη μεγάλων εταιριών προς τους καταναλωτές με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Ναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων από πλευράς ασφάλειας εννοούμε είναι να έρχεται ένας πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης και να κάνει έναν έλεγχο όλη σε κατάσταση του σπιτιού και να εκδώσει το πιστοποιητικό.
1: Ναι.
0: Γίνονται έλεγχοι από το ΔΔΕ για να δούμε αν πραγματικά αυτό το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει στο 100%. Δεν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
1: Ναι, πάντως για να το σημειώνει ο ακροατής, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Υπάρχουν και τα μαϊμού πιστοποιητικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Όπως και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο εκεί.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα μερικά νέα. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στις συνολικές εξαγγελίες. Θέλω να μου πεις τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις χρεώσεις και με τις τιμές, την τιμή του ρεύματος από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σε αυξητική τροχιά αναφορικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, όμως η ΔΕΗ έδωσε 1η Σεπτεμβρίου ένα μπλε σταθερό με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο.
1: Ναι.
0: Είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην αγορά και νομίζω ότι όσοι μας ακούν πρέπει να σκεφτούν να μετακινηθούν και να πάνε. Είναι στο φθηνότερο όλων των τιμολογίων.
1: Για ξαναπες το, ποιο είναι αυτό.
0: Είναι το καινούριο μπλε σταθερό της ΔΕΗ,
1: ναι,
0: με 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο.
1: Ωραία. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θέμης, οδηγός ταξί. Ρώτησε σε παρακαλώ τον κύριο Χριστοδουλίδη για τις χρεώσεις. Όσον αφορά το Green Pass, μπορώ να το διακόψω για να πάω αλλού? Στην ίδια εταιρεία εννοεί.
0: Ναι, μπορεί. Ναι, ναι, μπορεί.
1: Μπορεί λοιπόν να διακόψει, ναι, το Green Pass και να πάει στο μπλε.
0: Ναι, ναι, χωρίς πέναλτι.
1: Χωρίς πέναλτι, για την ίδια εταιρεία. Ναι, αν, ναι, θέλει να πάει σε άλλη εταιρεία.
0: Επίσης, από μπλε προς άλλα τιμολόγια δεν πας χωρίς πέναλτι.
1: Μάλιστα. Άρα η συμβουλή σου, η προτροπή σου είναι να πάνε στο μπλε σταθερό όλοι.
0: Χτες. Μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλες οι αλλαγές, γιατί από 1 Οκτωβρίου μπορεί να μην υπάρχει αυτή η τιμή.
1: Μάλιστα. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον ειδικό, έτσι. Όποιος θέλει από εκεί και πέρα, χωρίς πέναλτι, αλλάζει και πάει εκεί που πρέπει.
0: Ναι, το έκανα εγώ, Γιάννη, να ξέρεις.
1: Για να το κάνεις εσύ, κάτι παραπάνω ξέρεις από όλους. Τώρα. Πόσο βλέπεις, δεν είσαι medium, ούτε επιθεία, να, αλλά πόσο βλέπεις να διαρκεί αυτή η αστάθεια και η συνεχής ακρίβεια στις τιμές του ρεύματος?
0: Γιάννη, όσο θα υπάρχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και επίσης και το ρωσοκρανικό που δεν λέει να τερματίσει, θα είμαστε σε ανωδική πορεία, διότι σου έχω πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σκέψου ότι τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 75 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν στα 32. Υπερδιπλάσια αύξηση. Και από ό,τι λένε και οι Goldman Sachs και το Bloomberg, μιλάνε ότι θα ξεπεράσει τέλος του χρόνου τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι θα είμαστε σε συνεχή ανωδική πορεία στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επίσης υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Οι αποθήκες, οι δεχαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά
1: γιατί δεν
0: είναι,
1: το είχαν προβλέψει, γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σου?
0: Γιατί να σου πω, περιμένα να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου.
1: Για να πάρουν να αγοράσουν φθηνότερα.
0: Ναι, αλλά την πατήσαμε.
1: Την πατήσαμε. Μάλιστα. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν, η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εικόνα των τιμών σε σχέση με την ενέργεια, το ρεύμα στην Ελλάδα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν, Άιξ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Στέλιο Παρλάτο. Να τα δούμε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτεις. Και βεβαίως να τα δούμε. Και αν έχεις και επιπλέον στοιχεία, στείλτα μου και σου υπόσχομαι εγώ ότι θα τα στείλω στον εισαγγελέα. Ρωτάει ο φίλος γιατί δεν απαντάνε στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ. Άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Επίσης για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και των συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά. Καθώς και για τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ συν σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάφυγη απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Επίσης, ο φίλος διαμαρτύρεται για τις πρόσφατες προαγωγές. Με ποια κριτήρια έγιναν προϊστάμενοι και διευθυντές εργαζόμενοι που έχουν μόλις ένα χρόνο στις αστικές συγκοινωνίες. Οκ. Okay. Σε όλα αυτά, ας απαντήσει η διοίκηση λοιπόν της ΟΣΥ και να μου στείλεις αν έχεις επιπλέον στοιχεία και εφόσον νομίζεις ότι αποτελούν ποινικά δικήματα, να τα στείλουμε τα διερευνήσεις και ο εισαγγελέας. Μαζί σου σε αυτό. Οτιδήποτε αφορά το δημόσιο χρήμα, οτιδήποτε αφορά το δημόσιο χρήμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακούγοντας σήμερα τον κύριο Μαύρο το Δημοσκόπο, αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή ο Χαράλαμπος με τον Αλέξανδρο Κόντι. Από φέτος έχουμε και εκπομπή πριν ξεκινήσω εγώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή 6-7 το πρωί. Με κάποιες αναλύσεις που έκανε, είπε πράγματα που με προβλημάτισαν. Εμείς η παραδοσιακή συντηρητική παράταξη μας έχουν κολλήσει μια ταμπέλα και μας έχουν κατατάξει ως ακροδεξιούς. Λες και είμαστε μοιάσματα. Το ίδιο μας αντιμετωπίζουν και τα μέσα ενημέρωσης όταν βρεθεί κάποιος να εκφράσει κάποιες συντηρητικές ιδέες. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι ο σοσιαλισμός και αριστερά έχουν επικρατήσει πλέον. Σε επίπεδο ιδεών δεν ξέρω αν έχουν επικρατήσει. Μάλλον πάνε από το κακό στο χειρότερο παντού, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Το βλέπεις παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά σε επίπεδο εντυπώσεων μπορεί να είναι ισχυρότερη η παρέμβασή τους. Πάντως νομίζω ότι το λεγόμενο συντηρητικό ακροατήριο, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι εσύ, δεν ξέρω αν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που απαραίτητα κάποιον συντηρητικό τον αποκαλούν και ακροδεξιό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του ενός από το άλλο. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά το ότι εκλογικό σώμα παγκοσμίως ή σχεδόν παγκοσμίως μετακινείται πιο δεξιά, ενδεχομένως και στην άκρα δεξιά, αυτό νομίζω ότι είναι μια γενικότερη πολιτική παραδοχή που τη βλέπουμε πού? Στη Γερμανία, όπου το AfD προηγείται σε όλο το επίπεδο της επικράτειας, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά Le Pen, μην κοιτάς που τώρα έχει κάνει μια στροφή προς τη μετριοπάθεια και το κέντρο, αποδέχεται δηλαδή το ευρώ, λέει ότι η Γαλλία στην περίπτωση που εκλεγεί η Προεδρία Δημοκρατίας θα μείνει στην Ευρωζώνη. Από ό,τι φαίνεται, η Le Pen είναι πρώτη. Υπάρχει μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς την άκρα δεξιά, στην ευρύτερη, να την πω, εθνικιστική δεξιά, και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Τρία πράγματα έχουν παίξει ρόλο σε αυτό, αν το αναλύσει πολιτικά δηλαδή. Η αδυναμία πολλών κομμάτων να απαντήσουν στο μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης, αναφέρομαι στην παράτυπη μετανάστευση, στο θέμα της τεράστιας εγκληματικότητας και στη φτωχοποίηση πολλών κοινωνιών. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά. Καλημέρα Μιχάλη. Ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να μιλήσει περί της 8 η ώρα το απόγευμα, βράδυ. Απόγευμα προς βράδυ. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο όσο γίνεται. Γιατί δεν επεμβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως ώστε να πάψει από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ανεξέλεγκτη περιγραφή εγκλημάτων με αναπαραστάσεις των σκηνών βίας στην τηλεόραση? Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα κανάλια, με κάποιες εκπομπές συμβαίνει. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Ρώτησε αν αυτό το πρέπει να στείλει το μήνυμα στο Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη, Στέφανε, σε σχέση με αυτό το οποίο με ρωτάς. Είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που εγώ δεν το ξέρω. Ακούσατε το Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη να λέει ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη πρόταση όσον αφορά τις τιμές είναι το μπλε σταθερό της ΔΕΗ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο από τη Νέα Σμήνη που ρωτά πώς αλλάζουμε από πράσινο σε μπλε τιμολόγιο. Γίνεται ηλεκτρονικά και εύκολα ή απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία? Όχι, δεν απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία. Αν έχεις λογαριασμό στο MyDay μπορεί να γίνει έτσι. Διαφορετικά υπάρχουν πληροφορίες τηλεφωνικές στη ΔΕΗ που μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Σου ζητάνε ένα-δύο χαρακτηριστικά από τα προσωπικά σου στοιχεία, αφημί ή αριθμό ταυτότητας και προχωράει η διαδικασία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Παπαγέννη και καλή σεζόν. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ζευγάρι που σκότωσε το βρέφος, εννοώ τον Έλληνα και την Γερμανίδα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Τα δελτία ειδήσεων καθώς και οι επίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες δείχνουν τα πρόσωπά τους. Γιατί δεν λένε και τα ονόματά τους? Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας? Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα εισαγγελική διάταξη που να επιτρέπει την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, των φωτογραφιών μάλλον και των ονομάτων από τον εισαγγελέα. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην έχουν πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να το σεβαστούν αυτού μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία των κατηγορουμένων. Τώρα, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο, να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κώστα, που στέλνει την καλημέρα του στο Αγρίνιο, στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Έριξε προχθές ένα χαλάζι σαν κορόμιλο, το είδα σε δελτία ειδήσεων, σε ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον Χρήστο, θα το σχολιάσω μετά το μήνυμά μου, το μήνυμά σου Χρήστο. Πάμε σε τι, σε δελτίο ειδήσεων, όχι, σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα.
6: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους την
14: μέρα. Η ώρα είναι 8.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 400 30.
0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο Πινάς.
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Αυτά έχουμε μεγαλώσει, τα έχουμε απολαύσει, αγαπήσει, τραγουδήσει και χορέψει. Και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να ανοίξει κανείς το ραδιοφωνάκι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα. Βέβαια μου γράφει ο φίλος ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ότι την Παρασκευή είναι λόγω δουλειάς, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα Παύλο σε σένα και σε όλη την ομογένεια της Γερμανίας και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του από τη Χίο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Παντελή, την καλημέρα μου. Αγαπητέ φίλε, θα το μεταφέρω, Σιμεών, θα το μεταφέρω το μήνυμά σου. Έχει κάποια δυσλειτουργία το καινούριο application του Real. Θα το μεταφέρω στους τεχνικούς να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Μήπως είναι και θέμα συσκευής τηλεφώνου. Θα μου πεις, σε όλες τις συσκευές θα έπρεπε να παίζει κανονικά. Θα το μεταφέρω πάντως, γιατί έχω και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά. Όλα διορθώνονται, δεν τίποτα. Τεχνική παρέμβαση θέλει. Καθαρό είναι αυτό το επίδομα στο οποίο αναφέρεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ότι η ΔΕΗ χρεώνει τον Green Pass δωρεάν τους δύο πρώτους μήνες στο μπλε τιμολόγιο. Μετά τους δύο πρώτους μήνες σε χρεώνει περίπου ένα ευρώ το μήνα, το οποίο από ό,τι διάβασα τους όρους δεν μπορεί να διακοπεί και είναι μια μικρή κρυφή χρέωση. Όχι, μας είπε ο Μιχάλης ότι μπορεί να διακοπεί. Και το είδα και εγώ ότι μπορεί να διακοπεί. Χωρίς πέναλτι. Μένω σε αυτά τα οποία λέει ο Μιχάλης γιατί είναι ειδικός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονή μου γράφει ότι ο Ερντογάν παρασύρεται και τσαμπουνάει ότι στο Καστελόριζο ακούνε τις φωνές από το Κάσα, αλλά του κρύβουν ότι οι φωνές των Ελλήνων ακούγονται πιο δυνατά στο Καραγάτ, στο Χωριουδάκι, στον Εύρο και την Ανδριανούπολη. Καλημέρα και στη φίλη τη Βέρα που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Ξεκινάει η μέρα με την καλύτερη ενημέρωση και την ωραία ελληνική μουσική. Να σε καλά, Βέρα, την καλημέρα μας.

Την είδατε την ιστορία με την γυναίκα, ε? Με την γυναίκα η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Τώρα με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, ανοίγω παρένθεση από το θέμα με την γυναίκα στο μαραθώνα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με πήρε ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην Κάσο, ξέρετε. Και θα μας πει μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον σε σχέση και με αυτά τα οποία σχολίαζα πριν για τα θέματα που δημιουργούν οι Τούρκοι. Τον έχουμε τον Νικόλα τον Φαραντούρη από την Κάσο. Καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από την ακριτική Κάσο, την ηρωική νήσο Κάσο. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία του ακριτικού μας νησιού, τα σύνορα, η εσχατιά της Ελλάδας, η εσχατιά της Ευρώπης, αγαπητέ.
0: Γιατί
1: κύριε,
0: πήγατε στην Κάσο, κύριε Φαραντούρη?
1: Μετέβηνε στην Κάσο χθες από τη Σιτία της Κρήτης και θα είμαι και σήμερα για να στείλουμε ένα κρυστάλλινο, ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ, όχι ως απλός πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής Αμερικανικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς κάθε κατεύθυνση, πρώτον προς τις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και ότι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Και ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος να δεχθεί τέτοιου είδους κλιμάκωση, παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου, της καλής γειτονίας και της κοινή λογικής.
0: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με νέα ερώτησή σας, και αυτό ελληνοτουρκική διένεξη αφορά, καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, συνέχεια των προηγούμενων που είχατε σχολιάσει εδώ, σχετικά με την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα, ακούστε φίλες και φίλοι, Τούρκων ψαράδων εντός του θαλασσίου πάρκου Αλονίσου, Βορείων Σποράδων, και ζητήσατε τη σύνδεση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα τελωνιακή ένταξη. Σας απάντησε η Κομισιόν ή όχι ακόμα?
1: Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα η Κομισιόν, μου είχε απαντήσει όμως, είπα, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε προηγούμενη ερώτηση του Ιουνίου, όπου επικαλέστηκα την παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας και την κυοφορούμενη τότε θέσπιση των θαλασσίων πάρκων. Και
0: ναι,
1: απήντησε, είπα, η εκπρόσωπος, ότι οποιαδήποτε μορομερής ενέργειας παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της καλής γειτονίας και όλα τα υπόλοιπα που συνθέτουν το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας κατά κράτους μέλους συνιστούν απειλή κατά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το κρατήσουμε αυτό και να το έχει στη φαρέτρα της η κυβέρνηση και όποιος υπουργός σπέβδει στο εγκυλά τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Η ερώτηση όμως που κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα είναι επίσης κρίσιμη, διότι συνοδεύεται από ντοκουμέντα και τεκμηρίωση και δείχνει ότι πραγματικά επιχειρείται αφελληνισμός της αλλοιίας στο Αιγαίο με συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο. Τα τουρκικά αλλιευτικά, ολόκληρη στόλη με μηχανότρατες θηριώδεις με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, φτάνουν μέχρι ένα μίλι από τα παράλληλα των νησιών μας ή των ακτών μας, και σε όποιο νησί και αν έχω περάσει αυτό το καλοκαίρι, στη Χίο, στην Άνδρο, στην Κο, παντού, οπουδήποτε, μου επισημαίνουν ότι πλέον δεν μπορούν να ψαρέψουν. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβάζουν ρολά και εγκαταλείπουν τη δουλειά τους. Είναι
0: μάλιστα
1: κάτι το οποίο νομίζω ότι εντάσσεται στην άμεση προτεραιότητα της πολιτείας της χώρας μας. Πρέπει να θωρακιστεί το Αιγαίο, πρέπει να γίνουν σοβαρές και στιβαρές πράξεις άσκησης της εθνικής κυριαρχίας και στην αλλοιία και σε
0: μάλιστα
1: σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούμε τις τελευταίες μέρες στην έκδοση της καινούργιας Ναύτεξ. Επιτέλους εδώ από την Κάσο να προχωρήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα.
0: Έχει δεσμευθεί προς αυτό η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
1: Έχει δεσμευθεί, χρειάζεται όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεσες πράξεις πόντισης. Διότι προσέξτε, όσο εμείς το πάμε παραπέρα, όσο εμείς
0: αποθρασύνεται η Τουρκία, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, αποθρασύνεται και όχι μόνο αυτό, τα δικαιώματά σου όταν δεν τα ασκείς με στιβαρότητα εξασθενούν. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι όχι μόνο τα δικαιώματά μας δεν θέλουμε να εξασθενήσουν, αλλά παραμένουμε προσιλωμένοι στην απόλυτη προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής χώρας, άρα της Ευρώπης.
0: Σας ευχαριστούμε, τα φιλιά μας στην όμορφη Κάσο και τους κατοίκους της εκεί, τους ηρωικούς Έλληνες. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Φαραντούρη. Τα σαρώνουν όλα οι Τούρκοι ψαράδες, έχουν αποθρασινθεί πραγματικά. Καλημέρα στην κυρία Ζωή. Δεν το ήξερα για το κολυμβητήριο της Γκράβας. Δεν ξέρω, είναι δημοτικό κολυμβητήριο? Αν θέλετε, στείλτε μου 2-3 πράγματα ως πληροφορίες. Μου γράφει η κυρία Ζωή ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το κολυμπητήριο να παραμένει κλειστό και το χειρότερο δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στο εν λόγω κολυμπητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσε να είναι δυνατόν να μας βοηθήσετε. Στείλτε μου ένα-δύο λεπτομέρειες επιπλέον, αγαπητή κυρία Ζωή, και θα ρωτήσω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν λειτουργεί για τους πολίτες το κολυμπητήριο αυτό. Καλημέρα, δεν το πρόλαβα, Λίλη, να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη. Αναφέρεται η Λίλη σε αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καρσιανού, ότι δηλαδή το πρόγραμμα, σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται στην Ελλάς, ότι το πρόγραμμα είναι copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Ρωτάει η κυρία φίλη Λίλη αν αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει τους δύο κυβερνητικούς εταίρους για το μέλλον, για μετά τις εκλογές. Καλημέρα λοιπόν στη Λίλη, καλημέρα στο Θανάση. Για να δούμε, Γιάννη, φέτος αν θα έχουμε λεωφορεία ή αν θα έχουν λεωφορεία οι φοιτητές στοιχείο για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Θανάση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και φέτος να πιέσουμε, αν και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, το ξέρεις αυτό, των τοπικών αστικών συγκοινωνιών, για να λειτουργήσει το δρομολόγιο όπως πρέπει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριο Παπαγιάννη, σε όλους και στον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος αγωνίζεται πάντα για την πατρίδα και οι ερωτήσεις του που καταθέτει έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα στον παλιόφιλο, το φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, σε όλα τα παιδιά. Και έχουμε πολλούς φαν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα, αν δεν το ξέρετε, είναι η Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας Ζαχαρίου και Ελισάβετ, αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άρα να πούμε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επετογενέθλια. Είναι η 248η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6:57, Δύση στις 7:50 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Και θα εξακολουθεί να μικραίνει μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα μπούμε και επισήμως το χειμώνα. Επισήμως το φθινόπωρο μπαίνουμε 21η Σεπτεμβρίου. Το λέω γιατί πολλές φίλες εύχονται καλό χειμώνα και καλό Σεπτέμβριο και καλό φθινόπωρο. Ας πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε καμιά 20 μέρες ακόμα καλοκαιράκι. Και όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά από ό,τι μας λένε και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καντερές, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι άκρος καλοκαιρινό.

Να πούμε για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο. Το Ναύπλιο αυτή την περίοδο που δεν έχει κόσμο για καλοκαιρινές διακοπές, όπως γίνεται χαμός ο ένας πάνω στον άλλον τον Αύγουστο. Αυτή την περίοδο το Ναύπλιο είναι υπέροχο. Ο Real FM και η Selecta Rente Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rente Car. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και το τρίτο ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από 11 ως 13 Σεπτεμβρίου πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσία που παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball 2026. Παιδιά, αγωνίες και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, και το website είναι Μαρούσι με double S, διπλό S, 1896.mialex.gr. Αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News, έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε το πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω τέλος ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Το Gameathlon Powered by Fanta είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο gameathlon.eu, μάλλον, όπως λέμε Europe, gameathlon.eu, και στο γνωστό πλέον more.com, more.com. Θα είναι περισσότεροι από 100 εκθέτες με νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Δηλαδή για τους Έλληνες game developers, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερη η τελική αυτή του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends. Και να πούμε επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android. Και για iOS και για Android.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη τον Κρικοτσάκη, το Κριτσοτάκη. Καλημέρα κύριε Κριτσοτάκη, καλή σεζόν έχουμε, μου εύχεται ο φίλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στη Ζωή που μου αναφέρει ότι το κολλημητήριο της Γκράβα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 25 για εργασίες συντήρησης. Από πληροφορίες μας δεν θα λειτουργήσει ούτε τη σεζόν 2026-2027. Θα το ρωτήσω και θα επανέλθω, κυρία Ζωή. Να σας πω τι λέει το οργανόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμα και κυρίως αν θα επαναλειτουργήσει όπως πρέπει να συμβεί. Ξέρετε, αυτά τα δημοτικά κολυμβητήρια και το Σεράφιο στο κέντρο και το κολυμβητήριο στο οποίο αναφέρεται η κυρία Κροάτρια είναι πραγματικά πνεύμονα ζωής για χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην πρωτεύουσα. Αθλούνται χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών και έχουν ενδιαφέρον γιατί θέλουν να το κάνουν σχεδόν καθημερινά αυτό, να μπαίνουν, να κολυμπάνε με την καθιστική ζωή που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Είναι πραγματικά μια ανάσα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη έχει δολοφονικό χιούμορ. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, αυτό το Σαββατοκύριακο σε ακούμε από Φινικούντα. Τα φιλιά μας στην όμορφη Φινικούντα, φίλε Ευάγγελε. Να ανησυχώ για τα δύο χρυσά δόντια που έχω ύστερα από αυτό που είπε συνεργάτης του Τσίπρα για τα χρυσαφικά. Το μάζεψε μετά. Πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο από τον Τσίπρα εκεί, αυτό το οποίο είπε για τα χρυσαφικά στις θηρίδες. Βέβαια εσύ το δοντάκι το έχεις μαζί σου πάντα. Δεν είναι στη θηρίδα. Αυτός ο παπάς είπε ο αναπληρωτής το μεάρχης για τις θηρίδες. Αλλά μετά πρέπει να έπεσε ξύλο και το μάζευε άρεον άρον. Στη χειρότερη άντε να μην χαμογελάς αν φαίνεται κάνει δεν μπροστά.
1: Θέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθελώ...
0: Αυτός ο κύριος παπάς καμία σχέση με τον Νικό Παπά, άλλος παπάς είναι. Και υποτίθεται είναι και άνθρωπος αγόρας, είπε και άλλα κουφά τα οποία έτρεχαν μετά να μαζέψουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπολόγιζε λάθος όλα αυτά τα οποία ανακοίνωνε και τελικά τα πήρε πίσω.

μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό στα μέτρα για τους φοιτητές, στα μέτρα του προγράμματος της Ελλάς. Έχει τρελαθεί ο Τσίπρας με ορισμένα στελέχη εκεί πέρα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και λένε τη μία μπαρούφα μετά την άλλη. Τους μάζεψε όμως από ό,τι έμαθα και βγήκαν και διευκρινιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν.

0: καρδιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Μα το είπα, δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Το ημερολόγιο όμως είναι συγκεκριμένο. Αναγράφει, το είπα ότι δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Αναγράφει Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη του στημάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Άλλη η Ελισάβετ που γιορτάζει η κόρη σου. Ούτε όλοι οι Ζαχαρίες γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι γιορτάζουν αναλόγως και τη γεωγραφική τοποθεσία από την οποία προέρχεται ο καθένας. Υπάρχουν τοπικές συνήθειες δηλαδή σε σχέση με τα εορτολόγια, σε πολλές περιπτώσεις και με άλλα ονόματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, όποιες και όποιοι γιορτάζετε σήμερα, είτε έχετε ορτή, ονομαστική ορτή, είτε γενέθλια, είτε κάτι άλλο, προσωπική δηλαδή επέτειο, να είστε καλά. Να σας χαίρονται όλοι. Χρόνια πολλά. Σήμερα είχαμε και αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, τον Διεθνή Οίκο. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Το σημαντικότερο είναι ότι εκτιμά ο Διεθνής Οίκος, και αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ότι η χώρα μας θα αντέξει στο ενεργειακό σοκ το οποίο θα συμβεί το χειμώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι. Η DBRS εκτιμά ότι έρχεται σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους, αλλά σας λέω και πάλι, το σημαντικότερο λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι τελικά οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στο μέτωπο του Ιράν, ότι εμφανιζόμαστε ανθεκτικοί στο ενεργειακό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα για ένα λεπτό και αμέσως μετά διαφημίσεις. Επιστρέφουμε στις 8 και 32 και 33 πρώτα λεπτά με συνεντεύξεις, με σχόλια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών.

0: Real FM. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτε Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
9: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Βόλεϊ.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μένι από το Ζαφριάδη, να σε καλά Μένι με, Μένι πε. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον αγαπητό φίλο ακροατή. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θέλω να αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στους γονείς μου, Χριστίνα και Ανδρέα. Διαλέξτε εσείς, η κυρία Μαρία Χατζησταύρου, που στέλνει την καλημέρα της από τη Γενέβη. Νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό που ακούμε, αγαπητή κυρία Μαρία. Τα φιλιά μας στους γονείς σας. Να είστε καλά.

Γενέβη, μια από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, αλλά μια από τις πιο οργανωμένες και καθαρές. Μόνο όποιος έχει πάει στη Γενέβη, εκεί στη λίμνη Λεμάν, έχει δει τι σημαίνει πραγματική καθαριότητα από τις αρχές. Και ζουν και αρκετοί Έλληνες και στη Ζυρίχη.

0: Δεν ήταν οποιασδήποτε φωνές, απλά ήταν όλες μαζί. Γαλάνη, Αλεξίου και άλλες μεγάλες ερμηνεύτριες. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, εξέλιξη κατώτατου μισθού, καθαρά μεικτά, ποια επιδόματα θα επηρεαστούν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, με πληρωμή τον Απρίλιο του 27, στα 1000 ευρώ. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε μια εξέλιξη ακριβώς όπως το προανέφερες. Πέρσι ήμασταν στα 920 μεικτά, 772 καθαρά. Mm-hmm. Φέτος είμαστε από 1η-4η. Τα 950 μεικτά, 794 καθαρά. Αν πάμε στα 970, γιατί ακούστηκε και αυτό το σενάριο, τα καθαρά θα είναι 808, και αν τελικά πάμε στα 1000 που το ευχόμαστε, τα μεικτά θα είναι λοιπόν 1000 και τα καθαρά 829.
0: Mm-hmm.
1: Το σημαντικό όμως είναι ότι με βάση τον κατώτατο μισθό επηρεάζονται πάνω από 18 επιδόματα που τα συναντάμε στην πράξη και τα εφαρμόζουμε. Και πρώτα απ' όλα επηρεάζονται οι τριετίες. Κάποιος δηλαδή που έχει συμπληρώσει μέχρι 3 τριετίες, που είναι το ανώτερο, να φανταστούμε ότι θα παίρνει 300 ευρώ παραπάνω στο μισθό του. Mm-hmm. Είναι 10% για κάθε τριετία. Τώρα, επίδομα ανεργίας επίσης θα ξεπεράσει τα 540 ευρώ. Τα επιδόματα μητρότητας παίρνουν οι μητέρες για
0: την άρα όλα αυτά αυξάνονται αναλογικά από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, μας επαναλαμβάνεις. Στην περίπτωση που σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει 1000 ευρώ κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, πόσο θα αυξηθεί σε σχέση με τον μισθό, τον κατώτατο μισθό που ισχύει τώρα, στα καθαρά δηλαδή?
1: Από 7,94 θα πάμε στα 8,29, αν δεν έχουμε τριετίες. Αν είναι καθαρά ο μισθός.
0: Ναι, χωρίς τριετίες.
1: Χωρίς τις τριετίες.
0: Ναι.
1: Χωρίς τις τριετίες. Αυτό είναι το βασικό θέμα και που περιμένουμε σήμερα να δούμε πού θα καθίσει ο κατώτατος μισθός, γιατί όπως είπαμε επηρεάζει πάρα πολύ την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει όμως και για πρόσθετες επιβαρύνσεις,
0: ναι.
1: Ελαφρύνσεις, συγγνώμη.
0: Πριν πας αυτό, ποιο είναι το ιστορικό χαμηλό του κατώτατου μισθού καθαρά?
1: Το 84 ήταν κάποτε.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, θυμάσαι?
1: Επί Τσίπρα.
0: 584, ναι, το 16, το 17.
1: Ναι, εκεί.
0: Εκεί, μάλιστα.
1: Μια δεκαετία πίσω.
0: Τώρα, πάμε στις συντάξεις.
1: Και για τους κάτω των 25 ετών ήταν και πιο χαμηλό.
0: Πάμε σε αυτό το οποίο σχολιάζες πριν και σε διέκοψα.
1: Ναι, περιμένουμε πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα των 250 που έχει αναγγελθεί ότι θα είναι 300 το Νοέμβριο,
0: ναι,
1: ακούγεται ότι θα αντικατασταθεί με 440 που είναι σήμερα το ύψος μιας εθνικής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή θα δοθεί μια 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, στο ύψος της εθνικής, όχι δηλαδή η ανταποδοτική. Αν πάμε όμως, Γιάννη μου, σε αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα έχουμε ηλικιακά κριτήρια, φορολογικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια όπως έχει το 300, όπως έχει ανακοινωθεί. Άρα πάρα πολύ σημαντική θα είναι αυτή η διαφοροποίηση και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά να πούμε ότι η θέση της αντιπολίτευσης και πρόσφατα έχει διατυπωθεί είναι να δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη. Εκεί θα πρέπει να επιληφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες πρόσθετες ελαφρύνσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι το θέμα να δούμε τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης που καλύπτει 400.000 συνταξιούχους για κύρια σύνταξη και 250.000 συνταξιούχους για επικουρική. Είναι συντελεστές από 3 έως 14% για συντάξεις μεικτές πάνω από 1.400 στην κύρια και 300 στην επικουρική. Εδώ το περίσευμα θα είναι 150 εκατομμύρια και αυτό θα δοθεί πάλι στους συνταξιούχους αν καταργηθούν αυτοί οι συντελεστές ή έστω να μειωθούν και ας έχουμε μικρότερη ωφέλεια σαν συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι που τελευταίο, αν έχω ένα λεπτάκι,
0: παρακαλώ,
1: μόνο, είναι το θέμα του ότι γίνεται κράτηση του 6% της ασθένειας από κάθε πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, για παροχές ασθενείας που έχει ένας εργαζόμενος και συνταξιούχος παράλληλα, το παρακρατείται και από το μισθό και από μια σύνταξη που παίρνει γύρατος και από μια σύνταξη που παίρνει χειρίας. Οπότε βλέπουμε για την ίδια παροχή που δίνει το κράτος για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη να γίνονται επί τρεις φορές οι κρατήσεις του 6%.
0: Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: 2 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνου. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. Και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδι.
4: Γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος.

0: 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: μηχανικά. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που πάντα δίνεται από το 2007 σε αυτόν τον σταθμό. Πολύ θετικά σχόλια για αυτά τα οποία είπε, αρκετά θετικά σχόλια για αυτά τα οποία είπε η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη πριν από λίγο. Και για τις παραπομπές της στο παρελθόν με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε. Πράγματι, επειδή το ψάξα και εγώ, το 16 ήταν το ιστορικό χαμηλό στον κατώτατο μισθό. Πάντα μιλάμε σε μεικτές και σε καθαρές συγκριτικά αποδοχές. Μου έχει στείλει εδώ ωραίες αναλυτικά από το Υπουργείο Εργασίας. Από το 2004 και μετά, πώς έχει εξελιχθεί η πορεία του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα. Είπαμε, αυτά διαφοροποιούνται και ανάλογα με τις τριετίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν αφορούν δηλαδή όλες τις περιπτώσεις τα νούμερα τα οποία είπε η Μαργαρίτα Κάρδαρη, που είναι μια από τις καλύτερες εργατολόγους, σοβαρή επιστήμονα της χώρας. Μάλιστα, το ιστορικό χαμηλό καταγράφηκε το Νοέμβριο του 2016. Εντάξει, αυτά είναι επίσημα στοιχεία από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να ισχυρίζει το ό,τι θέλει ανάλογα με την τοποθέτησή του και όχι με την σοβαρότητα την επιστημονική που μπορεί να διέπει έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζεται και τοποθετείται επ' αυτού. Η Μαργαρίτα Κάρδαρη ούτε κομματικό στέλεχος είναι, ούτε πολιτικό στέλεχος είναι και από ό,τι φαίνεται ευτυχώς δεν πρόκειται να γίνει. Δεν την ενδιαφέρει η πολιτική. Είναι επιστήμονας, εργατολόγος, η οποία γνωρίζει το αντικείμενο χρόνια πολλά. Από τις καλύτερες του είδους. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και πολλά ερωτήματα και πολλά email, φίλες και φίλοι, τα οποία θα διαβάσω στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα σε όλους μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά και καλή σεζόν, να έχετε με υγεία. Λοιπόν,
1: επίσης.
0: Τώρα, σχολιάζαμε το θέμα που αφορά το σχέδιο Κόμβος, την παρακολούθηση δηλαδή της ευρύτερης κυκλοφοριακής. Του ευρύτερου κυκλοφοριακού προβλήματος, κυρίως στο Κηφισό. Αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε παρέμβασή του στο Μέγκα ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος μόνος του να λύσει το πρόβλημα. Για τον Κηφισό, στον Κηφισό αναφερότανε. Τώρα, εσείς είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή, στα αρμόδια Υπουργεία για το κυκλοφοριακό από το 2023. Και είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις για τη Φυλή, για τα πρακτορία που θα μεταφερθούν κάποια στιγμή, αν μεταφερθούν από τον Κηφισό στον Ελαιώνα, και γενικό

0: Γενικότερα για το κυκλοφοριακό. Σας καίει το ζήτημα γιατί κατάγεστε, ζείτε και εργάζεστε στην Δυτική Αθήνα, κύριε Καλογερόπουλε. Τι εξέλιξη υπάρχει?
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλο το λεκανοπέδιο εδώ και αρκετά χρόνια πλέον, τώρα έχει ξεφύγει. Μην ξεχνάμε ότι στην Αττική ζει περίπου το 36,5% του πληθυσμού της Ελλάδος. Στην τελευταία απογραφή που έχει γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί πήγαν και δηλώσαν στα χωριά τους, προκειμένου τα χωριά τους να έχουν κάποια κονδύλια, μια κατανομή κρατικών πόρων ανάλογα με τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο θέματα. Η μία είναι η μακροπρόθεσμη λύση, όπου αφορά την υπερσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα, δηλαδή αυτό το πράγμα που υπόρρευσε πληθυσμού στην πρωτεύουσα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια άλλη μακροπρόθεσμη λύση, είναι η ανάταξη των σιδηροδρόμων, γιατί στην Ελλάδα μόλις το 1,2% των χερσών μεταφορών εμπορευμάτων γίνεται μόνο μέσα από τα τρένα, ενώ στην Ευρώπη είναι το 27%. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι χάνονται χιλιάδες εργατόρες με μετακινήσεις, και βεβαίως δεν είναι μάγος ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κόμβος είναι ένα σωματικό.
0: Όχι, αλλά η δουλειά του δεν είναι μόνο να κάνει διαπιστώσεις, είναι και να προτείνει λύσεις.
1: Μα κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης στο θέμα.
0: Ωραία η διαπίστωση ότι δεν λύνεται το πρόβλημα του Κηφισού, χαριτολογώντας. Πρότεινε μας λύση, κύριε, είσαι αρμόδιος υπουργός.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Στο θέμα που το. Νομίζω ότι ο κόμβος και η ενίσχυση σε αυτό το πεδίο είναι σημαντικό, διότι αν υπάρχουν προβλήματα, παρακολουθεί την κυκλοφορία, οπότε παρεμβαίνουν άμεσα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί μου είπατε για τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει. Οι απαντήσεις δίνονται σταδιακά, όχι σε εμάς βέβαια, δίνονται μέσω της δημοσιοποίησης στο κοινό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα παράπονο που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Γίνανε η υπογραφή για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα βγαίνουν στην ουσία στο τριάσιο πεδίο. Αυτές οι σύραγγες όμως δεν φτάνουν από μόνες τους, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει σύνδεση ενόφυτα, ενόης ελευσίνας και παράλληλα και με τα ενόφυτα στην πορεία του.
0: Ώστε να περνάνε από πάνω και όχι από τον Κηφισό.
1: Ναι, γιατί αυτά τα οποία θα βγαίνουν από τις σύραγγες, σήμερα υπάρχει η λεωφόρο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και από τη Φυλή μέχρι τα ενόφυτα. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι μεγάλος, δεν έχει περισσότερη προσπέλαση αυτοκινήτων, άρα εάν αυτά διαμορφωθούν άμεσα, λυθεί το θέμα της Φυλής, που επιτέλους γίνει ο χώρος στα 400 στρέμματα για τα logistics, όπου εκεί υπήρχαν παρενέργειες, το ξαναβλέπουνε, θα έχουμε μείωση κατά 5.000 σπορτιγά την ημέρα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Βέβαια, θα φύγουν από τον Ελαιώνα όλα αυτά τα πρακτορία, οπότε δεν θα έχουμε κυκλοφοριακό πόρτο. Θα γίνει επιτέλους, θα γίνει, στο θα είμαστε, με τα πρακτορία, με το ΑΧΤΕΛ, τα οποία είναι να γίνουν στον Ελαιώνα, εκεί που είναι ο χώρος του Δήμου Αθηναίων, άρα αυτομάτως δεν θα έχουν διάσπαρτα ΑΧΤΕΛ μέσα στο λεκανοπέδιο, και παράλληλα που θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός από τα βαρέα οχήματα, θα έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως, μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουν ένα σχεδιασμό, προκειμένου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατοικίας, βεβαίως. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει στη δουλειά του, θα προσπαθήσει να βρει ένα σπίτι κοντά στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Εάν όμως ο προαστιακός, αντί να έχει δύο δρομολόγια την ημέρα και έχει δύο δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες, και παράλληλα ο προαστιακός, αν έχει μετατροπή σε δίκτυο, όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός, που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε, αλλά
0: ωραία,
1: το ακουμπούσαν.
0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση? Δεν λέω να μου πείτε πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου ένα χρονοδιάγραμμα. Σε πόσα χρόνια?
1: Κατά προσέγγιση,
0: ναι,
1: αν είχε περπατήσει το θέμα του πάρκου logistics στη Φυλή και δεν είχαμε αυτή, δηλαδή ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Ας αφήσουμε το πάρκο logistics στη Φυλή.
1: Όχι, είναι σημαντικό γιατί θα φεύγανε κάποια πρώτα από
0: όλα. Ναι, εκεί όμως δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό.
1: Αυτό λέω, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Πόσα χρόνια μπορεί να πάρει όλο αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων στην Αττική?
1: Αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων και με το πάρκο της Φυλής, αν ξεκινάγαμε σήμερα και λέγαμε ότι προχωράμε άμεσα, θα πιστεύω στα επόμενα 4-5 χρόνια θα γεννηθεί.
0: Ναι. Η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπου θα αναπτύξει την περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Ωραία. Θα αλλάξει γενικότερα το χάρτη στην περιοχή όταν ξεκινήσει με το καλό το γήπεδο αυτό και μπορεί να παίζει η ομάδα μέσα ή όχι. Με την έννοια ότι μπορεί να οικοδομηθούν δίπλα καταστήματα, εμπορικά μαγαζιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπει ο υπολογιστικό κώδικα.
1: Οι χρήσει του Ελαιώνα είναι συγκεκριμένε, όπω και οι παρεμβάσει που θα γίνουν στο γήπεδο. Παράλληλα και στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς στο σύνορο με το Δήμο του Εγάλεω. Η Αγίας Άνης είναι εκείνη που χωρίζει ο δρόμος.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, όπως και ο σταθμός μεταφόρτωσης, τον οποίο είχα υπογράψει εγώ σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος των δημάρχων, που σήμερα λειτουργεί και τον έχουν εγκαινιάσει 7 φορές, θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο δηλαδή στην Αττική, δεν έχουμε κάνει άλλο.
0: Ναι.
1: Εκεί καταντήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει περιορισμένες δράσεις, αλλά αν γίνονται και τα πρακτορία, δηλαδή το χτάκτελ, προσέξτε, και φεύγουν και τα πρακτορία, αυτομάτως όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ήθελαν να πάνε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σταθμός του μετρό του Ελαιώνα.
0: Ο πιο κοντινός σταθμός είναι ο σταθμός του Ελαιώνα.
1: Βεβαίως, από το γήπεδο είναι 300 μέτρα.
0: Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Άρα για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να προγραμματιστεί που θα μεταφερθούν και τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίμενα γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει σχέδιο γι' αυτό ακόμα.
1: Όχι, κανένα. Ό,τι κάτσει.
0: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας πόσο μακριά είναι από το γήπεδο?
1: Πιο κοντά από το σταθμό. Ακριβώς εκεί που είναι το σταθμό του μετρό.
0: Ναι.
1: Απέναντι.
0: Φαντάζομαι ότι θα εκφορηθεί κάποια μελέτη και ένα σχέδιο από αυτού. Ναι, μέσα στο Εγάλεω.
1: Κοιτάξτε, επειδή μελέτες έχουν γίνει πολλές και ακούμε διάφορα ότι δίνονται πολλά χρήματα, πέστε μου ποιες από αυτές εφαρμόζονται και πότε. Γιατί αυτό το πείμα έχουμε κάνει μελέτες και που έγινε η μελέτη, τι έγινε, ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πότε, τι είναι αυτό, υλοποιείται πότε.
0: Ναι.
1: Και με ποιους πόρους.
0: Θέλω να πω λοιπόν
1: ότι επειδή είναι άμεση αυτή η επίγεια για την Αττική και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι ίσως αυτό θα δώσει μια τεράστια ανάσα. Όπως παραδείγματος χάρη, βλέπω πρόσφατα που λέγαμε και για τις πυρκαγιές, ότι ο ΔΔΕ ακόμα έψαχνε να βρει ο κρυσμένο ακόμα και από το δίκτυό του. Δεν πρόκειται να γίνει υπογειοποίηση. Ξαφνικά διαβάζουμε στις εφημερίδες, και μάλιστα σε έγκαιρη εφημερίδα την Καθημερινή, ότι είναι μεγάλο το κόστος υπογειοποίησης παντού. Άρα θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα γίνει. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης το είχαν αναγγείλει, το είχαν κάνει. Τι έγινε? Ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτ στον Ελαιώνα.
0: Πόσα εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα δυτικά προάστια? Και εννοώ τα δυτικά προάστια από την αρχή του Εγάλεω, που είναι όμορος δήμος με το Δήμο της Αθήνας, μέχρι το Χαϊδάρι. Δεν εννοώ στη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα συμπεριλαμβάνω. Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία?
1: Οι 7 δήμοι.
0: Οι 7 δήμοι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία?
1: Υπολογίζεται.
0: Ένα.
1: Μαζί με εκείνους οι οποίοι είναι στην επαρχία, ναι, γιατί περίπου 600.000 λένε ότι είναι, ψηφίζουν 300.000.
0: Ναι, άλλο ψηφίζουν. Μπορεί να ψηφίζει εκεί, αλλά να μένει αλλού.
1: Αυτό σα λέω, ότι είναι δημότες αλλού. Είναι στην επαρχία, στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Κοίταξτε, μαζί με τι. Δεν είναι, είναι και οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν και ο κόσμος ο οποίος έρχεται και σειραίει. Άρα γύρω στο εκατομμύριο υπηρεσίων.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Βέβαια, γιατί προσέξτε τώρα, όλα αυτά που λέμε είναι αρμοδομημένα. Δηλαδή, βλέπετε το Αττικό, παραδείγματος χάρη στην εφημερία του, πείσει χιλιάδες. 2.000 είναι μόνο τα προσωπικό και οι υπόλοιποι ασθενείς της περιοχής. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μετρό εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέγαμε θα γινόταν μια αποσυμφόρηση με το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, οπότε θα έσπαγε η πρωτοβάθμια φροντίδα, θα πήγαινε και αλλού. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί έχουμε κάνει ερωτήσεις και οι απαντήσεις εκκρεμούν.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα τρέξουν όλα αυτά. Πιέστε τα αρμόδια υπουργεία και, και την αυτοδιοίκηση, κύριε Καλλιγερόπουλε, για να τρέξουν τα θέματα αυτά. Παρακαλώ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτά τα θέματα. Παρακολουθεί, μπορεί να πιέσει μόνο με την έννοια ότι να λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Εντάξει, και να τρέξει κάποιους διαγωνισμούς που είναι στην αρμοδιότητά της.
1: Δεν έχει διαγωνισμούς στην αρμοδιότητά της, αυτά πάνω φέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι γεμίζοντας ο Κηφισός, για να πάνε bypass, οι λεωφόρο τσιβών πίζει. Δηλαδή, αυτομάτως το κυκλοφοριακό πρόβλημα εσωτερικά των πόλεων
0: λοιπόν.
1: Αυτών γίνεται δυσβάχτη.
0: Πάντως από τα μηνύματα που βλέπω εδώ σε φίλοι, από φίλες ακροάτες και ακροατές που σχολιάζουν το θέμα του Κηφισού, δεν τους βλέπω πολύ αισιόδοξους. Γράφει βέβαια ο Κώστας ο Τσιαλίκης ότι υπάρχουν συστήματα με μετακινούμενα στιφεία τα οποία αν τοποθετηθούν, Γιάννη, ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού και ακολουθούν την πρωινή και απογευματινή κίνηση, ο Κηφισός ίσως ανοίξει. Καταλάβατε. Να διευρύνεται ή όχι δηλαδή το διάζωμα ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει στην ευρύτερη ροή.
1: αλλά και φυσικά δεν είναι σε όλα τα σημεία. Κατάλαβα. Ναι. Εννοεί το χώρο που
0: ναι. καταλαβαίνει. Να παραδίδεται μια επιπλέον κυκλοφορία, ίσως, στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κίνηση, όπως για παράδειγμα το πρωί. Ο φίλος ο Χριστός από τη Νέα Σμύρνη γράφει ότι σχετικά με τον Κηφισό Γιάννη, αν δεν πέσει πολύ χρήμα, δεν πρόκειται ποτέ να βελτιωθεί η κατάσταση. Η λύση είναι μία. Κατασκευή ενός δεύτερου Κηφισού πάνω από τον υπάρχοντα. Με συγχωρείτε πολύ. Από το Ρέντι μέχρι την Κηφισιά.
1: Δηλαδή να κάνουμε ένα φλάι αλλά Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό όμως χρειάζεται.
1: Τι έδραση θα κάνει αυτός και πώς θα το. Όταν έχεις εσύ τα εδάφη τα οποία λόγω του Κηφισού, λόγω. Δεν είναι.
0: Ο Χρήστος γράφει: όταν βρείτε το χρήμα, καλέστε τους Κινέζους και σε τρία χρονάκια θα είναι όλα έτοιμα.
1: Οι Κινέζοι.
0: Είναι μάστορες αυτά.
1: Εμείς κάνουμε τον Κινέζο, δηλαδή.
0: Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
2: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Τη δεύτερη θέση στο μήκος πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του US Open επικρατώντας του Τσέχου Γύρι Λαχέτσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM.
22: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
23: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
22: Ο μισθός δεν φτάνει.
23: Απλησίαστα τα ενίκια.
22: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
23: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
24: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
25: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: έχω στενά.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής φυσικά. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Ήρθε η ημέρα που ο λαός περιμένει τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Η καρδιά της χώρας χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Μου σχολιάζει αυτά τα οποία ανακοίνωσε κατά το παρελθόν και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Γλυφάδα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαγιάννη, δεν χρειάζονται φαραωνικά οδικά έργα για να λυθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Σχέδιο αποκέντρωσης χρειάζεται. Η Αθήνα είναι πληθυσμιακά κορεσμένη. Στην Ελβετία, που ζω στις 10 μεγαλύτερες πόλεις, ζει το 55% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, στις 2 μεγαλύτερες πόλεις, είναι κοντά το 70%. Ο φίλος ο Λάζαρος από τις όμορφες Ελβετικές Άλπεις. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική η ανάλυση σου, αγαπητέ φίλε Λάζαρε, και πολύ ρεαλιστική. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το κράτος της αστιφιλίας και η συσσόρευση πληθυσμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια και άλλοι λόγοι που έπαιξαν ρόλο για όλα αυτά. Κράτησε το ωραίο τραγουδάκι αυτό με το Χριστάκι να το ακούσουμε στη συνέχεια για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετρολόγο. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Δεν τελειώνει το καλοκαιράκι, θα πάει καιρό ακόμα.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.
2: Βέβαια, και με ένα βορειοδάκι μέχρι 6 από το πόρο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία να ανέβει, όπως είπατε, στους 35 στην Αθήνα και στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Χθες είχε 33. Και αύριο πολύ καλός ο καιρός. Θα μου επιτρέψει πριν πω τον καιρό της εβδομάδας να κάνω δύο μικρά σχόλια την εβδομάδα που πέρασε. Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, ήταν και θα είναι τελικά η θερμότερη ημέρα για όλο το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είχαμε, ειδικά στην Αθήνα, 37 βαθμούς στο Ελληνικό, στην Ρεψίνα, στο Κολυμπητήριο, 38 σε άλλες περιοχές, και δύσκολα τέτοιες θερμοκρασίες επαναλαμβάνονται. Βέβαια δεν είναι και έτσι πολύ σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εκείνη η μέρα ήταν η πιο θερμή, θα είναι του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Και να βγούμε βέβαια μετά την καταιγίδα των Μπουρίνη που είχε στην Θεσσαλονίκη και την επόμενη μέρα που είχαμε βροχές. Όλη η εβδομάδα τώρα να συνεχίζουμε, θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Με ηλιοφάνεια, με ένα βορειοδάκι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ίσως στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια μεταβολή του καιρού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καιρός, επειδή δεν έχει κομματικά χρώματα, για όλους τους αρχηγούς, αλλά και για τις εκδηλώσεις,
1: θα είναι καλός.
2: Λόγω της ΔΕΘ, θα είναι πολύ καλός.
1: Ωραία, δεν βλέπετε κάτι διαφορετικό σε βάθος χρόνου, κάποια αναταραχή, μετεωρολογική σοβαρή εννοώ.
2: Ναι, σοβαρή δεν είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Το άλλο Παρασκευή από το Κύριο να δούμε τι θα δώσει. Έτσι, χωρίς διάρκεια να περάσει και αυτό θα
1: δώσει. Καμιά βροχούλα δηλαδή, αυτό εννοείται.
2: Ναι, βροχή μπορεί να δώσει κανένα πορεί, να δούμε,
1: αυτό θέλει προσοχή.
2: Τι ακριβώ θα έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα μπούμε και στο φθινόπωρο κάποια στιγμή.
1: Ημερολογιακά πότε μπαίνουμε, μετά την 21η Σεπτεμβρίου.
2: Ναι. Κοιτάξτε, ο καιρός δεν έχει ακριβή συμβολή. Γεγονός όμως ότι είναι φέτος το καλοκαιράκι, έτσι μας όφιλε κάτι και μας θα δίνει τώρα. Γιατί πράγματι αυτές τις μέρες του Σεπτεμβρίου είναι αρκετά ζεστές και πολύ καλές οι θερμοκρασίες, αλλά να μην παραπονόμαστε γι' αυτό, γιατί μετά από λίγες μέρες, εβδομάδες, θα λέμε πού είναι αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, σωστό. Καλημέρα κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα,
1: πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Το καλό με τον καιρό των τελευταίων ημερών, αν και υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει τα μελτέμια, είναι ότι φυσάει βοριαδάκι σε όλη τη χώρα και αυτό χαμηλώνει τα ποσοστά υγρασίας και είναι ευχάριστος ο καιρός το βράδυ. Έχει μικρύνει και η μέρα άλλωστε και αυτό ρίγνει τη θερμοκρασία. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχουμε τον τέλειο καιρό. Αν υπάρχει έκφραση τέλειος καιρός, γιατί τα γούστα του καθενός είναι διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι πάνε ακόμα διακοπές. Σήμερα γινόταν χαμός στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί για Κυκλάδες. Οι πιο τυχεροί όλων ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, το Σεπτέμβριο, που είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Ζεστές θάλασσες, κανονικές για τα επίπεδα θερμοκρασίες, χαμηλές τιμές, όχι συνωστισμός. Δυστυχώς εμείς που είμαστε μάχημοι στην αγορά, είναι δύσκολο να το πραγματοποιήσουμε το όνειρο αυτό. Για μένα είναι όνειρο να κάνω διακοπές κάποια στιγμή του Σεπτέμβριου. Αλλά παλαιότερα που με τα παιδιά, με τα κορίτσια μου στο σχολείο, οικογενειακές υποχρεώσεις. Τώρα εντάξει, είναι φοιτήτρες, η μία τελείωσε, εργάζεται, είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν μπορώ να τις πάω πίσω. Ο Σεπτέμβριος και για τα κανάλια και για τα ραδιόφωνα και για τις εφημερίδες και τα sites είναι μάχημος δημοσιογραφικά, ξεκινώντας από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω της ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Γκάτσιος τα ξέρει όλα αυτά. Κάνει χρόνια κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο φίλος μας, ο πολιτικός συντάκτης, καινούργια συνεργασία με τον όμιλο του Real, είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα από την Θεσσαλονίκη.
1: Σε ακούμε με πολύ προσοχή το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία θα πει σήμερα, και να δώσουμε λίγο παρασκήνιο από τις συναντήσεις που είχε χθες.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να φτάσουμε στα μείζωνα. Το βασικό, 8 η ώρα το απόγευμα, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο Βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης σε μία ομιλία, Γιάννη, πρέπει να σου πω, η οποία θα κινηθεί σε δύο άξονες. Πρώτος άξονες είναι τα μόνιμα μέτρα που θα έρθουν στο προσκήνιο αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το κρατάμε αυτό κάβα, για να σου πω γιατί ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 2026 και θα επεκταθούν το 2027, και ένας δεύτερος κύκλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι αυτός που θα είναι εστιασμένος κατά κύριο λόγο στην αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες, αυτό τον προεκλογικό μαραθώνιο των επόμενων 8 ή 9 μηνών, καθώς πρέπει να σου πω ότι χθες σε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καθιερωμένη πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου για ένα χαλαρό ποτό, ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμενόμενο, όταν τον ρωτήσαμε πότε σκέφτεται να στήσει τις κάλπες, ή τον Μάρτιο ή τον Μάιο, είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποφασίσει ακόμα. Έρχομαι λοιπόν στα των μέτρων που θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον Νοέμβριο του 2026 και ξεκινάω από εκεί, γιατί είναι μήνας ορόσημο όσον αφορά στο επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους. Άπαξ κάθε χρονιά ήταν 250 ευρώ, έχει ανέβει στα 300, πληροφορίες παίρνουν το συγκεκριμένο επίδομα να σπάει το κατόφλι των 400 ευρώ, να φτάνει στο όριο της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 466 ευρώ. Επίσης θα υπάρχει και διεύρυνση της περιμέτρου των συνταξιούχων που το λαμβάνουν, προκειμένου το επίδομα αυτό να αγκαλιάσει ένα μεγαλύτερη την πλειονότητα των συνταξιούχων. Από εκεί και πέρα, αύξηση στον κατώτατο μισθό θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα 950 και 960 ευρώ. Θα δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανώς την πρόθεση της κυβέρνησης να ανέβει ο κατώτατος μισθός στο επίπεδο των 1.000 ευρώ εντός του 2028, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία αύξηση αυτή που θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2027. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εφαρμογή ενός τύπου, ενός κανόνα που θα λαμβάνει υπόψη του οικονομικές παραμέτρους, προκειμένου να καθορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού.
1: Θα γίνεται αυτοματοποιημένο αυτό, έτσι είναι, όπως το λες.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ένα νέο πρόγραμμα, ένα σπίτι μου τρία θα το έλεγα, την ίδια ώρα που έμφαση αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός και στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, στοχευμένες αλλαγές στο τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών, μειώσεις φόρων για τον αγροτικό κόσμο, καταβολή επιδόματος επίσης, και αυτό είναι κάτι που προκύπτει τις τελευταίες ώρες, στους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι στο ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, δημιουργία επίσης ενός κουμπαρά για τις νέες οικογένειες. Να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι είναι ένας κανόνας, ένα πρότυπο που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένας κουμπαράς, προκειμένου να εκεί να έρχεται και να κουμπώνει η κρατική αρρωγή για τις οικογένειες που θα θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ως ακόμα ένα βήμα για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού. Σύνδεση επίσης, για να επιστρέψω στο τεκμαρτό και να ολοκληρώσω με τις πληροφορίες αυτές, της φορολογικής επιβάρυνσης με το βαθμό της συνέπειας κάθε επαγγελματία. Το έχουμε ακούσει αυτό να το επαναλαμβάνουν και ο Αντιπρόεδρος ο Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όλο αυτό το κράμα των μέτρων, συν, το ξέρεις πολύ καλά, την όποια έκπληξη μπορεί να κρύβει στο μανέκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα την ακούσουμε στις 8 η ώρα στο Βελίδι.
1: Να δούμε ποια επαγγελματική ή κοινωνική κατηγορία θα φοράει η έκπληξη αυτή από τις χθεσινές συναντήσεις που είχε. Με δημοσιογράφους, με τα στελέχη της ΟΝΕΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε κάποια είδηση που έχει ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι η είδηση που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι τα ανέφματα του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά στο κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Ερωτήθηκε δηλαδή ο Πρωθυπουργός Πολάκης αν υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση όσον αφορά στο τι πρόκειται να αντιμετωπίσει σε ένα χωροχρόνο και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που γνωρίζεις εξίσου καλά ότι έχει ευθεία αναφορά στην ταλάντωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα και το τόνισε αυτό καθώς προέταξε αυτό που προτάσει συνεχώς η κυβέρνηση. Είναι η δημοσιονομική ισορροπία, είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να σε πάω στο επίπεδο επίσης των ψηφοδελτίων, καθώς πολλής λόγος έχει γίνει για τις ανακοινώσεις.
1: Διάβασα ότι είπε ότι δεν είναι έτοιμα όλα τα ψηφοδελτία.
0: Δεν είναι έτοιμα, δεν είναι έτοιμα.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό είναι, γιατί απέχουμε τουλάχιστον μέχρι τη βαθιά άνοιξη που πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να τοποθετεί τις κάλπες ακόμα και εντός του Μαΐου του 2020.
1: Το πιθανότερο σενάριο αυτό είναι.
0: Ναι, απλά το αναφέρω γιατί γνωρίζεις ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν πληροφορίες, τις έχουμε μεταφέρει και εμείς, ότι ήταν έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να πυροδοτήσει την ανακοίνωση μιας πρώτης βάσης υποψηφίων. Μας λέγανε για περίπου 100 ονόματα. Φαίνεται ότι αυτά πηγαίνουν προς τα πίσω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποκαλούμενη Task Force της Νέας Δημοκρατίας είναι ο στενός και επί χρόνια συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Νέζης, είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι ο κύριος Σμυρλής, ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέλιος Κονταδάκης, ο γραμματέας του οργανωτικού, έχει στο μικροσκόπιο του βιογραφικά. Δεν είναι πολλά τα κενά, πρέπει να σου πω, που έχουν προκύψει στην περιφέρεια και στην Αττική, αλλά δεν θα έχουμε τόσο σύντομα
1: Τώρα,
0: όσο αναμέναμε τις ανακοινώσεις.
1: Αύριο στις 12 η συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο.
0: 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Εκεί μπορούν να βγουν μεγάλες ειδήσεις, είναι η εκτίμησή μου.
0: Εκεί ανοίγει η βεντάλια.
1: Έτσι.
0: Εκεί φεύγεις από το αυστηρά οικονομικό πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμενόμενο πλαίσιο καθώς είμαστε σε μια διεθνή έκθεση και ανοίγει στη βεντάλια των πολιτικών. Θα ερωτηθεί προφανώς για τις εκλογές, θα ερωτηθεί για την πιθανότητα ενός ανασχηματισμού, για τον οποίο μου λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν εξετάζει ο Πρωθυπουργός μια πιθανότητα ανασχηματισμού. Γνωρίζεις επίσης ότι δεν συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεγάλους ανασχηματισμούς. Αυτά τα 7 χρόνια έχουμε δει μόνο ένα μεγάλο ανασχηματισμό, αυτόν που έφερε στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, με τις ανάλογες καραμπόλες. Συνηθίζει να μετακινεί και να καλύπτει θέσεις εκεί που παρατηρείται κατά κύριο λόγο ότι το κυβερνητικό έργο δεν προχωράει με το ρυθμό που ο ίδιος θέλει. Πληροφορίες μου λένε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να δούμε δηλαδή έναν ευρύ ανασχηματισμό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εάν είναι να κάνεις έναν ανασχηματισμό, πρέπει όχι μόνο να είναι στοχευμένος, το θέμα είναι να μην δημιουργήσεις περισσότερους δυσαρεστημένους
1: από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του για Τσίπρα, Ανδρουλάκη και κυρίως Σαμαρά και για την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα βγουν ειδήσεις αύριο. Θα είσαι και εσύ εκεί, αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, την ανάλυση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα οι νεότεροι πολιτικοί συντάκτες δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε εμείς ως παλαιότεροι πολιτικοί συντάκτες της δεκαετίας, τέλη δεκαετίας 90, επί Κώστα Σιμίτη και μετά, σε μεγάλες βραδιές στη Θεσσαλονίκη. Γινόταν ο χαμός. Και παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το χρήμα έρεε άφθονο, μου τα λένε παλαιότεροι συνάδελφοι, εγώ δεν τα έχω ζήσει. Ο χαμός. Δεν υπήρχε μπουζουκομάγαζο που να μην έχει γεμίσει από δημοσιογράφους και πολιτικούς. Τώρα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ. Έχει γίνει στροφή 180 μοιρών. Εγώ πρόλαβα τα τελευταία, τα απόνερα. Και ο Σπύρος ο Παπαδάκης εδώ, τον ακούτε τον Σπύρο του Παπαδάκη κάθε μέρα από τις 4 να τον ακούτε. Ούτως ή άλλως έχει εκατοντάδες μηνύματα, είναι από τους πιο επικοινωνιακούς παραγωγούς ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ του ομίλου του Real FM. Έχει πάει και αυτός πολλές φορές στη ΔΕΘ. Είμαστε της ίδιας γενιάς, Σπύρο, τα θυμάσαι? Η πρώτη μου άνοδος στη ΔΕΘ ήταν 97-98, επί Κώστα Σημίτη. Τότε να δείτε με το Πασόκ στην εξουσία, μεγαλεία, όχι αστεία. Τρελό χρήμα, κυβερνητικοί παράγοντες, αφήστε το. Κουστοδία δίπλα και πίσω από το γίγαντα Κώστα Σημίτη. Και βέβαια τότε δεν είχαμε μπει ακόμα στο ευρώ. 1η-1η 2002 μπήκαμε και επίσημα στο ευρώ. Μεγάλες δόξες για τη δραχμούλα. Τότε μάλιστα, φανταστείτε, γιατί ποιένες μιλάμε, γιατί η μεγαλεία του πολιτικού συστήματος. Κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ σήμερα. Δεν υπήρχε ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είχανε βγει τα... λειτουργούσε η μη κρατική ιδιωτική τηλεόραση, ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, εφημερίδες βέβαια, δεν υπήρχαν sites τότε, μεγάλες εφημερίδες, με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις. Θυμάμαι ότι όταν κάλυπτα κυβερνητικό ρεπορτάζ, μάλλον ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας για την απογευματινή, τότε η απογευματινή πουλούσε 120.000 φύλλα ημερησίως. Έλεγα λοιπόν ότι τότε πλήρωνε η κυβέρνηση τα έξοδα των δημοσιογράφων σε ξενοδοχεία, φαγητά και τα πήγαινε έλα με αεροπλάνο. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε κατά διάνοια. Μην ξεχάσετε το αυτό. Μέχρι και η δημόσια τηλεόραση πληρώνει μόνη της τα έξοδα των δημοσιογράφων και των τεχνικών, των καμεραμάν δηλαδή, που ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λίγα είναι τα μέσα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά αυτά τα μέσα πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν πληρώνει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πληρώνει το κράτος. Αυτά έτσι για να τα θυμάστε, θα σας τα πει Σπύρο. Λοιπόν, είμαι λίγο πιο παλιός. 2002 η πρώτη μου, χωρίς ερώτηση. Από το 2004 και μετά την πρώτη ερώτηση, συνέντευξη κάθε τύπου. Κάθε χρόνο μέχρι το 2009. Εκεί εγώ πήγα 5-6 χρονιές και μετά τέλος. Την τελευταία χρονιά που πήγα και έκανα ερώτηση ήταν επί Αντώνη Σαμαρά. Την πρώτη χρονιά και η πρώτη τελευταία επί Γιώργου Παπανδρέου. Στο πάτωμα καρδιά. Καπί, καπί, όπως λέει και ο Αντώνης ο Μπορτάκης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο του Άθλος. Ιστορία ο Πέτρος. Η ψυχή του σκοπευτικού στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Ένδοξο 1981 μου θυμίζει η κυρία Ελπίδα. Στην πλατεία Αριστοτέλου. Η νύχτα έγινε πράσινη. Η μεγάλη αλλαγή. Καλημέρα στο φίλο τον Τένι. Καλημέρα Γιάννη. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να έχει ζημιά ο ελεύθερος επαγγελματίας και είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο πάει καλύτερα επιχείρηση. Τότε γιατί κλείνουν? Τεκμαρτό, μηδέν αφορολόγητο και μηδέν επιδόματα να ξεβαλικέψουν. Για να δούμε τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός με αυτή την ιστορία της προκαταβολής φόρου. Κατά τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν θα πει είναι να καταργηθεί εντελώς. Πρέπει να καταργηθεί για όλους η προκαταβολή φόρων. Αλλά βλέπω ότι θα ανακοινώσει απλά τη μείωση, ενώ θα έπρεπε να ανακοινώσει από φέτος την κατάργησή της. Ας ελπίσουμε του χρόνου θα γίνει κάτι καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή σεζόν φίλε, γερός και δυνατός να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ. Δεν έχω δει εγώ κάποια σημαντική απώλεια από τις ακροάτες και τους ακροατές. Και φέτος το πρόγραμμα του Real FM, να ξέρετε, θα είναι καλύτερο από πέρσι. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσουμε. Θα είναι πραγματικά καλύτερο, γιατί θα καλύπτει όλες τις ώρες του 24ωρου και έχουμε και αρκετά μάχημους παραγωγούς. Okay, μπορεί να μην συμφωνείτε με όλους. Κανένας δεν συμφωνεί με όλους. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. Αλλά συνολικά, σε επίπεδο πλουραλισμού και δημοσιογραφικής παρέμβασης, φέτος το πρόγραμμα του Real FM, κατά τη δική μου γνώμη, που έχω γνωρίσει όλα τα προγράμματα του Real FM, είμαι από τους λίγους. Ποιους λίγους? Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε από το 2007. Θα είναι το πληρέστερο πρόγραμμα που είχε ποτέ το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόν, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com. Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα
10: στο... Είστε συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Σε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Σώος ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 26 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Λάρισα.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Να πω την καλημέρα μου στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό το φίλο μου. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Γεια σου Γιώργα ρε. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη, σταθερός ακροατής. Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, τον αγαπητό φίλο, δυνατός ακροατής. Ω, έχεις δίκιο, σήμερα την ώρα που θα μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ακούω, δεν θα βλέπω Κυριάκο στη ΔΕΘ, θα βλέπω Πουέρτα στο Βόλο. Λες να το βάλει βασικό Βασίλη Κοντόπουλε. Παίζει Ολυμπιακό σήμερα στο Βόλο, Είδες, λες και το ξέραμε. Άκου τραγουδάκι που βάλαμε.

0: Άντε, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Λοιπόν, έχει ματσάρες σήμερα. Πριν πάμε στο Γιώργο τον Αυτιά, μισό λεπτό να δω πρόγραμμα. Ο Αυτιάς θα βλέπει Μητσοτάκη. Θα σας πω εγώ τι θα βλέπω τώρα. Στις 9 έχει παιχνιδάρα, ΑΕΚ Άρης. Έχει ανέβει ο Άρης. Όποιος γουστάρει Ολλανδικό πρωτάθλημα, έχει ματσάρα. Άγιαξ Άιντχόφεν. Ντέρμπι μεγάλο στην Ολλανδία. Σάλκε Μπάγερ Μονάχου στις 7.30. Βόλος Ολυμπιακός 7. Στίχημαν Σούπερ Λίγκ. Κοσμοτέ Σπορτς 9. Ωραία, ωραίο παιχνιδάκι. Ίντερ Ναπολί στις 7. Ωραίο και αυτό το ματσάκι. Πόπο, δεν έχουμε τι να, δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Μητσοτάκη θα δεις ή ο Βόλος Ολυμπιακός. Θα δει. Αναποφάσιτος. Στην κρίζα ζώνη ο κύριος Μορτάκης. Παιχνιδάρα Νότιγχαμ Φόρεστ Τότεναμ. Ο πρόεδρος την έχει και την Νότιγχαμ. 5 ώρα Nova Sports Start. Manchester City Coventry λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, έχει παιχνιδάρες σήμερα. Καθίστε και απολαύστε το. Και 8, εκεί περίπου 8, live από το δημόσιο κανάλι, από τη δημόσια τηλεόραση και από τα ιδιωτικά, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Ομιλία Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Άνοδος στη ΔΕΘ. Χωρίς Γιώργο Αυτιά δεν υπάρχει. Πόσα χρόνια τον θυμάστε να ασχολείται με τις ομιλίες των εκάστοτε πρωθυπουργών στη ΔΕΘ από τα κανάλια που έκανε εκπομπές. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Πού είσαι, Άρχοντα?
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον πρωταθλητή της ακροματικότητας και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Επειδή παίρνω ραδιοφωνικές ακροματικότητες και τηλεοπτικές, ξεπερνά στην τηλεόραση. Γιατί? Θα το πω έτσι απλά. Χρησιμοποιήσει το ραδιόφωνο, έχεις καταφέρει να φέρνεις όλες τις ειδήσεις της κοινωνίας στα σπίτια και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, χαίρομαι, καμαρώνω. Γιατί μαζί από τα 34 χρόνια, τουλάχιστον τα 25, Γιάννη, χτίσαμε αυτή την πρωινή
0: βεβαίως. Συμμετείχα και εγώ στις εκπομπές του Γιώργου Αυτιά για πολιτικό σχόλιο και ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιώργο, τώρα άλλαξες εσύ η μετερίζη. Είσαι στην πολιτική. Θέλω να μου πεις τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι έχεις βγάλει από το ρεπορτάζ σου?
1: Αμέσως. Γιάννη, καταρχήν δεν είμαι πολιτικός. Είμαι δημοσιογράφος. Θα πρέπει να περάσουν 34 χρόνια στην Ευρωβουλή. Αφύσικο, αδύνατο για να γίνω. Γιατί έχω μέσα μου το δημοσιογραφικό. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Αυτά που θα σου πω σήμερα θέλω να κρατήσεις σημειώσεις. Κάποτε ένας πρωθυπουργός με πήρε την παραμονή της ΔΕΘ και μου λέει: αύριο στην εκπομπή σου, μην τα πεις όλα, να έχω και εγώ να πω κάτι το βράδυ.
0: Είχες καλό ρεπορτάζ.
1: Πάμε, Γιάννη. Αποκάλυψη πρώτη. Ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά. Είναι το καινούριο μέτρο το οποίο απόψε θα ανακοινωθεί και αυτό θα συνδυαστεί με πάρα πολλά πράγματα.
0: Τι σημαίνει ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά?
1: Αυτό θα το εξηγήσει ο ίδιος. Αυτό είναι για οικογένειες με παιδιά, ώστε η οικογένεια να μπορεί μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα και όταν το παιδί συμπληρώνει μια κάποια ηλικία να μπορεί να σπουδάζει, να πηγαίνει φροντιστήριο κλπ. Αυτά θα τα εξειδικεύσει ο ίδιος. Σπίτι 3. Το έχει προαναγγείλει, το έχει γράψει ο Νίκος Βαντζηνικολάου στη Real, η οποία προηγείται η Real σε ενημέρωση. Η εφημερίδα και το ραδιόφωνο βέβαια. Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου μιλούσε πριν από 3-4 εβδομάδες, νομίζω, για το σπίτι μου 3, είχε απόλυτο δίκιο. Τότε είχε μπει στη γη ασυρμάτου από τους υπουργούς, αλλά φαινόταν τα πράγματα. Και εκεί λοιπόν κάναμε και μια ανάλυση τι λέει η Ευρώπη. Άρα σπίτι 3, τι θα είναι? Χαμηλό το καβάνι, Γιάννη. Κράτα σημειώσεις για να δούμε αν αύριο το πρωί θα πέσουμε μέσα σε όλα αυτά.
0: Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τόσα χρόνια που έχουμε σχέση έτσι και συνεργασίας, πάντα επιβεβαιώνεσαι σε αυτά.
1: Ωραία, θα πει και άλλα τα οποία δεσμεύομαι να μην πω. Όμως, θα έχουμε για τους συνταξιούχους, το ένα το έχει προαγγείλει, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Έρχονται 466 ευρώ, φαίνεται, μια εθνική σύνταξη. Θα δούμε μέχρι ποιο όριο. Και ίσως έρχεται και ένα πεντακοσάρι σταθερό για δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μισό λεπτό. Εδώ λίγο να με μερικά πράγματα. Τα 466 ευρώ θα τα πάρουν όλοι κάθε Νοέμβριο, θα τα παίρνουν όλοι κάθε Νοέμβριο οριζόντια, ή θα υπάρχουν ισοδημοτικά κριτήρια?
1: Θα σου πω. Ήταν 300 ευρώ. Έβαζε και ηλικιακό όριο.
0: Ναι. Όχι κάτω από 62.
1: Ναι, φαίνεται. Όχι κάτω από 62. Φαίνεται λοιπόν. Φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπαίνουν οι τελευταίες
0: πινελιές
1: με πετραλιά, με πυρακάκι, με συμβούλους. Εγώ δεν είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι Αθήνα, γιατί πρέπει όλα αυτά να ακούγονται σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Άρα το βράδυ θα έχουμε και κάτι παραπάνω, γιατί θα είναι 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη, θα εξελίσσονται αναδίμηνο. Δηλαδή, ανακοινώσεις για Νοέμβριο, ανακοινώσεις από 1η-1η 27, ανακοινώσεις από 1η Μαρτίου 27 και κράτα μια ημερομηνία 7 Μαρτίου. 7 Μαρτίου ήταν η πρώτη εκλογή Μητσοτάκη ως βουλευτή.
0: Τι πέφτει Κυριακή φέτος, για να δω.
1: Δεν ξέρω, για δες.
0: Πάντως, αν θέλει να πάει σε δεύτερες εκλογές, πρέπει να προλάβει πριν τα τέλη Μαΐου, πριν τις αρχές Ιουνίου. Ξέρεις ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να πάει η χώρα στην Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Έχει και 40 μέρες προετοιμασία πριν.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να έχει τελειώσει, να έχει ξεμπερδέψει με διπλές εκλογές.
1: Δεν μου λες, ποιος θα κάτσει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπορεί να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά όχι υπηρεσιακή.
1: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Ακούω διάφορα σενάρια ότι και καλά εμείς...
0: 7 Μαρτίου είναι Κυριακή, βλέπω πάντως.
1: 7 είναι, για κράτα
0: ναι,
1: το.
0: Ναι.
1: Κράτα το έτσι για... Επίσης εξετάζεται αυτή τη στιγμή ένα μόνιμο επίδομα δημοσίων υπαλλήλων 500 ευρώ.
0: Το οποίο θα δίνεται κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο και θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Ναι. Κάθε μέτρο.
0: Άρα είναι ένα μέρος επιστροφής, για παράδειγμα, της 13ης σύνταξης. Της 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Αυτά τα δύο που σου είπα, 466, μία εθνική σύνταξη, θα δούμε το όριο και εκτιμώ ότι μάλλον θα πάει με διεύρυνση. Και τα 500 σε δημοσίους υπαλλήλους, σε μία ώρα θα υπάρχει το τελικό, γιατί ξέρεις, η οικονομία είναι μέρα-μέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα. Πάμε σε 100%, ήδη το έχει πει και από την εκπομπή, 980 με 1000 ευρώ με προοπτική να πάει στο κλείσιμο της τετραετίας, γιατί αυτά τα μέτρα θα έχουν προοπτική τετραετίας, πάνω από 1250 ευρώ. Σπίτι μου 3 λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε στην εισφορά αλληλεγγύης. Είναι το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο...
0: Τι θα κάνει με την εισφορά αλληλεγγύης?
1: Εδώ είχε δύο σχέδια στα χέρια του. Το πρώτο ήταν πλήρης εξάλληψη. Αυτό σημαίνει ένα 200 μείον στα ταμεία. Ποια πρόταση υπάρχει? Μέχρι τα 1400 ευρώ να μην υπάρχει καμία παρακράτηση και από τα 1400 ευρώ και πάνω να μπαίνει κλιμακωτά όπως η φορολογία. Αυτό είναι πολύ δίκαιο. Τι σημαίνει? Αν ο Γιάννης Παπαγιάννης πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης 250 ευρώ το μήνα, άδικη για μένα, φωνάζω χρόνια για το θέμα αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης να μην είναι 250 και 300 ευρώ, να είναι 50, να είναι 60, να είναι 40 και συνεχώς να μπαίνει μειούμενη. Είναι και η Ευρώπη και σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό και εκείνο και τ' άλλο, να φανταστείς ότι τα 466 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι, μια εθνική σύνταξη, είναι 420 εκατομμύρια.
0: Είναι μεγάλα τα ποσά και μαζεύονται. Πόσο θα είναι το συνολικό πακέτο, θα ξεπεράσει τα 2 δις?
1: Θα είναι 2,5 και 500 από την άμυνα.
0: Το χρόνο εννοώ, ναι.
1: Ναι, η 500 της άμυνας δεν είναι για επιδόματα μόνιμου χαρακτήρα, γιατί θα βγει τώρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα πόσο πάει το πακέτο συνολικά το χρόνο?
1: Το χρόνο, εγώ το βλέπω το χρόνο 2,5, 2,7...
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ας ελπίζουμε ότι δημοσιονομικά θα αντέξει η ιστορία αυτή.
1: Μισό λεπτό. Θα αντέξει και η σημερινή έκθεση, και μπράβο σου που την ανέφερες πριν από λίγη ώρα, λέει ότι ενεργειακά η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση από την έκθεση και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αντέξει το ενεργειακό, τον ενεργειακό πόλεμο είναι σημαντικότερη όλων. Και είναι και η πιο αισιόδοξη, αν θέλεις.
1: Ακριβώς. Τώρα, θα αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Ήτανε κάτι, Γιάννη, δεν πήγα τυχαία Φλόρινα, δεν πήγα τυχαία Δράμα, δεν πήγα στη Βόρειο Ελλάδα. Το μήνυμα που μετέφερα ήταν αυξήστε όσο μπορείτε περισσότερο το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάνε περίπου με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα, για να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους, περίπου 4 δις επιχορηγήσεις από Ευρώπη. Αυτό δεν επηρεάζει το λογαριασμό.
0: Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου?
1: Θα μειωθεί.
0: Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να είχε καταργηθεί, Γιώργο. 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Γιάννη, περίμενε. Περίμενε. Εγώ αυτό είπα στην Ευρώπη. Και ξέρεις τι μου είπανε, ναι. Γιωργάκη, χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια. Για κρατήστε. Θα πάρουν συνταξιούχοι μια εθνική σύνταξη. Είναι 420 εκατομμύρια.
0: Είναι μεγάλα τα ποσά και μαζεύονται. Πόσο θα είναι το συνολικό πακέτο, θα ξεπεράσει τα 2 δις?
1: Θα είναι 2,5 και 500 από την άμυνα.
0: Το χρόνο εννοώ, ναι.
1: Ναι. Η 500 της άμυνας δεν είναι για επιδόματα μόνιμου χαρακτήρα, γιατί θα βγει τώρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα πόσο πάει το πακέτο συνολικά το χρόνο?
1: Το χρόνο, εγώ το βλέπω το χρόνο 2,5, 2,7.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ας ελπίσουμε ότι δημοσιονομικά θα αντέξει η ιστορία αυτή.
1: Θα αντέξει και η σημερινή έκθεση, και μπράβο σου που την ανέφερες πριν από λίγη ώρα, λέει ότι ενεργειακά η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση από την έκθεση και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αντέξει τον ενεργειακό πόλεμο είναι η σημαντικότερη όλων. Και είναι και η πιο αισιόδοξη, αν θέλεις.
1: Ακριβώς. Τώρα, θα αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Ήτανε κάτι. Γιάννη, δεν πήγα τυχαία Φλόρινα, δεν πήγα τυχαία Δράμα, δεν πήγα στη Βόρειο Ελλάδα. Το μήνυμα που μετέφερα ήταν αυξήστε όσο μπορείτε περισσότερο το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάνε περίπου με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα, για να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους, περίπου 4 δις επιχορηγήσεις από Ευρώπη. Αυτό δεν επηρεάζει το λογαριασμό.
0: Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου?
1: Θα μειωθεί.
0: Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να είχε καταργηθεί, Γιώργο. 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Γιάννη, περίμενε. Εγώ αυτό είπα στην Ευρώπη και ξέρεις τι μου είπανε, ναι. Γιωργάκη, χρωστάτε 200

0: αυτή. Και μπράβο σου που την ανέφερες πριν από λίγη ώρα. Λέει ότι ενεργειακά η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την εξέλιξη.
1: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση από την έκθεση και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αντέξει το ενεργειακό, τον ενεργειακό πόλεμο είναι σημαντικότερη όλων. Και είναι και πιο αισιόδοξη, αν θέλεις.
0: Ακριβώς. Τώρα, θα αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι, Γιάννη, δεν πήγα τυχαία Φλόρινα, δεν πήγα τυχαία Δράμα, δεν πήγα στη Βόρειο Ελλάδα. Το μήνυμα που μετέφερα ήταν αυξήστε όσο μπορείτε περισσότερο το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάνε περίπου με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα, για να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσκαλούμενους, περίπου 4 δις επιχορηγήσεις από Ευρώπη. Αυτό δεν επηρεάζει το λογαριασμό.
1: Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου?
0: Θα μειωθεί.
1: Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να είχε καταργηθεί, Γιώργο. 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Γιάννη, περίμενε. Περίμενε. Εγώ αυτό είπα στην Ευρώπη. Και ξέρεις τι μου είπανε? Τι, Γιωργάκη, χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια. Για κρατήστε λίγο χαλινάρι, μην πάτε ξανά στο κόκκινο. Έχει το 70. Γιάννη, το 2070 όλοι μας όσοι είμαστε επιγείς, πλην των παιδιών που γεννιούνται τώρα αυτή τη στιγμή, που θα είναι πόσο θα είναι, θα χρωστάνε ακόμη.
1: Πόσο θα ανακοινώσει μείωση στην προκαταβολή φόρου και σε ποιους?
0: Κοίταξε,
1: σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
0: Τα μπλοκάκια θα πάει πολύ χαμηλά, γύρω στο 40%, και στους υπόλοιπους θα πάει στο 50%, ήταν 100% ναι, επί Τύπρα.
1: Με τις κλίμακες φόρου εισοδήματος.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Όποιος προπληρώνει φόρο θα έχει έκπτωση 6%. Αυτό συμφέρει τους πολύ υψηλούς.
1: Τώρα πόσο έχει?
0: 4 είναι τώρα.
1: Θα ανέβει, δηλαδή, αν προπληρώσεις το φόρο σου και δεν θα το ρυθμίσεις εδώ, θα έχεις 6% έκπτωση. Λίγο είναι και πάλι.
0: Λίγο είναι. Να σου πω κάτι, Γιάννη, αυτό το λίγο ανεβάζει το λογαριασμό.
1: Άρα από τη νέα φορολογική χρονιά θα έχεις έκπτωση 6% αντί 4.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Η πλάκα είναι η εξής. Η πλάκα. Η όλη ιστορία. Με το τάξη, ξέρετε, έχει το σιρτάρι. Και εγώ δεν ρώτησα κανέναν, ή μάλλον δεν είδα να απαντάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, οι αξιότιμοι κύριοι Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι. Κυριάκο, πόσο έχει το σιρτάρι αυτή την ώρα? Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η προπληρωμή χρέους δεν είναι ταμιακό, αλλά είναι λογιστικό. Και λένε, γιατί δεν μας πειράζει τα 10 δις που προπληρώνει? Τα προπληρώνει για να υπάρχει καθαρός ορίζοντας στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Πάμε αγρότες, Γιάννη.
1: Αγρότες, ναι.
0: Λοιπάσματα, πετρέλαιο, φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις. Να ξέρεις κάτι, η αλλαγή στους αγρότες έγινε εν κινήσει. Δηλαδή έπρεπε και να εξηγιανθεί και να δικαιώνονται οι νέοι αγρότες, οι οποίοι αδικήθηκαν οι νέοι αγρότες. Γιατί έπρεπε να πληρώσουν τα σπασμένα των προηγούμενων.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με.
0: Τρίτεκνη, πολύτεκνη εξηγώνονται.
1: Θα υπάρχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα υπάρξει επιτέλους πλήρης εξίσωση, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Αυτό το μέτρο έχει αργήσει περίπου 20 χρόνια.
0: Τώρα.
1: Δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι.
0: Πρόσεξε, αυτό είναι μόνιμο μέτρο. Ναι. Ήταν και έκπληξη απόψε. Πολλαπλασιάζεται το επίδομα και διπλασιάζεται η φορολογική ελάφρυνση. Γιάννη, αυτά δεν είναι επιδόματα. Πρόσεξε, έχω βαρεθεί να ακούω σαχλαμάρες από την αντιπολίτευση. Σαχλαμάρες στην κυριολεξία. Δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η σύνταξη και ο 14ος μισθός. Ένα τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ να κάνανε, στον αξιότιμο διοικητή του ΕΦΚΑ. Θα του έλεγε ότι θέλω 2,4 δις μόνο για τη 13η σύνταξη.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι θα κάνει με τις ασφαλιστικές φορές? Ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, ανεβαίνουν και ασφαλιστικές φορές. Είναι θέμα για τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εδώ θα υπάρξει, πρόσεξε, φορολογική. Θα σου το πω, επιβεβαίωση της φορολογικής εντυμότητας, γιατί όποιος είναι σωστός με βάση τα κριτήρια θα έχει λιγότερο φόρο και τέλος τα τεκμήρια τα πολλά. Δηλαδή αν ο Γιάννης Παπαγιάννης είχε ένα μικρό μαγαζί στην Πετρούπολη και ένα στο Ζωγράφο και ένα στη Γλυφάδα, πλήρωνε 3 τεκμήρια, τέλη επιτιδέματος. Τώρα θα είναι ένα μόνο. Τα τεκμήρια σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται.

0: Μάλιστα. Θα επιβραβεύεται δηλαδή η συνέπεια του φορολογούμενου.
1: Αλλά,
0: να το δούμε αυτό, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν συμβαίνει ποτέ. Είτε
1: μπράβο,
0: είσαι συνεπής στις ρυθμίσεις ή στις μη ρυθμίσεις των δανείων.
1: Πολύ
0: είτε
1: σωστά.
0: Είσαι συνεπής στις φορολογικές υποχρεώσεις, κανένας δεν σου λέει μπράβο. Το αντίθετο, σου λέει μπράβο μακάκα που πλήρωσες.
1: Άρα, 12 μέτρα μόνιμα, Γιάννη, τα οποία θα κινηθούν ως σκυταλοδρομία μέχρι τις εκλογές και θα απλωθούν κατά τη διάρκεια της τετραετίας, κράτα καλά το σπίτι μου.
0: Μας τα είπες όλα.
1: Γιάννη, έχει κι άλλα. Δεσμεύομαι
0: ναι, αυτά είναι τα βασικά. Okay, αν έχεις δώσει και την υπόσχεση ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσεις όλα, καλά κάνεις. Μην τα πεις. Δεν μπορώ να σε πιέσουμε.
1: Πολύ δυνατό, αλλά δεν μπορώ.
0: Okay, θα είναι μία από τις εκπλήξεις. Εντάξει, Γιώργο.
1: Γιάννη,
0: λοιπόν,
1: να σε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Γιάννη, ένα λεπτό, πετύχαμε κάτι. Θέλω ένα δευτερόλεπτο.
0: Παρακαλώ.
1: Αποκλείσαμε την Τουρκία από το Investing You, δηλαδή από τα 100 δισεκατομμύρια που είχε βάλει στο μάτι από τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος, η Τουρκία δεν πήρε φράγκο. Και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση και ευχαριστώ τον κόσμο, ευχαριστώ τον Θεό και τον κόσμο που με έστειλε εκεί για να μπορώ για την πατρίδα να κάνω πράγματα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Βγάλαμε και τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πριν από την Κάσο. Σήμερα διάβασε το. Είχε η Καθημερινή ένα ρεπορτάζ θες. Σήμερα έχουν τα νέα. Άκου τι σκέφτηκαν στην Άγκυρα. Δημιουργούν προβλήματα και καταθέτουν ενστάσεις. Ναι. Για τον επιχειρούν να βάλουν εμπόδια για το φράκτη. Ως γνωστόν προχωράει το έργο του φράκτη. Η Τουρκία.
1: Ναι, ναι. Αν προχωράει, εγώ έχω διαβεβαίωση από τον αρμόδιο επίτροπο. Είναι Αυστριακός, αγαπάει την Ελλάδα. Ο φράκτης θα τελειώσει.
0: Ναι, επικαλούνται μεταβολές λόγω του Εύρου.
1: Πολοκύθια τούμπανα. Όσο και αν χτυπάει τον πισινό του ο Ερντογάν, ο φράκτης θα τελειώσει. Τελεία και παύλα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ φόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, στην εκπομπή κανονικά 7-10 το πρωί, θα έχουμε οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, ειδικούς εργατολόγους. Θα αναλύσουμε τα πάντα από αυτά τα οποία θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σας το λέω για να ξέρετε. Λοιπόν, η κακοκαιρία El Niño θα φέρει τα πάνω κάτω, Γιάννη, στην αγορά τροφίμων και του καφέ. Πρέπει να την περιμένουν και να προνοήσουν, γι' αυτό γράφει ο φίλος μου Γιώργος. Ο ανορθόγραφος, καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Να είστε καλά, κυρία Φανή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Εγώ έχω δώσει ημερομηνία εκλογών, 18 Απριλίου ή στις 25 που είναι Κυριακή των Βαΐων. Όλα ανοιχτά είναι, Γιάννη. Δεν έχει κλειδώσει τίποτα από τώρα. Και πώς είναι δυνατόν να κλειδώσει 7-8 μήνες πριν? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μετά τα τσιπρέικα αγγλικά, Γιάννη, τώρα μαθαίνουμε και τσιπρέικα μαθηματικά. Άκουσες, παπά, για το φοιτητικό επίδομα των 5.000 ευρώ ετησίως, που θα είναι τελικά 1.250 ευρώ το χρόνο. Γελάνε και τα τσιμέντα. Είχε κάποιες αστοχίες στο σύστημα εκεί. Νομίζω τον μάζεψε ο Τσίπρας τον παπά. Πρέπει να προσέχει λίγο τα στελέχη που βγάζει προς τα έξω. Να μην λένε τέτοιες αρλούμπες και ανοησίες. Αλλά το μάζεψε ο Τσίπρας και με διαρροή επίσημη της Ελλάς. Και αυτά περί Team Αλφή και Χρυσαφικών από τις θηρίδες, και αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ με επίσημη διαρροή, κύκλους δηλαδή του κόμματος, το πήραν πίσω, έγινε ανατροπή. Λοιπόν, σας έλεγα για την ιστορία αυτή με τον Εύρο. Είναι πολύ σοβαρή ιστορία, την οποία θα τη δούμε αναλυτικά αύριο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι πρόβλημα στο φράκτη του Εύρου, επικαλούμενοι τις μεταβολές στην κήτη του ποταμού που αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα στη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή που δεν ξεπερνά τα 4 με 5 μέτρα. Θεωρούν λοιπόν οι Τούρκοι ότι ο φράκτης, ο οποίος έχει χτιστεί και χτίζεται από βορρά μέχρι τις εκβολές του Εύρου, έχει περισσότερο πιάσει χώρο μέσα στα τουρκικά σύνορα, παρά στο τουρκικό έδαφος δηλαδή, παρά στο ελληνικό. Αυτά ισχυρίζονται ήδη βέβαια. Στα κομμάτια του Εύρου, επειδή ακριβώς υπάρχουν κάποιες μεταβολές στον ποταμό, υποστηρίζει η Άγκυρα ότι αυτό έχει αλλοιώσει τα συνοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τέλος πάντων, ο Εύρος συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή ο φράκτης του Εύρου συνεχίζεται το έργο κανονικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Θα ξεκινάει από το Τριεθνές, από τα σύνορα δηλαδή Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ελλάδος, και θα φτάνει μέχρι το Αιγαίο, τις εκβολές του Εύρου. Και έτσι έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πολλά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Αλλάζει φέτος το πρόγραμμα. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Σπύρος Παπαδάκης. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Ακόμα 8.

0: Ρε, όταν πηγαίναμε εμείς τσάρκες στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, καλά, καλά, Σπύρο. Περάσανε τα χρόνια.
0: Πόσες φορές θα
1: ρεποκατεύουμε. Σαν τους Muppet Show θα γίνουμε, Σπύρο μου. Πάνε αυτά. Περάσανε.
0: Και στην Καλαμαριά πήραμε τα φιλιά και στη Μενεμένη.
1: Δεν πήγαινε για ρεπορτάζ, εσύ, Σπύρο. Πήγαινε για τα φιλιά της Καλαμαριά.
0: Το ρεπορτάζ γινόταν συνδυαστικός.
1: Συνδυαστικός.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, πάντα στις συνεντεύξεις τύπου όλα τα χρόνια από το 2002 και μετά, είτε το. Καλύπτω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια.
1: Το ξέρουμε, Σπύρο.
0: Είτε ήταν στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, Σπύρο.
0: Επειδή πάντα ήμουν δηλωμένος ως ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ναι.
0: Δικαιωματικά η πρώτη ερώτηση σε μέσο της Θεσσαλονίκης, στο Σπύρο Παπαδάκη και στην ΕΡΤΡΙΑ. Και όλοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Καλά, αυτός δεν ξέρει κατά που πέφτει η Καλαμαριά. Η αλήθεια είναι ότι αν ξεκινήσω για Καλαμαριά, μπορεί να φτάσω. Μπορεί να φτάσω πάνω στο κάστρο. Ντάξει, είναι γεγονός αυτό.
1: Δεν πειράζει, Σπύρο, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Αγεωγράφητος, δεν πειράζει. Εμείς όταν καλύψαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν 96, Σπύρο.
0: 96.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Δίναν και τότε συνέντευξης.
1: Δίναν, καρδούλα μου, δίνανε. Γι' αυτό. Άσε, μην πάμε τις κόντρες τώρα, γιατί θα βγει και η ηλικία στο μπροστά,
0: Εσύ είσαι μικρούλα, πώς το κατάφερε.
1: Τίποτα. Με πηγαίνανε από το σχολείο το δημοτικό.
0: Όχι Dorian Gray, πώς είναι ο Benjamin Button.
1: Ναι, Benjamin Button.

0: Έτσι να ξεκινήσουμε αφιερωμένο στη Ρίτσα την Πιζόκλη, βεβαίως, βεβαίως, που είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Δεν έχει προλάβει να μιλήσει η οικοδέσποινα, Σπύρο.
0: Πάντα δίνουμε.
1: Καρδούλα μου, ξεκίνησες πάλι να μην αφήνεις άνθρωπο να πει κουβέντα. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Κοιμήθηκα, με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Κοιμήθηκα το τελευταίο 24ωρο, τι πάτησες.
1: Εδώ σε φόρτσα κανονικά, δηλαδή μπήκε με τις πάντες μέσα. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη.
0: Όχι αν. Θα καλέσετε και θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200.
1: Εννοείται.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Δημοκρατικές πάντα.
0: Πάντα
1: δημοκρατικές. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλη. Παραμένει και ο Αντώνης Μορτάκης για να μας παρακολουθεί από κοντά, που είμαστε πολύ καλύτεροι. Και τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού.
0: Και εσύ. Συγγνώμη, φεύγεις.
1: Και εσύ και ο Ρογκάκος βρίσκεται στο μικρόφωνο πάντα.
0: Εδώ θα είσαι. Ναι.
1: Με και οι δυο δεν μπορείτε να βήξετε αλλού.
0: Γιατί μας φέρνεις τα ίδια κουλουράκια.

0: ακούμε τον εξωγήινο.
1: Τον ένα.
0: Γιατί είναι εξωγήινο, ρε παιδί μου. Γενικότερα όλο το συγκρότημα είναι εξωγήινο. Τελείω. Και υπάρχει λόγο που ακούμε Bohemian Rhapsody. Υπάρχει λόγος που ακούμε Freddie Mercury, που ακούμε Queen, διότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα γωνίτσα στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα, την οποία θα τη συζητήσουμε. Θα την αναφέρουμε με τη Ρίτσα, αλλά ας ακούσουμε αυτό το σημείο, ρε Ρίτσα. Θες.
1: Ναι.
0: Θέτε.
1: Άμα σταματήσει, καλέ μου.
0: Πάμετε.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, το 2016, από αυτό θα ξεκινήσω, ναι. Ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά που έφυγε ο μεγάλος αυτός rock star, ο εξωγήινος, ο Freddie Mercury. Ονομάζεται λοιπόν 17473 Freddie Mercury, από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen, ο οποίος είναι και αστροφυσικός.
1: Ναι, αλήθεια, είναι ένας επιστήμονας πραγματικός, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ο Brian May, στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ελβετία. Αυτός λοιπόν ο αστεροειδής είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Ο Freddie Mercury είναι ο μοναδικός κιθαρίστας που δεν παίζει με πένα, αλλά παίζει με μία λιμαρισμένη λύρα.
1: Και γεννήθηκε σαν σήμερα. Πότε θα το πεις αυτό?
0: Λοιπόν, και μισό λεπτάκι.
1: Και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Freddie Mercury.
1: Ένας άνθρωπος από τους πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχτών. Τέσσερις οκτάβες, λέει, ήταν το εύρος της φωνής του. Τέσσερις οκτάβες.
0: Απίστευτος, εκπληκτικός. Απλά εξωγήινη, ρε παιδάκι μου. Απλά
1: ναι,
0: εξωγήινη.
1: Ναι, ναι.
0: Δώσ' το ρε Μαρία Χρυσόδουλου.

0: Δεν είναι ο Φρέντι, έκανε μια αλλαγή. Περνάνε, τελειώνουν τα τραγούδια. Δεν είναι.
1: Είναι έπος.
0: Είναι έπος, αλλά δεν είναι έντλες, όχι.
1: Λοιπόν, βλέπω μπόλικη κίνηση, πρέπει να σου πω. Ο άγνωστος οδηγός, εδώ βλέπω ότι στην. Πες το μισό λεπτά,
0: θα το βρω. Ναι.
1: Εκεί στην. Έλα ρε παιδάκι μου, ποια είναι το τίδο, η περιμετρική.
0: Θες να μου δώσεις περιοχή, μήπως βρω εγώ το δρόμο.
1: Από την Πηλαία, όπως πάμε προς Καλαμαριά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση, μποτιλιάρισμα.
0: Λογικό είναι, αφού σήμερα αυτή την ώρα νομίζω και όλες είναι τα γένεια τη 90η έκθεση. Ξέρεις τι γίνεται, εσύ το έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε ζήσει όλοι. Είναι πραγματικά πίχτρα που λένε.
1: Εννοείται. Και πρόσεξε, έχει μποτιλιάρισμα εκεί που γίνονται τα έργα της, του flyover.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καλά, στο κέντρο εκεί της Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνεστε.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Σας σκάσαμε στη Θεσσαλονίκη για να φερόμαστε.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Διότι δεν κινείται απολύτως τίποτα. Ναι. Θα ήταν ωραίες πάντως τις εποχές που πηγαίναμε εμείς να υπήρχε το μετρό,
0: Ναι,
1: άρχισε
0: η αλήθεια είναι.
1: Άρχισε λιγουλάκι.
0: Άρχισε κατά 20-30 χρόνια, αλλά φτιάχτηκε.
1: 2,5 γενιές δημοσιογράφων μετά.
0: Ναι, 2,5.
1: Τώρα, όσον αφορά στην Αθήνα, καλά είναι τα πραγματάκια για τον άγνωστο οδηγό. Ένα λεπτό. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα, τουλάχιστον προς το παρόν. Παρόλα τα αυτά, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μπόλικη κινησούλα. Λογικό απόλυτα. Διότι κάποιοι φεύγουν, είναι οι εκδρομήσεις οι οποίοι πηγαίνουν. Επειδή μου θα πεταχτούν λίγο έγινα, θα πάνε λίγο
0: ίδια.
1: Ναι, θα πάνε σπέτσες.
0: Μη μας φορτίζεις, εντάξει, το καταλάβω. Θα πάνε κάπου.
1: Θα πάνε πόρο.
0: Μη μας φορτίζεις, Σπύρο μου, εντάξει,
1: να περάσουν και απέναντι στο Γαλατά να δουν και το λεμονοδάσος.
0: Εντάξει, μην το δούμε το μην το δούμε κι εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, έχει κινησούλα και στα διόδια της Ελευσίνας. Διότι προφανώς κάποιοι είπανε Σαββατοκύριακο, ας φύγουμε να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι, ρε παιδί μου, στο Λουτράκι.
0: Άρχισε πάλι. Ναι, Σπύρο.
1: Να πάμε μέχρι τη λίμνη Βουλιαγμένη.
0: Ξέρουμε τη συνέχεια της εκδρομής. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην κατάληξή της. Δεν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι πάνε εκδρομή.
1: Πάνε εκδρομή.
0: Μπράβο του. Ο καιρός κρατάει ακόμα και θα κρατήσει για αρκετές μέρες ακόμα. Μάλιστα λένε ότι θα φτάσει και μέχρι τον Οκτώβριο με πολύ καλοκαιρία.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μας χρωστάει λίγο το καλοκαιράκι γιατί φέτος μας πήγε λίγο τέτοιο.
0: Με ποια έννοια εννοείς?
1: Με την έννοια ότι όταν παραδείγματος χάρη ένα Σαββατοκύριακο θέλαμε να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι, φύσαγε τόσο πολύ που νόμιζες ότι δεν. Εγώ κάποιες φορές αρχίζω να αισθανόμουν σαν τον Πάτρικ Σουέζη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν είσαι.
1: Με το. Καμία σχέση.
0: Είσαι, Σπύρο.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να κρατήσω ισορροπία πάνω. Α, συγγνώμη.
0: Ναι. Έχουμε και τα. Χαμήλωσε τηλέφωνο.
1: Συμπαθάτε με.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να κρατήσω ισορροπία πάνω σε σανίδα. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσα να είμαι ο Πάτρικ Σουέζη εκεί που έκανε την τέτοια. Με τα κύματα.
0: Όχι, δεν είσαι, Σπύρο. Δεν είσαι. Το λέω και εγώ. Και τώρα και η Μαρία με το βλέμμα της. Τα λέμε και οι δύο με αυτό το βλέμμα.
1: Ναι. Έχω προσπαθήσει.
0: Που έχει πέσει, έχει κατέβει το μάτι μου και δεν θέλω. Πρέπει να είναι όρθιο το μάτι.
1: Έχω προσπαθήσει να ανέβω σε ΣΑΠ. Η Μαρία πρωταθλήτρια στο ΣΑΠ.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει πάνω κανονικότατα, κάνει το τέτοιο σαν να είναι.
0: Και ανέβηκε και εσύ σε ΣΑΠ.
1: Λέω θα το κάνω κι εγώ, φαίνεται εύκολο. Μας πήρε πρέφα όλη η παραλία. Ξέρεις για ποιο λόγο? Δεν κοιτούσαν βέβαια εμένα, την Κορμοστασιά, από τα γέλια της Μαρίας. Σου λέει κάτι γίνεται εκεί. Μαζεύτηκε όλη η παραλία στο σημείο που ήμασταν εμείς.
0: Ήσουν αξιοθέατο.
1: Ήμουν αξιοθέατο από μόνος μου. Εγώ και η Ακρόπολη ένα πράγμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Σπίλου.
1: Αλλά εντάξει, όσοι δεν ξέρετε να κάνετε SAP και θέλετε να μάθετε, σας το λέω, σας μιλάω εκ πείρας, μιλάει η εμπειρία, να πάτε σε μια ερημική παραλία που να είσαστε εσείς η θάλασσα, τα βοτσαλάκια και ο ήλιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει αγωνία ο κόσμος για να μάθει SAP αυτή την ώρα στις 10 και 20?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί δεν ξέρω πού το ξεκίνησες, πώς το ξεκίνησες, πού το πήγες, πού το έφτασες. Δηλαδή, έχω χαθεί κι εγώ. Δηλαδή, ξεκίνησες από κάτι δρόμους, το flyover. Έφτασες στην εκδρομή, στο πόρο, στο λεμονοδάσος. Ήρθες μετά στην αυτό. Κατάλαβες. Με τον καιρό το συνδύασες, ότι θα πάει κι άλλο.
1: Μπράβο. Ότι
0: θα πάει καλοκαιρία κι άλλο.
1: Μπράβο, ευτυχώς που σε έχω εδώ. Ότι θα πάει κι άλλο. Γιατί μας χρωστάει το καλοκαιράκι. Γιατί φύσαγε.
0: Εντάξει, τα μαλτέμια τον Αύγουστο είναι κάτι συνηθισμένο, να ξέρεις. Δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Όχι. Από χωριό είμαι και εγώ. Τέτοια. Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μέχρι κάποια ώρα. Μετά κοπάζανε.
0: Ναι. Το θέλεις όλη μέρα το μελτέμι.
1: Όχι, αντιθέτως. Λίγο να. Αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει να φυσάει. Τι να φυσάει, μωρέ. Εδώ, αφού είμαστε. Να σου πω τώρα κάτι. Ο ζεστός καιρός, το ξηρό κλίμα και ο αέρας, όλος αυτός ο συνδυασμός, βάζοντας μέσα στην εξίσωση και τη βλακεία ορισμένων, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όλα
0: εννοείς
1: αυτά τα πράγματα.
0: Βγάζουν ηλεκτροσυγκόλληση με φταμποφόρο, αυτό εννοείς.
1: Και μπάρμπεκιου. Γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έρθει η ρίτσα μου, ο κουμπάρ και η κουμπάρα με τα παιδιά στο σπίτι. Δεν γίνεται να μην τους φιλέψουμε με ένα μπάρμπεκιου. Τι είμαστε, ακατάδεκτοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Οπότε σπάζουμε τον μπάρμπε και τον ατάλο. Είναι και λίγο ακαθάριστο το διπλανό οικόπεδο, είναι και λίγο ακαθάριστο το αποκύθε. Θα φύγει καμιά σπίθα παραπάνω. Εντάξει, μετά θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς τον κουμπάρο και τον κουμπάρο και την κουμπάρα δεν τους αφήσαμε δυσαρεστημένους.
0: Με έχεις σκάσει, ρε Σπύρο. Με έχεις σκασμένη. Με έχεις σκασμένη. Ο κόσμος πάντως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Για το καλωσόρισμά σας. Για τον τρόπο που μας καλωσορίζετε. Για τον τρόπο, για τις παρατηρήσεις σας. Εδώ βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία θα σας διαβάσω. Θα τα διαβάσω και στο Δημήτρη Γκάτζιο. Γιατί αναρωτιέται ο κόσμος τι θα πει ο Πρωθυπουργός απόψε για συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ο καθένας νοιάζεται για το δικό του πράγμα. Και φυσιολογικό δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας καλημέρα. Είναι από τον Ιωάννη στην Πετρούπολη. Καλημέρα, Ιωάννη. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη. Θα τα βήξει, Σπύρο.
1: Ήρθε, μου φύγε.
0: Εντάξει. Στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη μας. Στην Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινούλα. Στη Φανή, η οποία ρωτάει αν θα πει τίποτα ο Πρωθυπουργός για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Υποτίθεται πάντα, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ότι απλά θα δώσει έμφαση ο κύριος Μητσοτάκης σε όλο αυτό το...
0: Ας τα έμφαση.
1: Όχι. Έχουμε νέο εξοδικαστικό. Έχουμε τις παραπάνω δόσεις. Από 21 Σεπτεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ξεκινά η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Και αυτό επειδή τα θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης.
0: Άρα θεωρείς ότι
1: το αναφέρει.
0: Ότι το πλαίσιο που έχει εξαγγελθεί, αυτό εννοείς μέχρι τώρα, είναι ικανό για να φέρει μια ανάσα στους ανθρώπους.
1: Απλά θα δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Άρα σε αυτό το κομμάτι δεν θα δούμε τίποτα, λες Σπύρο.
1: Θα το εντάξει μέσα στο πλαίσιο των. Προστατεύουμε την οικογένεια. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ εδώ έχω τα σκονάκια μου.
0: Δες τα σκονάκια
1: έχω
0: λοιπόν.
1: Τα σκονάκια
0: για να σε δω.
1: Αν καταφέρω να βρω τα σκονάκια μου.
0: Έχεις τα γυαλιά σου, αγάπη?
1: Ναι, τα έχω και τα γυαλιά. Δεν τα φοράω, διότι είμαστε νέοι και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο. Είτε τον έρωτο. Α, να τα εδώ είναι που τα έχουμε σημειώσει.
0: Επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα και ξέρεις, λοιπόν, αφορά πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω.
1: Η τελευταία λοιπόν ενημέρωση, την οποία την έχω στα χέρια μου, λέει το εξής, ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Το ελληνικός δεν το έβαλα εγώ,
0: ναι.
1: Έτσι, του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή απευθύνεται σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Άρα λοιπόν, τομέα ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο κομμάτι των οικογενειών,
0: ναι,
1: και μέσα εκεί θα εντάξει και την πρώτη κατοικία, την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι, χωρίς να βγάζει κάποιον άσο το μανίκι, έχοντας ολόκληρο το δίκτυο αυτό που έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς, ενώνοντάς το, ας πούμε, τα κομμάτια.
1: Πρέπει να μπούμε στη λογική της λογικής του προγράμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, που και εμείς δυσκολευτήκαμε να μπούμε. Δηλαδή, είναι συνολικές όλες οι παρεμβάσεις συν νέες παρεμβάσεις,
0: ναι,
1: που θα δημιουργήσουν αυτό το πέπλο προστασίας. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, συν αυτά τα οποία θα ανακοινώσει και θα κουμπώσουν όλα μαζί για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία.
0: Χάθηκα.
1: Αυτό.
0: Σπυρό.
1: Έχουν ανακοινώσει πέντε πράγματα. Για να μην τα λέμε τα πέντε πράγματα αυτά. Τα έχουν ανακοινώσει.
0: Κατακαιρούσουν για την πρώτη κατοικία.
1: Θα ανακοινώσει λοιπόν άλλα τρία, τα οποία θα κουμπώσουν πάνω στα πέντε
0: και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα.
1: Και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα και ένα πέπλο έτσι προστασίας στην πρώτη κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Γκάτζιο, τον πολιτικό μας συντάκτη που βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα παρακολουθεί την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, την συνέντευξη τύπου αύριο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και είμαστε εδώ και είμαι όλος αυτιά για να διαψεύσεις όλα αυτά τα οποία έχω πει, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Που, να ξεκινήσουμε από το κλιματολογικό της υπόθεσης. Κάνει πάρα πολύ ζεστή, έχει απίστευτη υγρασία και το λέω αυτό γιατί για να έχετε την εικόνα από το φόρο της Διεθνούς Έκθεσης πριν από λίγα λεπτά έγιναν τα εγκαίνια της ΔΕΘ παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε λίγα λεπτά από τώρα ξεκινάει και η καθιερωμένη βόλτα που κάνει ο Πρωθυπουργός στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Θα διαρκέσει περίπου μία-μισή ώρα πριν πάει το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για τις τελευταίες πρόβες της ομιλίας του. Το συνηθίζει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στα περίπτερα, να μεταβαίνει στο χώρο της ομιλίας για τις τελευταίες πρόβες. Σε πάση περιπτώσει, 8 η ώρα το απόγευμα ανεβαίνει στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου ο Πρωθυπουργός με μια ομιλία η οποία, όπως γνωρίζουμε, θα κινηθεί σε ένα διπλό πλαίσιο. Το πρώτο πλαίσιο σχετίζεται με τα μέτρα, με τα θετικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά θα έχουν και μια χρονική γέφυρα που θα φτάνει έως το 2030. Όπως μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται μήνα-μήνα. Θα υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό ορόσημο στις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το λέω
0: Δημήτρη,
2: αυτό γιατί...
0: πριν πεις τα μέτρα, γιατί εσύ τα ξέρεις καλά και τα παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Θα υπάρχει ένα σύνθημα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνει ένας πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δίνει ένα σύνθημα. Ένα σύνθημα, ένα δίλημα, ένα διακύβευμα που θα θέσει.
2: Το σύνθημα είναι ο ορίζοντας.
0: Ορίζοντας
2: με το βλέμμα στο μέλλον είναι η λέξη ορίζοντας που θα ακουστεί, όπως μαθαίνουμε πολλές φορές στη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ορίζοντας αναμενόμενο, γιατί το δεύτερο σκέλος της ομιλίας θα είναι εστιασμένο στην περιβόητη Ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια της μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου. Ρωτήσαμε χθες τον Πρωθυπουργό πότε θα στήσει κάλπες, αν θα είναι ο Μάρτιος ή ο Μάιος του 2017. Απέφυγε να μας απαντήσει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το ραντεβού που δίνει με τους δημοσιογράφους κάθε Παρασκευή βράδυ, στην πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για να σας πάω πίσω στα μέτρα.
0: Ωραία, για πάμε στα μέτρα τώρα. Ναι.
2: Αφού λοιπόν το στοιχείο το κεντρικό θα είναι ο ορίζοντας, ξεκινάμε με την παράθεση μέτρων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, Νοέμβριος του 2026, πρώτο μέτρο αφορά στο επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άπαξ κάθε χρονιά. Έχει ανέβει στα 300 ευρώ, είναι ανακοινωμένο στα 300 ευρώ. Μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση του σχετικού επιδόματος, που θα φτάνει ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης, στα 466 ευρώ περίπου. Θα ανακοινώσει επίσης επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα δίνεται άπαξ. Πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι θα δοθεί για πρώτη φορά το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Το ύψος του φτάνει στο ύψος του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Τεκμαρτό εισόδημα, μείωση φορολογίας σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα πρόγραμμα ανάλογο με το πρόγραμμα σπίτι μου, ένα σπίτι μου τρία θα μπορούσαμε να το πούμε, με έμφαση επίσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις κοινωνικές κατοικίες, εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα υπάρχουν μειώσεις στη φορολογία των αγροτών. Ένα πλέγμα επίσης οικονομικό θα σχετίζεται με τον τρόπο πέριξ του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση, με το βλέμμα στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ωστόσο έχει και το αποτύπωμά του στο δημόσιο τομέα. Αναφέρομαι στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Την τοποθετούν τον Απρίλιο του 2027 στο ύψος των 960 έως 970 ευρώ. Είναι η τελευταία αύξηση που θα δοθεί με το συγκεκριμένο τρόπο, καθώς αμέσως μετά από το 2028 θα ακολουθείται ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη οικονομικά δεδομένα, και υπό αυτό το πρίσμα ο κατώτατος μισθός εντός του 2028 μπορεί να φτάσει για να ξεπεράσει ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πρώτο πλαίσιο ανακοινώσεων.
0: Νομίζω δεύτερο... αλλαγές και στο τεκμαρτό, δεν είναι, έλεγε και ο Ρογδάκος εχθές, ότι είναι, που είναι πολύ σημαντικό, το περιμένει πολύ κόσμος.
2: Πολύ σωστά, Ρίτα.
0: Ναι.
2: Με λέξη κλειδί σε αυτή την περίπτωση, τι συνέπεια διαθέτουμε, μας λένε κυβερνητικά στελέχη, τα εργαλεία προκειμένου να στοχεύουμε στην φοροδιαφυγή. Όποιος είναι συνεπής θα βρίσκεται μπροστά σε μια δεξαμενή μειώσεων στο τεκμαρτό του εισόδημα.
1: Και μεταξύ μας είναι η πρώτη φορά που συνδέεται η συνέπεια.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Με τις φορολογικές, ας το πούμε έτσι, ελαφρύνσεις.
0: Αφορά περίπου 700.000 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι πολύς κόσμος, Ρίτσα, και νομίζω ότι η συνέπεια, η λέξη, δεν αφορά μόνο, θα ακουστεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω όμως ότι αφορά άπαντες, συνεπείς. Δείχνει δηλαδή προς τη συνεχή μείωση φόρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αφαιρείται, μας έλεγε χαρακτηριστικά χθες ένα κυβερνητικό στέλεχος, η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε κοινωνική ομάδα, να αφαιρούμε βάρη από κάθε κοινωνική ομάδα. Επίσης έχει ενδιαφέρον ένα μέτρο που συζητείται και το οποίο σχετίζεται με έναν κουμπαρά. Έναν κουμπαρά, ο οποίος θα.
0: Για τα παιδιά, λες. Αυτό είναι πολύ. Κάτι δεν το είχαμε ακούσει αυτές τις μέρες. Τώρα το είδαμε.
2: Ναι. Είναι ένας κουμπαράς, ο οποίος βασίζεται στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Είναι αμερικανικής νοοτροπίας.
2: Ακριβώς. Θα αφορά νέες οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδιά, και αυτός ο κουμπαράς θα πρημοδοτείται από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπιστεί και με αυτόν τον τρόπο το μείζον ζήτημα του δημογραφικού.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι τώρα τι είναι αυτό, και όσοι έχουν οικογένειες, όσοι έχουν ας πούμε το ΣΟΗ τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή να γνωρίζουν ότι αποταμιεύονται χρήματα για τα παιδιά τους. Έρχεται η στιγμή που τα παιδιά τους πάνε να σπουδάσουν και σπουδάζουν με αυτά τα χρήματα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Νομίζω ότι πάνω εκεί μάθαμε χθες αργά το απόγευμα ότι με βάση το πρότυπο που λειτουργεί στις ΗΠΑ θα είναι και η πρόταση που θα φέρει στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να πάμε στα πολιτικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε 7, 8, 9 μήνες το αργότερο θα έχουμε τα μπλε παραβάν της Εθνικής Κάλπης. Σταθερότητα, αξιοπιστία, συνέπεια, τρεις λέξεις με τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνδέσει τη Νέα Δημοκρατία για να φτάσουμε στο κεντρικό. Και το κεντρικό δεν είναι άλλο, είναι από τη σύγκριση προγραμμάτων. Μια σύγκριση που επιδιώκει η κυβέρνηση, σύγκριση προγραμμάτων της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να μην γελιόμαστε κυρίως με το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως με το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Μέσα από αυτή την σύγκριση θέλουν, στοχεύουν στην κυβέρνηση να αναδείξουν από τη μία φορά από τη μία πλευρά το κοστολογημένο και πλήρως εφαρμόσιμο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως τονίζουν στελέχη που συνοδεύουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από την άλλη, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, τις ακοστολόγητες προτάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η αντιπολίτευση.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ανεκπλήρωτα γραμμάτια, ανέξοδες υποσχέσεις, αυτό που λέει η κυβέρνηση μέσα σε άκρη.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Σπύρο Παπαδάκη, τη Μαρία Χριστοδούλου, τη Φράνσις Παράσκη, τη Δήμητρα Πανανού, η οποία έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Ναι, Σπύρο μου, έλα.
1: Ποια κλειδιά?
0: Τα κλειδιά της εκπομπής τα έχει η Δήμητρα.
1: Είναι αυτή η ατάκα του Νίκου του Ρογκάκου, ε?
0: Δεν είναι του Ρογκάκου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δικιά σου ατάκα είναι?
0: Δικιά μου, δικιά μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Εάν θέλει, σε παρακαλώ πολύ, έλα μια βόλτα από εδώ να μας ξεκλειδώσεις να βγούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Λοΐζο που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Γιώργο τον Παναγάκη που είναι οδηγός από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Σου, Γιώργο.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Γιώργο, γεια σου, καλές διαδρομές. Και στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, καλημέρα.
1: Ο Παύλος, να ξέρεις, είναι από τους πρωινούς. Από τους πολύ πρωινούς ο Παύλος.
0: Α, είναι.
1: Και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αμέ ξυπνάνε από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι το παρεάκι μας το πρωινό. Εκεί γύρω στις 4 ώρα. Τι κάνεις στις 4 ώρα το πρωί, καθημερινή Ρίτσα? Μέχρι
0: τις
1: 6 το πρωί.
0: Αναλόγως.
1: 4 με 6, αναλόγως.
0: Αναλόγως.
1: Ναι. Θέλουμε το. Όχι το αναλόγως, θέλουμε το.
0: Το κοινό, αυτό.
1: Το κοινό, το κοινό.
0: Ναι, ναι. Στη Βασιλική, την καλημερίζουμε και εκείνη. Γεια σου, Βασιλική μας. Για τα καλά σου λόγια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ασφαλώς για τα πεπραγμένα και για αυτά τα οποία και για τα μελούμενα, για τα μελλοντικά.
0: Α, και ο Χάρης
1: είναι
0: διανομέα σε πλατφόρμα, ένας κλάδος ο οποίος αριθμεί 50.000 εργαζόμενους. Δεν το ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός.
1: Για ποιο?
0: Για τους διανομή σε πλατφόρμες.
1: Σε πλατφόρμες,
0: είναι 50.000, λέει ο Χάρης εδώ. Και έχουν και πραγματικά προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ψέματα. Και ζητάει να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους.
1: Εντάξει.
0: Σόφι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γλυκιά μας Σόφι.
1: Της Ιφηγένειας το μήνυμα δεν το διάβασες? Ξεκινήσατε, λέει, με πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Καλημέρα. Στο πιο όμορφο ευχάριστο δίδυμο. Μας κάνει να χαμογελάμε. Μόνο κυρία Μπιζόγλη, μη μαλώνετε τον αγαπητό κύριο Παπαδάκη. Δεν το διάβασε αυτό, δεν το είδε.
0: Όχι, δεν το είδα. Ναι. Όχι, δεν το διάβασα.
1: Άνθρωπο με πολύ χιούμορ, σεμνό και καλοπροαίρετο άνθρωπο. Καταλάβατε από την αντίδραση.
0: Τον ξέρω 30 χρόνια, η αλήθεια είναι. Περισσότερο από ότι ξέρω τον Νίκο Ρογκάκου, ξέρω τον Σπύρο Παπαδάκη. Μιλάμε για. Ήμασταν παιδιά και οι δύο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, η Βασιλική. Τη Βασιλική το διάβασε, το
0: είδε. Ναι, το είδα τη Βασιλική.
1: Το είπε στον αέρα, θα το επαναλάβω.
0: Μα το επαναλάβει. Εσύ, γιατί αυτή τη δουλειά κάνει.
1: Υπεροχή. Ναι, υπέροχη εκπομπή κάνετε με την κυρία Ρίτσα, κύριε Παπαδάκη. Ίσως επειδή είστε κι εσείς από τα κόκκινα λουριά. Όχι, εγώ στρίβω από το άλλο πόδι και πάω. Ναι. Πάω από Μολάους μεριά. Τα κόκκινα λουριά εγώ τα ξέρω μόνο από μία ταμπέλα. Όπως πηγαίνεις προς Γήθιο, υπάρχει μία τεράστια ταμπέλα, Ρίτσα. Ναι. Τεράστια όμως. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Σιγά, μου φωνάζει και μου χτυπάει το μπιλίνγκι.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι.
1: Και γράφει καμιά εικοσαριά χωριά η ταμπέλα αυτή.
0: Α, μου το είπες.
1: Δεξιά, λέει.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί ανάμεσα, γιατί πρόσεξε, δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε την ταμπέλα, δεν πάει με αλφαβητική σειρά. Όχι. Όπως να είναι τα ακούνε πάλι. Ούτε πηγαίνει, ας πούμε, με την οτροπία, ρε παιδί μου, ότι.
0: Τη γεωγραφία, όποιο βρίσκεις πρώτο.
1: Αμβέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Πού ζεις?
0: Πού είναι, δηλαδή, πού είναι το τελευταίο χωριό, είναι πρώτο και το πρώτο?
1: Όχι,
0: τελευταίο.
1: Όχι, ναι, είναι ανάκατα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει και η κόρη μου, είναι random. Τι τραβάω, ε.
0: Random.
1: Είναι random.
0: Random.
1: Αυτό. Από εκεί τα ξέρα τα κόκκινα λουριά. Ενώ Μολάους.
0: Ναι.
1: Βλέπεις για πρώτη φορά το όνομα προς Μολάους από τα σύνορα των ομών Λακωνίας Αρκαδίας.
0: Κοίταξε, Σπύρο, για να υπερασπιστώ τα κόκκινα λουριά. Ναι. Εγώ, ακούγοντας τόσο χρόνια τα κόκκινα λουριά, νομίζω ότι κατάγομαι κι εγώ από τα κόκκινα λουριά.
1: Βοήθειά σου.
0: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Θεοχάρη, τον υφυπουργό εξωτερικών, στη συνέχεια.
1: Εγώ δεν θέλω, αλλά θέλει η κυρία Χριστοδούλου.
0: Για πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από υπαντικά Ariel, αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από υπαντικά Ariel, αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί

0: Λόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η χαρά είναι δικιά μου.
2: Καλό φθινόπωρο, καλό φθινόπωρο.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ.
1: Από καλό καιρό, θα λέγαμε.
0: Από καλό καιρό. Ξεκίνησε να το τελειώνει η ρίτσα. Εσείς το αποτελειώσατε, κύριε Υπουργέ. Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Εγώ πάρα πολύ απλά θα πω.
1: Σιγά-σιγά να κατέβουμε τα σκαλιά. Δεν χρειάζεται κατευθείαν να κουτροβολιαστούμε.
0: Εμένα θα μου επιτρέψετε πολύ απλά να πω καλή νέα σεζόν να έχουμε σε όλα τα επίπεδα και δημοσιογραφικά και εσείς τα πολιτικά. Σας και βεβαίως καλό κουράγιο, διότι έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, έτσι, εκεί βαθιά, στο βαθύ κομμάτι της άνοιξης του 2027.
2: Ναι. Καλά. Αυτό το βαθύ κομμάτι θα το δούμε. Δεν είναι πολύ σίγουρος. Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι πιο σίγουρος από τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη.
1: Έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι σε αυτό τουλάχιστον το θέμα είναι απολύτως θεσμικός, σέβεται τις προθεσμίες του Συντάγματος και συνεπώς να είστε σίγουροι ότι θα εξαντληθεί η τετραετία και το κάνει ανεξαρτήτως, γιατί πολλοί ακούγεται ότι το συμβουλεύουν, ότι το συμφέρον του είναι να τις κάνει νωρίς. Το κάνει γιατί πιστεύει, και νομίζω είναι και σωστό, ότι μισή μονάδα κέρδος θα έχει η οικονομία μας αν σταματήσει αυτή η κουβέντα περί πρόωρων εκλογών και όλοι, κυρίως οι επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τετραετίας, γιατί όλοι καταλαβαίνετε ότι
2: τα μολύβια κάτω που λένε.
1: Περιμένουν αν θα έχουμε κυβέρνηση, τι θα κάνουμε και όλα αυτά.
0: Και αν κάποιοι περιμένουν ένα σχηματισμό, να μην το περιμένουν.
1: Τώρα αυτό τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία αίσθηση και δεν μπορώ να σας πω.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα του Υπουργείου σας, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία 24, όχι τα τελευταία 24, τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία βρίσκει τρόπο, βρίσκει αφορμή να προκαλεί με δηλώσεις, με ανακοινώσεις, με αποφάσεις, μονομερείς αποφάσεις. Φαίνεται ότι το κορυφώνει για ένα λόγο ίσως και εσωτερικό Ερντογάν.
1: Ναι, μπορεί να είναι εσωτερικός, μπορεί να είναι, σίγουρα πάντως είναι στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που έχει η Τουρκία να θέτει θέματα στο τραπέζι έτσι μαξιμαλιστικά, θέλοντας πρώτον να πετύχει ένα πάγωμα και μια μη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που έχει το Αιγαίο και το καθεξής. Και σε δεύτερο χρόνο να γίνει ένα μεγάλο παζάρι όπως αυτή το σκέφτεται και με όρους ισχύως, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι ο ισχυρός παίχτης στην περιοχή και βλέπει τον εαυτό της έτσι με μια λογική.
2: Έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα, με αυτό το θόλο που δημιουργείται, δηλαδή είναι μια αντίδραση σε αυτό που γίνεται στην ενίσχυση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η αντίδραση είναι... πιστεύω στο εξής, επειδή η στρατηγική της είναι η στρατηγική να μας οδηγήσει σε ακινησία όλα αυτά τα χρόνια, οι εξοπλισμοί που έχουμε κάνει, το γεγονός ότι στο πεδίο με τη Σεύρον κάτω νοτιοδυτικά της Κρήτης, με τον τρίλινγκ που γίνεται στο Ιόνιο και ούτω καθεξής, με τα καλώδια και όλη τι κινήσεις κάνουμε, αρχίζουμε πια και λειτουργούμε σαν να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό είναι ακριβώς, ακυρώνει στην πράξη όλη τη στρατηγική την οποία έχει εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λογικό να περιμένουμε κάποια αντίδραση, τη βλέπουμε αυτή την αντίδραση. Η προσπάθειά της, ξαναλέω, είναι να μας ξαναγυρίσει στην μακάρια ακινησία η οποία είχε ακολουθηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι όμως αυτή η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό αυτό. Υπάρχουν, δεν θέλω να μηδενίσω, υπάρχουν εποχές που η ακινησία μπορεί να αποβαίνει υπέρ των συμφερόντων, αλλά δεν είναι
2: τα ήρεμα νερά, λέτε τώρα, τι λέτε, τι εννοείτε?
1: Όχι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική.
0: Μήπως τα ήρεμα νερά δεν είναι πλέον ήρεμα?
2: Μήπως είναι πουθενιασμένοι?
1: Δεν είναι στρατηγική. Τα ήρεμα νερά είναι ένα εργαλείο. Είναι η προσπάθειά μας να πούμε, παιδιά, έχουμε αναφλέξεις, Ουκρανία, δεξιά-αριστερά. Εάν εμείς σηκώνουμε τους τόνους και πάμε σε προβλήματα, αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα αυτή την εποχή. Αποφασίζουμε να παρκάρουμε τις διαφωνίες μας, ξέρουμε ότι έχετε άλλες θέσεις, ξέρετε ότι έχουμε εμείς άλλες θέσεις από εσάς και συνεπώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτές οι διαφορές να μην οδηγήσουν και σε θερμό επεισόδιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές.
2: Ναι, μήπως φτάσουμε στο πεδίο όμως.
0: Το θέμα είναι το εξής. Επειδή γνωρίζετε και πέντε πράγματα παραπάνω, είσαστε άνθρωπος που είσαστε μέσα στην ελληνική διπλωματία. Βλέπετε ότι θα φτάσει τα πράγματα στα άκρα ο κύριος Ερντογάν και ενδεχομένως να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο?
1: Κοίτα, ξέρω. Είναι στο, κανένας δεν είναι στο μυαλό του. Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει τίποτα. Και πολλές φορές όταν αυξάνουν οι εντάσεις, οι θερμοκρασίες και οι τόνοι, δημιουργούνται και ατυχήματα. Έτσι, η προσπάθεια όλων μας είναι να υπάρχει διάβλη επικοινωνία, να μπορούν να συζητάνε οι δύο πλευρές. Εμείς ποτέ δεν αρνούμαστε το διάλογο. Όλες οι κινήσεις που κάνουμε είναι επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, και εδώ θα ήθελα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικη η κριτική που έχει ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς.
0: Και από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρό σας, κύριε Θεοχάρη.
1: Δυστυχώς δεν βλέπω εγώ σε αυτή την κριτική καμία επαφή με την πραγματικότητα. Θα σας θυμίζω παράδειγμα ότι τα θαλάσσια πάρκα που εμείς είπαμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, μας έλεγαν γιατί δεν τα βγάζουμε παρά έξω, γιατί δεν τα κάνουμε πιο. Να είμαστε πιο επιθετικοί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Εάν το είχαμε κάνει τότε αυτό, αν ακούγαμε αυτές τις φωνές, τώρα σήμερα δεν θα είχαμε επιχειρήματα κατά των θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας. Δεν θα μπορούσαμε να λέμε ότι δεν παράγουν ένα ένομα αποτελέσματα, διότι απλώς θα αντέγραφαν αυτά που κάναμε εμείς.
2: Καλά, προχώρησε και η Τουρκία μονομερώς στην χάραξη. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, με το οποίο κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά, αλλά τα νομικά σου επιχειρήματα είναι ανύπαρκτα όταν εσύ κάνεις τα ίδια. Δηλαδή δεν έχεις τρόπο να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα πράγματα αν και εσύ κάνεις τα ίδια. Απλώς πάμε στη λογική της ισχύως, πόσα εγώ μπορώ να αρπάξω, πόσα μπορείς εσύ, ποιος είναι πιο μεγαλύτερος μπούλης, ας πούμε, με όρους σχολικής αυλής. Και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αντιλειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να είναι πολιτική η οποία αποφασίζεται με το τι ακούγεται καλύτερα πάνω από ένα τραπέζι με τσίπουρο. Είναι πράγματα τα οποία έχουν βάθος, πηγαίνουν σε βάθος δεκαετιών. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και να είστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίου.
0: Αν μου επιτρέπεις, Λίτσα, το θέμα είναι το εξής. Όταν βλέπουμε όμως, και νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς εκεί στην ελληνική διπλωματία, ότι ο Ερντογάν είναι θειασότης και λάτρης του δόγματος Ερήν, που οδήγησε στη διχοτόμηση της Κύπρου και στην κατοχή της μισής Κύπρου με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε προς την Τουρκία, μήπως η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κάνει το ίδιο πράγμα για τα νησιά ο Ερντογάν? Μήπως θα έπρεπε να έχουμε πιο δυναμική παρουσία προς Θεού? Δεν αναφέρομαι να πάρουμε τα όπλα, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός, κύριε Υπουργέ, που βλέπουμε ότι με το που βγήκε η Γερμανία και είπε η υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου προέρχεται από τη Ρωσία, και σύσσωμη Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, οι πάντες έκαναν δηλώσεις υπέρ της Γερμανίας. Εδώ κάθε μέρα έχουμε και από ένα τουρκικό τουλάχιστον UAV να σουλατσάρει στον εθνικό εναέριο χώρο μας, και δεν μιλάει κανένας.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Μήπως πρέπει λοιπόν πιο δυναμικά να έχουμε κάποιες αντιδράσεις?
1: Κοιτάξτε, το μάθημα είναι ένα και είναι πολύ συγκεκριμένο. Προφανώς όλα αυτά έχουν σημασία, οι συμμαχίες έχουν σημασία, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας είσαι εσύ και η ισχύ σου και η δύναμή σου και η δυνατότητά σου που έχεις με ομοψυχία να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Και η Ουκρανία τους πρώτες τρεις μέρες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 22, οι υπόλοιποι ηγέτες έλεγαν στον Ζελένσκι, έλα να σου δώσουμε καταφύγιο στη χώρα μας. Και ο Ζελένσκι, θυμάστε ότι βγήκε και είπε, δεν θέλω ταξί, θέλω όπλα. Και η Ουκρανία μόνη της στάθηκε στα πόδια της. Νομίζω αυτό είναι το μάθημα. Πρέπει να σταθεί στα πόδια σου. Πρέπει να έχει. Γι' αυτό η κυβέρνηση κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Προφανώς ενημερώνει, προφανώς εξηγεί. Προφανώς υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία πολλές φορές ορίζουν την πολιτική της κάθε χώρας. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες είναι μαζί μας και το λένε. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες τηρούν μια πιο αμφίσιμη στάση. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι χώρες, γιατί κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις και το διαβήματα και τις ενημερώσεις, ο Υπουργός βρέθηκε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
2: Έχει και τη συνάντηση με τον Μακρόν, έτσι κι αλλιώς. Τώρα για το καλώδιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι, κύριε Υπουργέ.
1: Ακριβώς. Κάνουμε λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις. Και ξαναλέω, μόνο στο πεδίο ακυρώνονται οι σχεδιασμοί, και αυτό είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Real FM.
3: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Για αποκλεισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ, αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Το πρώτο διαμάντι της καριέρας του κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, κυριαρχώντας το επικοντό στον τελικό του Diamond League με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Δεν συμμετείχε ο Μόντο Ντουμπλάντιτς και λόγω τραυματισμού στην προθέρμανση. Τη δεύτερη θέση στο μήκος πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στην πρώτη θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ με άλμα που πέτυχε στην έκτη προσπάθεια με 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Περισσότερα στο φύλαθλο.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: every time. Λοιπόν, να πούμε, Ρίτσα μου, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο χώρο της 90ης έκθεσης, 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είναι η ξενάγηση.
0: Είναι η ξενάγηση στα περίπτερα. Λίγο νωρίτερα είδαμε και τον αγιασμό, τα επίσημα εγγένεια λοιπόν, και επισήμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για την 90ης Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι πήγε και από το όχημα της Φόρου Μουλα 1, το ελληνικό τοπίο έχουμε φτιάξει.
1: Ναι, το έχουμε φτιάξει εμείς. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή κίνηση, πολύ εντυπωσιακή.
0: Θα πάει και από το περίπτερο της Ελλάς, φαντάζομαι, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Ειδικά φέτος όμως έχει μια ειδική σημασία, ιδιαίτερη σημασία, διότι εκεί στο περίπτερο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν τα drones με τα οποία θα καθοριστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το σύστημα κόμβος.
1: Α, το σύστημα κόμβος, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά να μην
1: χρονο... είναι μια μπάλα και μια φανέλα εδώ τώρα. Λοιπόν, έλα, μην τρώμε το χρόνο άλλο. Παρουσίασε τον καλεσμένο.
0: Είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών κοντά μας, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι?
1: Έχω φτιάξει φοβερό story, να ξέρεις.
0: Ναι. Πες μια καλημέρα πρώτα.
1: Καλημέρα. Έχω φτιάξει φοβερό story, να ξέρεις. Αλλά είπα και την καλημέρα πρώτα.
0: Εντάξει, Σπύρο, εντάξει.
1: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης άλλο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
1: Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο Ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του Ραδιοθαλάμου του Real FM, είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Σου έχω πει ότι η Μαρία είναι η πρώτη ηχολήπτρια με την οποία συνεργάστηκα όταν ήρθα στο Real FM.
0: Αξέχαστο σου είχε πει μια.
1: Αξέχαστο και γουρλίδικο. Ναι. Ένα δυναμία η Μαρία Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα τα θέματα.
0: Θα ακούνε και άλλοι ηχολήπτες τώρα έτσι που τα λες αυτά. Προχώρα παρακάτω.
1: Το ξέρουν.
0: Ναι, εντάξει, για προχώρα.
1: Ένα από τα πράγματα τα οποία έχω μάθει είναι να είμαι τέτοιο. Δεν πηγαίνω με, πώς το λένε, με στραβοτιμωριές.
0: Α, προχώρα.
1: Αυτό. Τα γελάκια σου. Πρόσεξε γιατί είμαι και επειδή τα ρίχνω κάτω.
0: Χωρίς τα γελιά δεν μπορώ.
1: Ναι. Άμα τα αφήσεις σε μένα θα μπορείς θέλοντας και μη.
0: Ναι.
1: Ή εν πάση περιπτώσει θα τα βλέπεις μισά.
0: Λοιπόν, μαζί μας, εκτός από τη Μαρία Χριστοδούλου, είπαμε για τη φράση της παράστασης το 211-200-8200. Η Δήμητρα Πανανού έχει την παραγωγή και τα κλειδιά της εκπομπής. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τον Παναγιώτη, τον Γκούζο από το Αρχοντικό Δυτικής Μάνης, που λέει για τους ελεύθερους αγρότες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες να ξέρουν ότι από αυτούς πήρε 50% ο Πρωθυπουργός και πρέπει να τους προσέξει. Νομίζω ότι έχει κάτι δίκιο για τους αγρότες.
1: Καλημέρα, κορώνα μου εκεί στη Μάνη. Κορονίτσα.
0: Καλημέρα και στον Αριστοτέλη στο Σίδνεϊ που σου στέλνει. Είδες, σου στέλνει και τη θερμοκρασία, το βλέπεις.
1: Όχι, πες μου την ώρα, σε παρακαλώ, γιατί έχω μείνει εγώ. Είναι πολλά τα μηνύματα.
0: 10 και μισή.
1: Εγώ είμαι ακόμα στο 10 και 21. 10 και μισή.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης, λες, όχι. Α, ο Τέλης. Ναι, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Ναι, γεια σου, ρε Τέλη. Ναι, κάθε μέρα και κάθε πρωί στέλνει την.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: 14 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Σε έχουμε φάει
0: στο
1: Σίδνεϊ. Εμείς είμαστε 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
0: Θα σε βγάλω στον ήλιο, άμα συνεχίσει.
1: Θα με βγάλει στον ήλιο, ναι.
0: Θα σε βγάλω στον ήλιο, αλήθεια.
1: Κατά το κορίτσια στον ήλιο.
0: Αλήθεια, σου πει. Μάλιστα, θα σε βγάλω,
1: εντάξει.
0: Στον ήλιο.
1: Να το δω
0: εάν
1: και
0: το
1: αυτό.
0: Αυτό.
1: Πού είσαι, Μαρία. Μαρία, έλα, σώσε με.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Σπυράκο λέει δεν σου φτάνει κάθε μέρα ξημέρωτα τώρα και με τη Ρίτσα, λέει η Μίνα. Ναι, εννοείται. Θα την αφήσω τη Ρίτσα.
0: Όχι, όχι.
1: Σε ξένα χέρια. Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
0: Και έχουμε συμπέσει. Πόσες φορές. Και αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό.
1: Μιλάς για αυτό το καλοκαίρι.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και γενικά.
1: Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ, κυρία Χριστοδούλου, αυτό το υπέροχο τραγουδάκι να το αφήσουμε, να το ακούσουμε και ολόκληρο με τα δικά μου δεδομένα μετά τη συνέντευξη.
0: Να πούμε ότι ο Άγγελος λέει ηλικιακά, περιουσιακά και οικονομικά κριτήρια για το επίδομα των συνταξιούχων. Καλημέρα, Άγγελος. Είναι για αυτό το επίδομα που μας έλεγε και ο Δημήτρης. Το είπες και εσύ ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Το είχαμε αποκαλύψει, η αλήθεια είναι εδώ στο Real FM εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, ότι τελικά δεν θα είναι στα 300-300 κάτι.
0: 400 και
1: θα
0: είναι.
1: Θα είναι 450. Μάλιστα, μας έλεγαν 447. Τώρα, εντάξει, για να ξέρετε, γιατί δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πηγαίνουμε στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Υπουργείο Οικονομικών όταν φεύγει όλος ο κόσμος, κάνουμε διάρρηξη για να μάθουμε τις πληροφορίες, έτσι. Οι πληροφορίες έρχονται με βάση το ρεπορτάζ από κάποιους ανθρώπους. Μας είχαν πει λοιπόν 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είχα πει λοιπόν εγώ τότε και είχα βάλει τον αστερίσκο πριν από αρκετές εβδομάδες ότι θεωρώ ότι θα είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 450 ευρώ. Για ποιο λόγο? Επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων, οι συντάξεις τους είναι μέχρι 500 ευρώ. Άρα λοιπόν
0: η πλειοψηφία αυτή, είναι αυτή.
1: Η πλειοψηφία. Τώρα με τους το σύνολο δεν το γνωρίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα 450 ευρώ πλάς θα τα δουν ως 13η σύνταξη, Ρίτσα.
0: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αν θα υπάρχουν διευρυμένα κριτήρια, αυτό που λέει ο Άγγελος.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή με ποια κριτήρια θα δοθούν, αν η ομάδα η οποία θα λάβει αυτό το επίδομα, πόσο είναι η ομάδα που ξέρουμε, ή θα είναι μια διευρυμένη ομάδα με άλλα εισοδηματικά, ηλικιακά, περιουσιακά. Αυτό λέει ο Άγγελος. Αν θα αλλάξουν τα κριτήρια.
1: Ένα βασικό που παίζει και περιμένουμε να το ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη και θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ακόμα και αυτοί που θα πάρουν, που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, να παραμείνουν και οι συνταξιούχοι να παραμείνουν στην ίδια φορολογική κλίμακα. Διότι τι γινόταν μέχρι τώρα? Με το που έπαιρναν την αύξηση, ανέβαιναν φορολογική κλίμακα, οπότε ήταν δώρον άδωρο. Δίνανε και περισσότερα χρήματα από την τσέπη τους για να πληρώσουν τα φορολογικά.
0: Χάναν την αύξηση οποιαδήποτε.
1: Άρα λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, περιμένουμε να ακούσουμε εάν σήμερα θα πει ότι θα παραμένουν στη χαμηλότερη φορολογική κλίμακα ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν τις αυξήσεις
0: Έτσι, να μην ξεχνάμε. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε για να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
2: Καλημέρα. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή και σε εσάς. Τώρα είδαμε και μια έτσι συγκέντρωση στο Ηράκλειο με πάθος, με πλήθος, με συσπήρωση, με κλίμα αισιοδοξίας. Φαίνεται ότι δόθηκε ένα μήνυμα για μια καινούργια αρχή, για μια ένα καινούργιο ξεκίνημα νίκης, όπως το είπε και ο πρόεδρος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο μπόρεσε και συσπήρωσε έβρες κοινωνικές δυνάμεις. Σήμερα έχουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Είναι στην αγερμική οι όροι οι οποίοι υπάρχουν, γιατί είναι ότι πρέπει να έχουμε άμεσα πολύ μεγάλες αλλαγές, να σταματήσει και η στέρεση η παραγωγική και η θεσμική κατάπτωση, αλλά και η συνεχόμενη διεύρυνση ανισοτήτων. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, ένα πολιτικό σχέδιο και το προσωπικό για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης προχθές, τι είναι? Ότι υπάρχουν και σήμερα πολύ έντονες διαχωριστικές γραμμές. Έβαλε το θέμα της εργασίας, των νέων τεχνολογιών και πώς πρέπει εκείνες να οδηγήσουν παράλληλα με την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και σε μέρισμα στον κόσμο της εργασίας και σε μειωμένα ωράρια. Πώς πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει όχι μόνο για να παίρνει από την τσέπη των πολιτών και να τα δίνει στα ολιγοπόλια, αλλά και για να αναδιανέμει τον πλούτο υπέρ των πολλών. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε. Δεν χρειάζεται απλά μια αλλαγή φρουράς, μια αλλαγή ενός διαχειριστή όπου θα κρατήσει το ίδιο πλαίσιο. Χρειάζεται κάποιον ο οποίος θα ανατρέψει αυτό το πλαίσιο του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πλαίσιο το οποίο βασίζεται στη χαμηλή παραγωγικότητα, στις μειωμένες ευκαιρίες, στις κοινωνικές ανισότητες και στη φτηνή απασχόληση. Ακούσαμε... Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία και μπορεί.
1: Ακούσαμε επίσης τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά και για 13ο, 13η σύνταξη, 14η, 13ο, 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς ο λογαριασμός όμως, κύριε εκπρόσωπε.
2: Αν ακούσατε εσείς 14ο.
1: 13ο, εντάξει.
0: Το δίνει ο Σπύρος, κύριε Τσουκαλιά, μη σας ανησυχεί.
2: Είναι πάγια θέση μας η επαναφορά.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο. Να την ξαναπάω την ερώτηση λοιπόν από την αρχή για να πιάσουμε το QH χωρίς σαρδάμ. Μίλησε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης για αυτά, ναι, πείτε μου.
2: Να πω το εξής. Εδώ συγκρούνται δύο πολιτικές και φάνηκε και με την ομιλία Τσίπρα, θα φανεί και σήμερα με την ομιλία Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να στηρίξουν την κοινωνία με προστασία πρώτης κατοικίας, επαναφορά νόμου για την προστασία, δικαίωμα προαίρεσης, περιορισμό ευθύνης των εγγυητών και αυτοί που δεν θέλουν. Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Αυτοί που θέλουν.
1: Μισό λεπτό, βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Την προστασία πρώτης κατοικίας.
1: Όχι για την προστασία.
2: Έχει κόστος δημοσιονομικό.
0: Όχι,
1: αυτά
0: λέει,
1: τα οποία είπε συνολικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο λογαριασμός βγαίνει, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, θα πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να καταθέσετε το πρόγραμμά σας προκειμένου να γίνει κοστολόγηση?
2: Μου δίνετε μια μεγάλη ευκαιρία. Πρώτα απ' όλα προφανώς βγαίνει. Αλλά για να καταλάβουμε την υποκρισία και το ψέμα. Θυμάστε τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε 13η σύνταξη, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Ότι έχουμε μόνο 1,1 δις δημοσιονομικό χώρο. Πόσο θα μοιράσει σήμερα, ακούμε, 2,5.
0: Συνέ, 2,5. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα.
2: Ποιοι είναι απαταιώνες, λοιπόν, πολιτικοί? Ποιοι είναι πολιτικοί απαταιώνες? Δεύτερον, τι είπε ο Ανδρουλάκης τον Ιούλιο? Είπε, δίνω 13η σύνταξη. Κοστίζει 1,8 δις. Τα 540 εκατομμύρια δίνονται ήδη με το 300. Δίνω 420 εκατομμύρια τώρα και άλλα 840 σε 3 χρόνια. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Με τα 420 που λέει ο Ανδρουλάκης θα καταρρεύσει η οικονομία. Αυτό δεν έλεγε. Mm-hmm. Θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
2: Πόσο είναι το 300 να γίνει 466, ξέρετε? Αν το ανακοινώσει σήμερα.
0: Πόσο είναι?
2: 350 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Πόσο είναι πολιτικός απαταιώνας?
1: Το θέμα είναι το
2: εξής. Τα 420 που έδινε ο Ανδρουλάκης τον Ιούλιο θα ρίχναν τη χώρα στα βράχια. Τα 350 και... που λένε ότι θα δώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, που μακάρι να τα δώσει, εμείς θα το κάνουμε να το στηρίξουμε, δεν τη ρίχνουν στα βράχια.
1: Το κρατάμε αυτό. Κύριε Τσουκαλά, το θέμα είναι το εξής. Επειδή οι πολίτες, λίγο πρέπει να ερχόμαστε από την πλευρά και εσείς οι πολιτικοί πλέον από την πλευρά των πολιτών. Μισό λεπτά, μου επιτρέπετε. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο το κοστολογούν, λέει, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει αυτό, αυτό κοστίζει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, βγαίνει το Πασόκ. Ακούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά προτάσεις. Ποιος δεν θα ήθελε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης να εφαρμοστούν στην πράξη?
2: Βγαίνει και
1: μισό λεπτάκι. Μα ο κόσμος, έχουμε κάλπες, ο κόσμος θα αποφασίσει.
2: Κύριε Παπαδάκη μου, κύριε Παπαδάκη μου, Κυριάκος Κερακάκης, και να μπορούσαμε, δεν θα δίναμε 13ο μισθό λίγους μήνες πριν.
1: Μαζί σας.
2: Και να μπορούσαμε, δεν θα δίναμε.
1: Ναι,
2: άρα,
1: η ερώτηση
2: άρα το ερώτημά σας, ποιος δεν θα ήθελε, το απαντούν οι ίδιοι.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν
1: μπορώ να πάρω θέση σε αυτό και δεν χρειάζεται να πάρω θέση. Άλλο είναι το ερώτημα. Μήπως οι πολίτες, μήπως θα είναι πολύ πιο έντιμο και από τους τρεις σας. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση, Πασόκ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, Ελλάς που δημοσκοπικά φαίνεται να έχει μία δυναμική και είναι στη δεύτερη θέση. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν να κοστολογηθούν από μία ανεξάρτητη επιτροπή και να ξέρουμε τελικά ποιος έχει δίκιο όσον αφορά στα νούμερα της κοστολόγησης.
2: Λοιπόν,
1: γιατί αν παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση λέει ψέματα.
0: Να το δούμε, ναι, για να μας ακουμπατήσει.
2: Λέει ψέματα, σας το απέριξα.
1: Θα πρέπει να το αποδείξει όμως και μία ανεξάρτητη αρχή, έτσι δεν είναι?
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε μία ανεξάρτητη αρχή. Ένα.
1: Το δημοσιονομικό αυτό συμβούλιο που επικαλείται η κυβέρνηση τι είναι?
2: Έχει λειτουργική ανεξάρτηση. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
2: Με την έννοια ότι την επιλέγει η Βουλή με αυξημένες πλειοψηφίες. Να εξηγούμε στον κόσμο. Καταλάβατε.
1: Το αποδέχεστε εσείς αυτό το δημοσιονομικό συμβούλιο?
0: Να το δούμε στο σύνολο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Άρα, πρώτα μπορώ να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, εννοούμε εκείνες που επιλέγονται με αυξημένες πλειοψηφίες από τη διάσκεψη των Προέδρων. Είναι τέτοια αρχή? Όχι. Είχε απλά λειτουργική ανεξαρτησία.
1: Mm-hmm.
2: Πότε ιδρύθηκε αυτή η αρχή? Το 25 και το 24. Τι έγινε, θυμάστε τι είπε η Νέα Δημοκρατία όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε 13η? Του είπε να πάει στο Συμβούλιο ή του είπε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο? Είπε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο. Ποιος τους είπε ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και ότι έχουν ήδη φτιάξει ένα συμβούλιο και καλά ανεξάρτητο? Το Πασόκ τους το είπε. Οι ίδιοι λέγανε Γενικό Λογιστήριο. Τι κάνανε μόλις τους το είπαμε? Τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, βγάλανε ΦΕΚ όπου μετά από χρόνια αδράνειας είπανε βρήκαμε το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δεν υπήρχε πριν τον Ιούλιο, όταν έγινε η κουβέντα και μας είπαν για το Γενικό Λογιστήριο. Και τους είπαμε, ρε παιδιά, το Γενικό Λογιστήριο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή είστε εσείς. Ναι. Εσείς θα κοστολογήσετε τα προγράμματα των άλλων. Η κυβέρνηση, μήπως θα τα πάμε τον κύριο Κυρανάκη να μας τα κοστολογήσει?
0: Άρα, κύριε Τσουκαλά, ναι.
2: Άρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πλαίσιο, πρέπει να δούμε τα κριτήρια με τα οποία θα κοστολογείτε, να συμφωνήσουν όλοι στο σε ποια πεδία θα υπάρξει κοστολόγηση, στο με ποια κριτήρια και με ποιον αλγόριθμο και με ποια μεθοδολογία. Ξέρετε, υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης, γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 χώρες. Ο ΟΣΑ έχει πολύ παραπάνω. Τέτοια συμβούλια έχουν 5 χώρες μόνο. Δεν είναι μια πρακτική, πάγια εννοώ. Δεν είναι κακή πρακτική. Για εμάς η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι βασική αρχή και το έχουμε δείξει.
0: Δεν είναι. Άρα θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό που λέει ο Σπύρος, δηλαδή, και λέτε κι εσείς.
2: Στο πλαίσιο λειτουργίας,
0: ναι,
2: πρέπει να δούμε, θα λαμβάνει υπόψη και τι έσοδα μπορεί να υπάρξουν από πολιτικές.
0: Μάλιστα.
2: Για παράδειγμα, τα 20 δις του πάρτι των απευθείας αναθέσεων και των διαγωνισμών δεν θα σταματήσει? Θα το πάρουμε ως ένα δεδομένο ότι θα γίνεται πάρτι διαφθοράς στη χώρα? Αυτό θα το μετρήσουμε στον μελλοντικό χώρο δημοσιονομικό?
0: Εσείς
2: τα χαμένα χρήματα από λαθασμένες πολιτικές τύπου πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν δούλεψε ποτέ και πετάξανε εκεί 35 εκατομμύρια, θα το μετρήσουμε?
0: Άρα λέτε να μπει μέσα, να μην μετρηθούν μόνο τα προγράμματα, το κόστος, να μπουν και τα λάθη ή τα αυτά που δεν φτάσαν πουθενά, εννοείται. Ακριβώς. Η ροή του χρήματος δηλαδή γενικά.
2: Την επιρροή. Γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα μέτρο που λέμε εμείς η αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από 10 σε 20 χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι μέτρο το οποίο μειώνει τα έσοδα ή τα αυξάνει. Θα σας πούνε πολλοί οικονομολόγοι ότι αν δώσει στην αγορά την δυνατότητα να ανασάνει και να μην αναγκάζεται κάποιος κακός ενδεχομένως να πηγαίνει και να κρατάει χαμηλά τα έσοδα για να έχει ΦΠΑ, για να μην έχει ΦΠΑ, ότι μπορεί και να αυξήσει τα έσοδα. Άρα εδώ θέλει να δούμε με ποια κριτήρια, με ποιους όρους, κάθε μέτρο. Δεν κοιτάζουμε μόνο πόσο κοστίζει, αλλά και τι μπορεί να αποφέρει.
0: Μάλιστα.
2: Διαφορετικά, και εδώ είναι και κατά τη γνώμη και η διαφωνία μου με την Ελλάς, ότι η Ελλάς φαίνεται πια ότι έχει προσχωρήσει πλήρως τη λογική Μητσοτάκη.
0: Με ποια έννοια το λέτε? Με ποια έννοια το λέτε αυτό?
2: Την έννοια ότι δεν περιμέναμε ένα κόμμα της αριστεράς να λέει να φορολογήσουμε ξανά τη μεσαία τάξη και όχι τα δηληστήρια.
0: Καλά, λέει και το πατριωτική εισφορά, δηλαδή 1% επί 1%.
2: Κύριε Μπιζόλη, πατριωτική εισφορά, καταλάβατε τι λέει. 1%
0: επί του 1%, ναι.
2: Στα φυσικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, τα έχουν τα λεφτά στο λογαριασμό τους ή τα έχουν σε νομικά πρόσωπα?
0: Όχι, γιατί ακούω την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου, χθες, η οποία έλεγε 1% επί της καθαρής περιουσίας, επί του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας.
2: Ναι, εννοείται φυσικά πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Όμως μιλάει για φυσικά πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Άλλο λέω. Όχι ολιγάρχης, λέω, που είναι πολύ πλούσιο.
1: Άρα ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι συμφωνείτε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λένε ναι, θα καταλήξει να φορολογήσει τον μισθωτό που έχει το χρόνο 70 χιλιάρικα.
1: Άρα πάνω σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συμφωνείτε πάνω κάτω με αυτά τα οποία είπε ο Μαρινάκης στο briefing της Πέμπτης που έβγαλε, που έβγαλε και κομπιουτεράκι. Ότι το 1% αυτό το μεγάλο είναι, λέει, κάποια εκατομμύρια. Δεν έχει νόημα.
2: Εμείς τι λέμε? Να φορολογηθούν οι τράπεζες, που διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης.
1: Ναι.
2: Να φορολογηθούν τα φανς, που διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης. Και ο κ. Τσίπρας φέρει τα
1: δάση. Ναι, ναι, να σας πω κάτι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως, κύριε Τσουκαλά?
2: Θα το εξηγήσουμε
1: δηλαδή
2: το Σάββατο με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπέρ κέρδο. Τι εννοείται? Αν τα δηληστήρια έχουν τεράστια κερδοφορία μόνο το πρώτο εξάμεινο, για ποιο λόγο να μην φορολογηθούν παραπάνω υπέρ κέρδο τους?
1: Μάλιστα. Τι πώς θα γίνει? Εγώ σας ρωτάω, κύριε Τσουκαλά, για να μας δώσετε εσείς τις απαντήσεις. Γιατί αν τα λέμε, αν τα πούμε εμείς, δεν έχει νόημα.
2: Άλλο λέω. Εσείς θεωρείτε ότι το θέμα είναι να φορολογηθεί παραπάνω κάποιος που βγάζει το χρόνο 80.000?
0: Εμείς,
2: έχει
0: η εικόνα που έχουμε από την παρουσίαση των όσων είπε η Ελλάς είναι 1% επί των πλουσιωτέρων. Το 70.000, αυτοί που είναι 70.000.
2: Τα φυσικά πρόσωπα
1: είναι πλούσιοι.
2: Τα πλουσιότερα φυσικά πρόσωπα σε μισθό, κάποιοι μισθωτοί είναι υψηλόμισθοι. Δεν είναι αυτοί πιο πλούσιοι Έλληνες. Οι πιο πλούσιοι Έλληνες έχουν τα χρήματά τους σε νομικά πρόσωπα.
0: Εννοείται ότι έτσι πως είναι διατυπωμένη η πρόταση δεν τους περιλαμβάνει, τους εξαιρεί και θα φτάσουμε στο αντίθετο από αυτό που είναι το προσδοκόμενο. Ναι, μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ρωτήσατε εμείς ως πολίτες, κύριε Τσουκαλά, γιατί εσείς ασχολείστε με την πολιτική, εμείς δεν χαράσουμε πολιτική, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, και να βλέπουμε φτηνά προϊόντα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από την αμοιβή μας, από τη δουλειά μας, να μας φτάνουν για να περνάμε το μήνα. Άρα η πολιτική εσείς θα πρέπει να βάλετε τις βάσεις για να μπορεί να υπάρχει μια τέτοια συνθήκη.
2: Άρα χρειάζεται πρόγραμμα όπου πρώτα να εκκινεί από τις κοινωνικές ανάγκες και βέβαια από τις οικονομικές δυνατότητες. Όταν ξεκινάω με ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη μόνο τη σκληρή λογική ότι όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα, θα δίνουμε μόνο προεκλογικά ως μέτρα ανάκτησης ψήφου, και δυστυχώς αυτή γίνεται αποδεκτή και από παραπάνω κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία, εδώ συγκρούνται δύο πολιτικές. Η πολιτική του Πασόκ που λέει μπορούμε να παράξουμε περισσότερα, μπορούμε να έχουμε οικονομική μεγέθυνση, μπορούν να πληρώσουν κάποιοι πολύ ισχυροί πανς, τράπεζες, ολιγοπόλια, και όχι ο απλός κόσμος, ακόμα και αν έχει παραπάνω χρήματα. Υπάρχει και μια άλλη πολιτική που τη λέει: δεν ακουμπάω τους μεγάλους, θεωρώ ότι είναι τα πλαίσια συγκεκριμένα και απλά πηγαίνω και υπερφορολογώ τη μεσέταξη τα λαϊκά στρώματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: παιδάκια.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Ξάνθη, 27 σε Θεσσαλονίκη και Πάρο.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μορφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
3: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη και τον Αντώνη Μουρτάκη.
1: Συγγνώμη, μόνο δύο ώρες.
0: Σπύρο μου, εντάξει, αγάπη μου, μα θέλεις.
1: Έχουμε
0: εσύ.
1: Πει στο κανονικό πρόγραμμα.
0: Είχα συνηθίσει με τον Πολοκοτρώνη μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ο κύριος Γιώργος τώρα.
0: Ο Γιώργος είναι δύναμη. Ναι. Μπορεί να σε δεχτεί. Μπορεί να σε δεχτεί, δεν είναι, δεν είναι σίγουρο. Θα βάλω και εγώ το χεράκι μου, θα προσπαθήσω. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θες να βήξεις?
1: Έβηξα.
0: Τελείωσε.
1: Με ευχαριστώ.
0: Ωραία, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού, 4 συσκευές, η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.

0: Να πούμε και μια καλημέρα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που στείλατε μηνύματα. Βλέπω τώρα τον αγαπητό.
1: Γίνεται πανικός.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δύναμη για μας.
1: Ναι, όντως.
0: Το μήνυμά σας, το ξέρετε.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη, επιτρέψέ μου, στον Άγγελο. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Πίτερ. Και εμείς νομίζαμε, λέει, ότι θα πάει ο Πρωθυπουργός από την Ελλάς του Τσίπρα, ο Πίτερ, επειδή είπα ότι θα επισκεφθεί το περίπτερο της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Άλλο ο Ιωάννης στην Μετρόπολη, γιατί διαβάσαμε το μήνυμά σου. Το διαβάσαμε. Όχι, νομίζω όχι, ρε παιδάκι μου.
1: Το Ιωάννη.
0: Το διάβασα. Νομίζω το διάβασα. Ιωάννη, δεν το διάβασα. Στην αρχή ήταν και το πρώτο μήνυμα. Ίσα-ίσα ναι. Είπα ότι ήσουν και το πρώτο μήνυμα που έστειλες. Εσύ μας έκανες ποδαρικό, Ιωάννη. Εσύ.
1: Και δεν το άκουσες το ποδαρικό.
0: Εσύ ο πρώτος. Εσύ.
1: Στέλνει μια φωτογραφία ο Κωνσταντίνος από τα Μπαρδουνοχώρια.
0: Τα κόκκινα λουριά βλέπω εδώ.
1: Περίμενε. Α, ναι, είδες. Πρόσεξε, και αυτή δεν είναι η. Πώς θα το πω τώρα. Δεν είναι η ταμπέλα στον κεντρικό δρόμο.
0: Αλλά...
1: Σπάρτης Γηθίου. Είναι σε κάποιο άλλο σημείο. Γιατί όπως βλέπεις εδώ, κοίταξε. Γιατί είμαστε φοβεροί, ρε παιδί μου, εμείς στη Λακωνία. Εμείς είμαστε μπροστά.
0: Προχώρα, να, προχώρα. Πούμε... Πες τι θες να πεις.
1: Ναι. Είναι παραδείγματος χάρη. Μέλισσα. Άκου τώρα την ταμπέλα. Μέλισσα χιλιόμετρα 6. Από κάτω κόκκινα λουριά χιλιόμετρα 7, λες λογικό. Σε Λεγούδι χιλιόμετρα 14.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ τα έχουν βάλει με τη χιλιόμετρική απόσταση.
0: Το σωστό.
1: Εκείνη στην ταμπέλα την οποία σας λέω ότι μεγάλη είναι αλαντάλα.
0: Ναι.
1: Είναι αλαντάλα. Τι, τα κόκκινα λουριά θέλετε.
0: Ταμπέλα,
1: αρχοντικό, Άγιος Νικόλαος, Καστάνια. Προσταχή είναι προσταχή.
2: Εδώ είναι από το Βολάγιο.
1: Είναι
2: που είναι στο Γήθιο. Πού είναι το Βαλτάκι.
1: Ναι.
2: Που είναι εκεί το. Που έχει πάει το Παπόρι και έχει.
1: Μπιζόγλι και άλλο Λάκωνα.
0: Μα τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Εγώ είμαι από το Λάγιο, δίπλα έχουμε τη Σκάλα.
1: Εγώ είμαι από
2: το Λάγιο. Και τα Βέτσοβα, του Κροκέρι.
0: Τι λέει, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, με.
1: Ξέρει και του το. Λοιπόν, Ρίτσα, Μορτάκι. Φυγέτε. Λακωνία rules, τέλο.
0: Να πούμε και καλημέρα στον Κωνσταντίνο και ναι. Κύριος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Γερμανία. Γεια σου Κώστα. Στο Στέφανο, σε όλους σας, τον Ηλία που λέει και 450 ευρώ το έχουν όλοι ανάγκη, όχι μόνο η Άννα.
1: Στέφανος λέει, κάτσε, περίμενε. Καλημέρα Ρίτσα, είσαι θεά.
0: Βρε προχώρα, δεν έχεις χρόνο, είναι και 41. Έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα, γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνουμε το θεά. Ναι.
1: Μα είσαι θεά.
0: Ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς, τον ευχαριστούμε.
1: Είναι θεά, γυναικάρα με θεά. Ναι, αυτό.
0: Σκασμένη θα φύγω, χολοσκασμένη που λέει και η Βασιλιάδου. Χολοσκασμένη, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί το αλυσμονάω όπως το λέμε εμείς.
1: Το χολοσκασμένη.
0: Χολοσκασμένη.
1: Μπαίλδισα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το DIRI, the American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, the American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα πρόγραμμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
1: Πάμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει!
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα πρόγραμμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, συγκέντρωσε τις βολές, συγκέντρωσε αντιτάσεις. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Ακριβώς. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με Real News κυκλοφορεί το Έγκλημα στην Παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την bestseller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style ξαναβάζουμε το πετιμέζι το τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίσουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αύριο με τη Real News που έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, δυνατές υπογραφές.

0: Λοιπόν, ας μην χρονοτριβήσουμε περισσότερο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εάν τώρα κάνει κάποια δήλωση ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ενδιάμεσα θα προσπαθήσουμε να τον ακούσουμε ζωντανά τον κύριο Μητσοτάκη. Προς το παρόν θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ντεμπονέρα που είναι
1: καλημέρα,
0: κοντά μας.
1: Καλή σεζόν. Καλή σεζόν.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν και καλή αρχή σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βεβαίως πολύ περισσότερα από ένα απλό στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα θέλαμε πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κύριε Ντεμπονέρα, αν μου επιτρέπετε, για τις αντιδράσεις που υπήρξαν στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. 13 δισεκατομμύρια λέει κάνει αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Ο κύριος Κοντογιώργης πριν από ένα μήνα, όταν είχαμε ανακοινώσει τις 5 παρεμβάσεις, μας είχε πει και μας είχε κοστολογήσει το πρόγραμμα στα 18. Τώρα έκανε έκπτωση Νέα Δημοκρατία στα 13.
0: Είναι ίσως επειδή το ανακοινώσατε σε περίοδο εκπτώσεων το πρόγραμμα, κύριε
2: Τεμπορέα. Μέσω της ανωτάτης Μπακαλικής, το κόμμα το οποίο το 2012 σχεδίαζε μέτρα σε χατοπετσέτα, το κόμμα το οποίο το 2009 έκανε ένα μικρό λαθάκι και του ξέφυγε το έλλειμμα γύρω στο 15%, χρεοκόπησε η χώρα και μετά μπήκαμε στα μνημόνια, μας κάνει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Άρα, ξέρετε, εδώ στο σπίτι του κραβασμένου θα έλεγε κανείς ότι δεν μιλάνε για σκηνή, δεν ξέρω πόσο καλά είναι τα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη όμως, και το Πασόκ μας είπε ότι περίπου αντιγράψαμε
1: στο 80%.
2: Προσέξτε τώρα ποια είναι η κριτική. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία μιλάει για λεφτόδεντρα. Το Πασόκ λέει ότι βάλαμε πολύ χαμηλά τον πήχη, αλλά παρόλα αυτά αντιγράψαμε, λέει, το 80% του προγράμματός του. Εδώ βέβαια πρέπει να έρχεται δεύτερο το Πασόκ, γιατί πρώτη η κυρία Καρισιανού και μετά ο κ. Κασελάκης μας είχαν πει ότι αντιγράψαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα μας λένε ότι αντιγράψαμε το πρόγραμμά μας. Τώρα θα πρέπει λίγο να σοβαρευτεί τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Καλά, η κυρία Καριστιανού είπε και δήλωσε σήμερα και γιατί δεν τα έκανε αυτά ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή η κριτική συνεχίζεται, δεν ήταν μόνο το συγκεκριμένη ημέρα.
2: Εντάξει, και να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία, και αναφέρομαι και στην κυρία Καριστιανού, θα έπρεπε να μην συγκρίνονται δύο περιόδους όπου μια κυβέρνηση το 2015-2019 έτρεχε να μαζέψει τα ασημάζευτα μια χρεοκοπία που άλλοι πληροδότησαν, σε σχέση με μια κυβέρνηση που θα έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση και η κυρία

0: Καρισιανού, από το 2019 και μετά, που είχε 80 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ΕΣΠΑ, τη χαλάρωση της πόλης σταθερότητας και το καθεξής. Άρα, μη συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Ναι. Άρα, λοιπόν, ψυχραιμία σε όλους. Εδώ, εμείς έχουμε πίσω όλους τους τόνους για να μην υπάρχουν παρανοήσεις ότι θα πάμε το πρόγραμμά μας, πώς να το οφείλουμε, στο Ελληνικό Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει αναλυτική κοστολόγηση. Ελπίζουμε να κάνουν το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα και της αντιπολίτευσης, αλλά βεβαίως και η κυβέρνηση με βάση τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν σήμερα το βράδυ, για να δούμε πράγματι αν θέλουν κάποιοι ή όχι να υπάρχει έξτρα, καθώς και υπάρχει περιθώριο στα τρόφιμα και στα βασικά είδη, να δούμε αν πρέπει να υπάρχει ή όχι μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους ασφαλισμένους όπως έχουν.
1: Καλά, δεν νομίζω επί της ουσίας ότι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με τα μέτρα ως μέτρα. Δηλαδή, όλοι θα θέλανε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφωνία.
2: Να γίνουν. Αλλά έναν αστερίσκο, αν μου επιτρέπεις, Ρίτσα. Άρα, εσείς αποδέχεστε το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Γιατί από ό,τι κατάλαβα πριν από λίγο, δεν ξέρω, Ρίτσα, εάν το παρερμηνεύω, πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, που τον είχαμε, που τον φιλοξενήσαμε στον Real FM, κατάλαβα ότι δεν το πολύ αποδέχονται το Εθνικό Συμβούλιο,
1: το Δημοσιονομικό,
2: το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Κάνει, αν κάνει κάποιος κριτική, οφείλουμε στη μεθοδολογία και στους κανόνες να είμαστε όλοι συνεπείς. Διαφορετικά, η κριτική η οποία γίνεται είναι αιώλη. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή, από την ίδια ώρα που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ακριβώς επειδή έχουμε κάνει αναλυτική κοστολόγηση ανά μέτρο και ανά έτος, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να πατήσουμε πάνω σε αυτή την αξιοπιστία την οποία εκπέμπουμε, προκειμένου ακριβώς το πρόγραμμά μας να είναι ορατό, κατανοητό, αναλυτικό, δημοσιονομικά αξιόπιστο, έναντι και των ευρωπαϊκών κανόνων και βεβαίως των αντοχών της ελληνικής οικονομίας.
1: Έχω την αίσθηση, κύριε Τεμπονερό, ότι προκαλεί.
0: Αν το Πασόκ έχει πει κάτι άλλο και έχει την αίσθηση ότι στην κοστολόγηση κάτι πάσχει, ενδεχομένως και να μην θέλει δικαίωμά του να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Τη μεγαλύτερη συζήτηση ή μία από τις μεγαλύτερες συζητήσεις προκάλεσε αυτή η εισφορά, η πατριωτική εισφορά του 1% επί της καθαρής περιουσίας, επί του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συζήτηση, νομίζω, ή ένα από τα θέματα που συζητήθηκε πάρα πολύ. Μάλιστα, άκουγα τον κύριο Σκέρτσο, το κοστολόγησε στα 145 εκατομμύρια, αν το λέω σωστά, Σπύρο, και για το ποιο είναι αυτό το 1% της χώρας, έλεγε πριν από λίγο, νομίζω, το Πασόκ, ο κύριο Τσουκαλάς, ότι επί της ουσίας καταλήξουμε να φορολογούμε τους αυτούς που παίρνουν 70.000 το χρόνο.
0: Ξέρετε, είναι τραγωδία για τη χώρα να μην γνωρίζει αυτή τη στιγμή αυτό το 1% του πληθυσμού που κατέχει το 25% του εθνικού πλούτου τι είναι και τι εισοδήματα έχουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ενώ η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα το 2018 ψήφισε το περιουσιολόγιο, η κυβέρνηση αυτή το σταμάτησε. Ξέρετε, προσέξτε ποια είναι η αντίφαση εδώ. Θέλουμε να ξέρουμε αναλυτικά τα εισοδήματα για τους καημένους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερπλούσιοι, υπερεκατομμυριούχοι, η Νέα Δημοκρατία και ορισμένοι άλλοι ενδεχομένως φαίνεται να έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ενδεχομένως να σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ένας υπουργός της κυβέρνησης, της παρούσης κυβέρνησης, ο οποίος βεβαίως ο άνθρωπος καθόλου ανώμημα στη δήλωσή του δήλωσε εισοδήματα 57 εκατομμυρίων ευρώ, ναι, θα πρέπει να βάλει λίγο παραπάνω το χέρι στην τσέπη. Θα του πάρουμε και μισό εκατομμύριο ακόμα. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί για αυτούς πρέπει να χτυπάει η καμπάνα και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι με βάση το Σύνταγμα της χώρας θα πρέπει να πληρώσουν πιο πολλά χρήματα με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα. Μιλάμε λοιπόν για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι πολύ εκατομμυριούχοι.
1: Άρα προϋποθέτει περιουσιολόγιο αυτό που λέτε, έτσι όπως το λέτε.
0: Ναι. Είναι
1: για την κινητή και ακίνητη περιουσία, έτσι όπως το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Προσέξτε, διαμαρτύρονται κάποιοι για το περιουσιολόγιο, και αν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα να μην μπορεί το κράτος ή η ΑΔΕ, εν πάση περιπτώσει, να έχει εικόνα ποια είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία της χώρας. Εντάξει, ας πούμε την ακίνητη περιουσία με έναν τρόπο τη γνωρίζουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε όμως.
1: Τη γνωρίζουμε και με τον έμφυα και όλα αυτά, τη γνωρίζουμε. Και μόνο από τους όρους.
0: Τις καταθέσεις, τις μετοχές, οι οποίες έχει κάποιος, και να έρχονται τα έρματα υποζύγια, τα συνήθεια υποζύγια, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, και να αυτοί που τέλος πάντων για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα ή δεν ταξιδεύουν τα χρήματά τους δεξιά και αριστερά 7 φορές τη μέρα, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εικόνα. Αντί λοιπόν να έχει αυτή την αγωνία ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Μαρινάκης, τι μας λένε ότι ανησυχούν όχι για το 99% του πληθυσμού, το οποίο δεν πρόκειται να επηρεαστεί καθόλου, αλλά για το 1%. Αυτοί είναι με το 1%, εμείς είμαστε με το 99%. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Δεν περιλαμβάνονται οι θηρίδες, αυτό έχει ξεκαθαριστεί.
0: Έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ακούστε με. η πατριωτική εισφορά είναι μια συζήτηση η οποία αναπτύσσεται διεθνώς και από έντυπους κορμολόγους, τον κύριο Πικετή, τον κύριο Ζουκμάν, για το πώς πράγματι υπάρχει μια μεγάλη όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι ίδιοι οι εκατομμυριούχοι ανά τον κόσμο και τον πλανήτη λένε φορολογήστε μας, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι ακραίο. Αυτή λοιπόν η συζήτηση, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μεταφέρεται και στη χώρα μας, ουσιαστικά με την φορολόγηση, μια φορολόγηση της περιουσίας των φυσικών προσώπων που δηλώνουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό βεβαίως όχι, δεν αφορά ούτε βραχιόλια, ούτε κοσμήματα, ούτε κάτι άλλο. Αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία, κυρίως αυτά που σας είπα, ομόλογα, καταθέσεις και μετοχές που πολλές φορές με διάφορους τρόπους, φυσικά πρόσωπα, γνωστοί είναι, τους ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι, τα αποκρύπτουν και δυστυχώς δεν φορολογούνται για αυτά.
2: Στις 9 Σεπτεμβρίου, κύριε Τεμπονέρα, που θα ξαναδούμε τον αρχηγό σας, τον πρώην Πρωθυπουργό, να ανεβαίνει εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, τι να περιμένουμε? Εκτός δηλαδή από τη συνέντευξη τύπου, που φαντάζομαι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
2: Εκτός λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου, τι άλλο περιμένουμε από τον πρώην Πρωθυπουργό? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα θελήσει να δώσει και εκ νέου απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακουστούν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
0: Εμείς, ξέρετε, μπήκαμε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή όλες τις μέρες αυτές, από την ανακοίνωση του προγράμματος μας και καθημερινά, το γραφείο τύπου της συμπαράταξης εκδίδει καθημερινά απαντήσεις σε όσα καταλογίζει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, διευκρινήσεις, κοστολογήσεις, αναλυτικά στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν θα διευκρινιστούν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας θα εκφωνήσει αυτό το ολιστικό πλαίσιο, το οποίο δίνει πολιτική και κοινωνική διέξοδο στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν το άγχος, όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει, προφανώς με τον τρόπο και την εκφορά του λόγου του Αλέξη Τσίπρα, θα έρθει ακριβώς να δοθεί οποιαδήποτε διευκρίνηση ανοιχτά σε όλα τα μέσα, χωρίς αποκλεισμούς, σε μια συνθήκη άμεσου διαλόγου, προκειμένου να μην υπάρχει καμία απολύτως παρανόηση. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως να φοβηθούμε. Έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι στα σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πραγματικά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Τρέχει και το ρολόι, τρέχει ο χρόνος, γενικά τρέχει η ζωή.
2: Τρέχει, ναι. Κορνάρισματα.
1: Περνάει ο καιρός.
2: Ναι. Και τώρα μπαίνει η μουσικούλα. Θέλεις να ακούσουμε τραγούδι? Έχουμε άπλητο χρόνο, δηλαδή, καθόλου.
1: Τίποτα, χαιρετάμε εμείς. Ποιος έρχεται, πες ποιος έρχεται.
2: Ναι, αυτό λέω, επειδή έχω γνωστούς εγώ μήπως από τον κύριο Κολοκοτρώνη, πάρουμε 5, 10, 20, 30.
1: Για προχώρα, αγάπη μου.
2: Αμέσως μετά έρχεται Κολοκοτρώνης Live. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.
1: Τη Μαρία, τη Φράνσις, βεβαίως τη Δες.
2: Κυρία Χριστοδούλου, ειλικρινά ευχαριστώ για τις αντοχές σας. Αυτά τα παιδιά πώς
1: αντέχουν απέναντί μου. Τη Χρύσα, τα δελτία μας, τα δελτία ειδήσουν. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Ακούτε Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η κυρία Φράνσις Παράσκη. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Νέα ώρα από το 2-5 πάμε 12-3 όλη τη σεζόν. 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αρκετοί φίλοι επέστρεψαν. Κάποιοι, οι λιγότεροι βέβαια, έχουν φύγει τώρα για διακοπές. Να περάσουν όμορφα. Αυτοί που γύρισαν, ελπίζω να πέρασαν καλά. Η εκπομπή θα είναι όπως ήταν πάντα, όπως την έχετε διαμορφώσει εσείς, αθλητικό χρώμα, με τηλέφωνα στον αέρα, με καλή μουσική. Βασικά τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει την Κυριακή πιο λαϊκά, πιο παλιά, το Σάββατο λίγο έτσι πιο διαφορετικά τραγούδια. Δικές μου επιλογές, δικές σας επιλογές, εφόσον μπορούμε να υλοποιήσουμε την επιδημία σας, γιατί όχι, με μεγάλη μου χαρά. Έτσι λοιπόν, από αυτή την ώρα ανοίγουν οι γραμμές 211-200-8200. Όποια κυρία, όποιος κύριος θέλει να σχολιάσει την αθλητική επικαιρότητα, που είναι πάρα πολύ πλούσια, δεν είναι μόνο τώρα η Διεθνή Έδρα της Θεσσαλονίκης. Στο πολιτικό μας ρεπορτάζ είναι και το αθλητικό που τρέχει 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε πρωτάθλημα την τρίτη αγωνιστική που παίζουν σήμερα ΑΕΚ και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Αρχίζει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Super League 2 με τεράστιο ενδιαφέρον, που έχει αλλάξει και το φορμάτ με έναν όμιλο. Είχαμε τις μεταγραφές τις τελευταίες όσον αφορά την Ευρώπη από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τη δήλωση στην Ευρωπαϊκή Λίστα, που έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, ειδικά με την ΑΕΚ και το ρίσκο του Νίκολιτς. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε σήμερα ένα νέο παίχτη, τον Diego Costa, τον Βραζιλιάνο. Η θύρα 4 τα έχει βάλει με τον Σαβίδη, ζητάει να φύγει από προχθές αργά το βράδυ με μια μεγάλη και σκληρή ανακοίνωση. Παρθενικό διαμάντι στο Diamond Link χθες για τον Μανόλο, 6-12, δεύτερος ο Τεντόγλου. Μεσογειακούς αγώνες σκίσαμε, γενικά ο ελληνικός αθλητισμός έχουμε πει στα καλύτερά του, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινάμε και την Ευρώπη, τώρα μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο με την ΑΕΚ να παίζει την Τρίτη το βράδυ, υποδέχεται τη Last Clinch. Μετά από την ερχόμενη εβδομάδα οι αγώνες για το Europa και το Conference. Άρα λοιπόν καλείτε 211-200-8200 για να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε ό,τι θέλετε για την αθλητική επικαιρότητα. Πρώτο τραγούδι για σήμερα έχω επιλέξει Γιάννη Ρίτσο. Ένα φοβερό ποίημα, το δεν κλαίω για αυτά που μου έχει πάρει, το οποίο μελοποίησε ο Μάριος Στόκας, πρώτη εκτέρεση Λάκης Χαλκιάς. Εμείς θα τον ακούσουμε από τον Αντώνη Καλογιάννη.

Μου λέει ο αγαπητός, ξεκινήσαμε δυνατά, τέλειο τραγούδι, είχε στείλει και πριν μήνυμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τους αγαπημένους μου ο Καλογιάννης, μια ιδιαίτερη φωνή. Καταρχάς με τον που τον ακούς, λες είναι ο Καλογιάννης. Είναι πολύ σημαντικό. Και τι δεν έχει τραγουδήσει. Και οπωσδήποτε θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή, είτε μέσα στο 27, στο 26, είτε στο 27. Λοιπόν, ο Γιώργος, ευχαριστώ Γιώργο μου, είσαι στη δουλειά σου, καλή δουλειά μέχρι τις 2. Στέλνει για χαιρετισμού στον Κώστα τον κουνιάδο του, η Σόφη μας η αγαπημένη, η οποία μου έχει στείλει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, μια πολύ ωραία κάρτα όπως συνηθίζει. Σόφη, γύρισες από την Άνδρο ή είσαι ακόμα στην Άνδρο, ελπίζω να γύρισες. Λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής σήμερα, με τα φώτα να είναι σε Βόλο και σε Φιλαδέλφεια. Πρώτος Ολυμπιακός παίζει στο Μαθεσσαλικό με το Βόλο στις 7 η ώρα. Μπορείτε να το δείτε από την Κοσμοτέα από το 9. Και 2 ώρες αργότερα στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη, Κοσμοτέα 8. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην αποστολή είναι ο Πουέρτα, πολλοί κόσμος όπως κάθε χρόνο στη Μαγνησία. Τώρα δεν ξέρω αν θα το βάλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν νομίζω από την αρχή. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ένα κανάλι από την Κολομβία έχει πάρει τα δικαιώματα να μεταδίδει τους αγώνες του Ολυμπιακού λόγω του Πουέρτα, ο οποίος είναι σημείο αναφοράς στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Το ίδιο γίνεται και με τον Γκονσάλες, ο οποίος έχουν πάθει φρενίτιδα στο Μεξικό, συνεργεία ήταν στην Τρίπολη, τον παρακολουθούν. Συνέχεια έχουν συνεντεύξεις του, δηλώσεις του, λένε και ξαναλένε για το γκολ που πέτυχε στη Λάρισα. Αυτά είναι καλά, όχι μόνο για τα παιδιά, για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ακούγεται η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Ένα παιχνίδι που θεωρητικά λες ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ας πούμε, ποιος περίμενε στο Άκη Φυσιά να αγγελάρει η ΑΕΚ, και όχι μόνο να αγγελάρει. Ναι, μεν η Κηφισιά ισοφάρισε στο φινάλε, αλλά μια ομάδα άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο από αυτό το παιχνίδι ήταν η Κηφισιά. Ήδη λοιπόν η ΑΕΚ έχει κάνει μια γκέλα. Γκέλες θα υπάρχουν πολλές στο πρωτάθλημα. Έτσι, από όλες τις μεγάλες ομάδες όπως και πέρυσι. Ο Άρης έχει 2-2, πέρασε από την Καλαμάτα. Το μάτς έγινε στην Τρίπολη, κέρδισε τον Όφη. Έρχεται τώρα στη Φιλαδέλφεια, φιλόδοξος. Θα είναι ευχαριστημένος να μην χάσει. Θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί από αυτόν τον αγώνα. Η ΑΕΚ βέβαια έχει και το μυαλό στο Champions League, και αυτό το τονίζω, διότι για μένα το θέμα με την Κηφισιά, η ισοπαλία που έφερε η ΑΕΚ, ήταν καθαρά πνευματικό. Δεν έχει να κάνει με την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο ποιοτική από την Κηφισιά, καλύτερους παίκτες. Αν παίξει όπως ξέρει και μπορεί, ασφαλώς κερδίσει την Κηφισιά, δεν το συζητάμε, παρά το γεγονός ότι και πέρυσι έγινε χαμός στο Περιστέρι με το 3-2. Η Κηφισιά στην πρεμιέρα δεν είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω κατά πόσο τη μελέτησαν το επιτελείο του Νίκολιτς. Για μένα η ΑΕΚ σε πολλά κομμάτια του αγώνα πιάστηκε αδιάβαστη. Η Κηφισιά πήγε καλύτερα στο παιχνίδι, και γενικά, αν βάλετε κάτω τις τελικές, είναι περισσότερες και οι προϋποθέσεις για γκολ ήταν πιο πολύ από την Κηφισιά παρά για την ΑΕΚ. Τώρα βέβαια η ΑΕΚ φωνάζει για την φάση του Ζήνη, που σωστά έχει δίκιο, γιατί ο Ζήνη δέχτηκε αγωνιά. Κακός ο διαιτητής, ο Φωτιάς, δεν τον έβαλε μέσα στην τελευταία φάση. Όπως βέβαια μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι στο φάουλ που κέρδισε η ΑΕΚ πριν τον γκολ της Κηφισιάς, ο Μάνταλος επιχείρησε να σουτάρει απευθείας και δεν κυκλοφόρησε την μπάλα. Αυτό δεν ήταν σωστό που έκανε, παρά τα χρόνια του που έχει, παρά την εμπειρία του. Λειτουργήσε ακριβώς αντίθετα. Εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε από αυτό ή από το Ζήνη. Ήταν ισοφαριστή, είχε και κακή αμυντική ισορροπία, μάλλον ανισορροπία στην επίθεση της Κηφισιάς. Ο σκόρερ ήταν μόνος, τον ενόχλητος. Ωραίο σούτ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν. Ήταν ένα καμπανάκι για την ΑΕΚ, η οποία φυσικά δεν μπορεί να έχει δεύτερη απώλεια και να κερδίσουν, να αρχίσουν με τον Λάσκ, με την ΑΕΚ, αυτό το παρθενικό παιχνίδι στο Champions League μετά από χρόνια. Διότι αν θέλει να ελπίζει σε μια πρόκληση μέσα στις 24 ομάδες, είναι μονόδρομος η νίκη. Δηλαδή, αν δεν πάρει σε αυτό το μάτσο, ποιο θα πάρει. Αλλά είναι πρεμιέρα. Κάθε πρεμιέρα είναι αγχωτική, είναι δύσκολη.
Αλλά όλα αρχίζουν και τελειώνουν απόψε. Αυτό που είπε και ο Νίκολιτς, τον αγώνα με τον Άρη δεν θα είναι εύκολο. Ο Άρης έχει καλούς παίκτες, το έχουμε ξαναπεί. Ξεκίνησε 2-2 και δεν έχει έρθει στην Αθήνα για τουρισμό. Άρα λοιπόν 7 η ώρα. Βόλος Ολυμπιακός, 8-9 ΑΕΚ Άρης. Τώρα αύριο στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, Νόβα 2. Στις 7.30 Όφη και φυσικά στον Παγκρίτιο Κοσμοτέ 8. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από το Prime. Στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο Sky. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας φιλοξενεί τον Ηράκλη από το Prime.

0: υγεία και χαιρετισμούς. Ο Παντελής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτά δεν τα διαβάζω στον αέρα, αλλά ευχαριστώ, αντεύχομαι και λέει είμαστε οικογενειακός ΑΕΚΑΡΕΣ και η ΑΕΚΑΡΑ μας είναι η λατρεία μας. Ελπίζουμε να τα πάμε καλά στο Champions League. Η ΑΕΚ μου κάνει ωραία πάσα για την ΑΕΚ. Καταρχάς έχει δημιουργηθεί θέμα με αυτό το πακέτο, το εισιτήριο διαρκείας που έχουν βγάλει για τα μάτς του Champions League, το οποίο ναι μεν καλύφθηκε από το 90% των κατόχων διαρκείας, αλλά πολλοί κόσμος γκρινιάζει δικαιολογημένα. Σου λέει παίρνουν διαρκείας και ξαναπληρώνουν για το Champions League. Και οι περισσότεροι βέβαια το κάνανε για να δουν τη Real, η οποία Real έχασε χθες από την Πέτη σε 1-0, έτσι, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Αυτό είναι θέμα πολιτικής της κάθε ΠΑΕ. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ είμαι, αν θέλετε, έχω μείνει στα παλιά, βγάζει ένα διαρκείας, τώρα είτε παίζεις με τη Ρεάλ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις, ξέρω εγώ, με τα Τρίκαλα, με τους Τράχωνες, με τον οποιοδήποτε. Εντάξει, τώρα βέβαια το μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια σου λέει παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Εφόσον θα έρθει η Ρεάλ, να το εκμεταλλευτώ. Δεν μπορείς να αδικήσεις την ΑΕΚ και την κάθε ΑΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει κάπου να βρεθεί μια ισορροπία, γιατί και ο κόσμος θα βγάζει δύσκολα. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών ότι διψάει ο κόσμος να δει την ομάδα του, την αγάπη του και σου λέει θα έρθει η Ρεάλ να πληρώσω. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να πληρώσουν ή το να βάλουν το χέρι στην τσέπη θα κόψουν από κάτι άλλο. Πρέπει λιγάκι αυτά να τα δουν οι ΠΑΕ. Και δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ, έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Αλλά μια και είπε τώρα ο Παντελής για το Champions League και να σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, και την περασμένη Τετάρτη δηλώθηκαν τα ονόματα στην Ευρώπη. Για μένα είναι μεγάλο ρίσκο αυτό το οποίο πήρε ο Νίκολιτς και έχει να κάνει με την απόφασή του ο Γεωργίεφ να μην είναι στη λίστα την ευρωπαϊκή. Ο Γεωργίεφ που είναι ένα στόπερ και μπορεί να παίξει και δεξιμπακ. Δηλαδή με έναν παίχτη που άφησε έξω για να βάλει το Βιτάλης και εν πάση περιπτώσει τα παιδιά που ήθελε, κατά τη γνώμη του, αυτός είναι ο προπονητής, δεν είμαι εγώ. Άφησε την ομάδα με ένα δεξιμπακ και με τρία στόπερ. Εμένα δεν μου λέει κάτι ότι εντάξει, άμα πάθει κάτι ο Ρώτα, κάποιος θα τον αντικαταστήσει και λογικά θα είναι ο Κατσίνοβιτς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει παίχτης ο οποίος να είναι εισάξιος του Ρώτα. Δεν υπάρχει. Ο Κατσίνοβιτς δεν είναι αμυντικός. Και όσα μάτς τον είδαμε να παίζει είτε δεξιά είτε αριστερά, ήταν αλλού και αλλού. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω εκπλαγεί από τον Νίκολιτς, γιατί εδώ μιλάμε για Champions League, για την κορυφαία διοργάνωση. Θα έρθουν ομαδάρες. Θα παίξει με μεγάλους παίκτες. Ο Ρώτα θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο. Σύν ότι άλλο ο Ρώτα του πρωταθλήματος, που είναι καλός και εμένα μου αρέσει και φιλότιμος κλπ. Και έχει και ένα επίπεδο, έχει μια προσωπικότητα το παιδί αυτό. Αλλά στην Ευρώπη και με την ΑΕΚ και με την εθνική ομάδα δεν τον έχουμε δει να είναι η ίδια η πορεία του. Και εν πάση περιπτώσει, ξέχωρα από αυτό, αν είναι καλός ή κακός, πες ότι έρχεται ένας τραυματισμός, τύπα ξύλο. Πες ότι έρχεται μια κάρτα κόκκινη. Πες ότι είναι ντεφορμέ. Τι θα κάνει εκεί ο Νίκολιτς? Βράξει γιονείς, θα παίζει με το Ρώτα? Είναι δυνατόν να μην έχει μια άλλη λύση, να αφήνει την ομάδα ξεκρέμαστη? Φοβάμαι ότι θα το βρει μπροστά του ο Νίκολιτς αυτό που έκανε. Συν τα τρία στόπερ, και τι έχεις? Ρέλβας Μουκουντή και τρίτο το Γεροβίντα. Και ποιος ήταν ο τέταρτος? Λογικά ο Αριέγκα. Αλλά εδώ θέλουμε στόπερ εν δυνάμει βασικό. Να ξέρει τη θέση καλά. Ο Δε Βίντα που δεν παίζει κιόλας δεν έχει τα ίδια τενακλαστικά που είχε πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια. Έχει μεγαλώσει, έχει βαρύνει. Μου κάνει εντύπωση πως στο Champions League θες να προχωρήσεις. Ο Νίκολιτς δείχνει μια φιλοσοφία, λες και είναι πρωτάθλημα. Πέρυσι δικαιώθηκε βέβαια, γιατί και εγώ έλεγα και το εξάρι και ο κόσμος έπαιρνε και φώναζε εδώ. Αυτό το οποίο κρατούσα, ότι για να κάνει ο Νίκολιτς κάτι τέτοιο, αφήστε να το δούμε και ταμείο θα γίνει στο τέλος. Και δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς τι κάνει? Εκεί που δεν έχει το εξάρι, προσπαθεί να τα καλύπτει μέσω κυκλοφορίας μπάλας. Να έχει τον έλεγχο, να έχει τον ρυθμό. Είχε, ας πούμε, τον Μαρίν με τον Πινέδα. Είχε τον Κοϊτά, είχε τον Περέι αριστερά, διάφορα. Τώρα τι πάει να κάνει? Το ίδιο. Βάζει τον Κάιρινεν και έχει τον Μάγερ. Και προσπαθεί έτσι μέσα από αυτά τα παιδιά να κυκλοφορήσει την μπάλα, να έχει τον έλεγχο και σου λέει: εγώ να μην δέχομαι πολλές επιθέσεις από τους αντιπάλους. Δηλαδή, ποντάρει στο να έχει έκτη μπάλα. Το ερώτημα όμως είναι το εύλογο, επειδή έχουμε να κάνουμε με Champions League, τι θα γίνει όταν η ΑΕΚ δεν έχει την μπάλα και την έχει η Real, η City στο Etihad, η Borussia του Dortmund. Τι θα γίνει? Δηλαδή ανασταλτικά μπορείς να τα αποκριθείς? Έχεις δύο παλιά κορμιά πίσω, ειδικά το Μουκουντή, ο οποίος έχει πρόβλημα με παίκτες που έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και με παίκτες οι οποίοι δεν είναι κλασική φόρα αλλά γυρίζουν σαν σβούρες. Έχεις πρόβλημα. Έπειτα ο Πίλιος, το αν έχει αναδειχθεί και ανανέωσε το συμβόλαιο, αυτό έγινε μέσα από το σύνολο της ΑΕΚ. Εγώ μιλάω τώρα για ατομικές ικανότητες. Μπορείς στο Champions League να πας με το Ρώτα και τον Πίλιο και τον Μουγκντή? Δεν ξέρω. Θα μου πει κάποιος ότι τα λέω πολύ αρνητικά. Εγώ επαναλαμβάνω, διαχωρίζω το πρωτάθλημα. Όπως είσαι τώρα στο πρωτάθλημα, το παίρνεις. Μπορεί να το πάρεις. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα. Εγώ σας λέω για το Champions League. Που η ΑΕΚ παίζει μετά από 8 χρόνια ξανά, για άκτη φορά στην ιστορία της. Δεν έχει να χάσει τίποτα, με την έννοια ότι τα έσοδά της είναι εξασφαλισμένα γύρω στα 23,5 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζονται οι βαθμοί από τους αγώνες. Όσοι δεν γνωρίζετε, η νίκη, δηλαδή αν κερδίσει την τρίτη, τη Λάσκ Λίντς, είναι 2%. 2 εκατομμυριάκια, 100.000, και η ισοπαλία 700.000. Δηλαδή, με μία νίκη την τρίτη, καθαρίζει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ή αν θέλετε, δύο συμβόλαια του εκατομμυρίου. Με μία νίκη. Και έχεις 23,5, βάλε και και τα αποτελέσματα, βάλε και τα εισιτήρια. Δηλαδή μπορείς να πας 30-35 εκατομμύρια, το λιγότερο. Από αυτή την άποψη, ναι. Αλλά επειδή είσαι ΑΕΚ και θέλεις να στείλεις το μήνυμα στην Ευρώπη, θες να μεγαλώσεις, ήδη έχεις μεγαλώσει, θες να καταξιωθείς, να πάρεις και κάποια αποτελέσματα, να δείξεις πέντε πράγματα. Και είναι καλή αρχή, γιατί έχεις τη ΛΑΣΚ και μετά πας στο Στάνφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο, ουδέτερο με τη Σαχτάρ, όπου και εκεί, αν ξεκινήσεις με έναν άσο, μπορείς να πάρεις πράγματα. Τα ανέβεις και ψυχολογικά. Δεν λέω ότι είσαι το φαβορί να κερδίσεις, αλλά δεν πας, πώς το λένε, σαν πρόβατο για σφαγή, ή άκησε. Έχεις λύσεις. Το θέμα σου είναι πώς θα ανταποκριθείς, κυρίως στις αμυντικές αδυναμίες, στις δεδομένες αμυντικές αδυναμίες για το Champions League.
1: Real FM.
2: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,5.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός.
3: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη, αντεύχομαι να είσαι γερός. Ο Σπύρος από την Κόρινθο, ευχαριστώ κύριε Σπύρο μου, και εσείς να χαίρεστε την οικογένειά σας. Η κυρία Σμαράγδα από τον Κολωνό, αντεύχομαι κυρία μου, ευχαριστώ πολύ. Ο Φόρτσα Παοκάρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν τα έμαθες καλά Γιώργο. Ποια δεν έμαθα? Στη Θεσσαλονίκη ήδη έχει διαρρεύσει ότι διάφοροι παοξίδες ζήτησαν από βουλευτές του νομού της Νέας Δημοκρατίας στο γήπεδο να μην γίνει αν δεν φύγει ο Σαβίδης. Η στερεόγραφο το γνωρίζει ότι εδώ και όσο καιρό το κράτος στο Καφτατζόγλιο δεν έχει κάνει καμία εργασία. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα διηγήσουν σε φίλιο και θα εργαλειοποιήσουν τον ΠΑΟ για τα πολιτικά του παιχνίδια, ας αλλάξουν πλευρό. Γεια σου Φόρτσα Παοκάρα. Ελπίζω να πέρασες καλά, αλλά λες δεν τα έμαθες καλά Γιώργο. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα για ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα, μήπως διάβασες το κομμάτι μου στο φύλαθρο και που είπα κάποια πράγματα για το Σαββίδι. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το Καφτατζόγλιο, όταν ανέβηκε ο Ηρακλής, είπα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και το έχω γράψει και στο φύλαθρο, ότι θα αργήσει να πει στο Καφτατζόγλιο. Και χθες πήγε ο Βρούτσης πάνω, τώρα που είναι όλη η κυβέρνηση, όλα τα στελέχη είναι πάνω για τη ΔΕΘ και υπέγραψαν για τις εργασίες, και βγαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Καφτατζόγλιου και λέει ότι τα έργα θα ξεκινήσουν από το 27. Αρχές του νέου έτους, γιατί τον είδα με τα μάτια μου. Έδωσε, έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ. Το λέω διότι ο Ηρακλής ζήτησε κλειδαριθμό να παίζει τα μάτσα εκτός έδρας. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια εκτός έδρας. Τι θα γίνει? Δεν έπρεπε να έχουν ασχοληθεί, να έχουν μεριμνήσει? Αυτή τη στιγμή είδα και βίντεο πριν 2-3 μέρες. Τίποτα. Είναι σε αθλία κατάσταση το Καφτατζόγλιο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι μια ομάδα έχει ανέβει, η ομάδα που χρησιμοποιεί το γήπεδο θα το χρειαστεί. Δεν είναι όπως την Καλαμάτα που τα έργα έχουν ξεκινήσει και θα τελειώσουν και η Καλαμάτα θα μπει στο γήπεδο της και έπαιξε στην Τρίπολη. Εδώ είναι άλλη περίπτωση. Το λέω γιατί το Καφτατζόγλιο χρειάζεται και για τον Ηρακλή και υποτίθεται εκεί θα είναι και η έδρα του ΠΑΟΚ εφόσον κρεμιστεί η Τούμπα. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό χρόνια το ακούμε. Μελέτες, παραμελέτες, ανακοινώσεις, ιστορίες. Δεν κουνιέται φίλο, εγώ δεν βλέπω να κουνιέται φίλο. Συν ότι βγήκε και αυτή η ανακοίνωση της σειράς 4 πρώτες το βράδυ, που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βόμβα στον ΠΑΟΚ αυτό που έκανε. Θα επανέλθω για να ακούσουμε όμως ένα ακόμα τραγούδι, πολύ όμορφο, που το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και η μουσική είναι του Σταύρου Ξερχάκου. Βάλε και άλλο πιάτο με τη Βίκη Μοσχολιού.

Φόρτσα Παοκάρα επανήρθε και το διαβάζω το μήνυμα, γιατί ασφαλώς ο άνθρωπος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Θα σχολιάσω κι εγώ. Είναι μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο έχει γίνει, διότι φανταστείτε τώρα τη θύρα 7 να βγαίνει έτσι οργανωμένα και να λέει Μαρινάκη φύγε, ή η θύρα 13 ή η original. Είναι τεράστιο θέμα, ειδικά για τον ΠΑΟΚ που η θύρα 4 ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Λοιπόν, μου λέει ότι όποιος διαβάσει την ανακοίνωση της σειράς 4 καταλαβαίνει ότι δεν συντάχθηκε από παδό, αλλά βεβαίως από τεχνοκράτη υποψήφιο αγοραστή. Την ιστορία αυτή την ξαναζήσαμε αυτούσια με ίδιους πρωταγωνιστές στην περίοδο 80-84, τότε που η θύρα 4 με πρόεδρο τον Μάκη τον Μανάβη έκανε πόλεμο στο μέχρι εκείνη τη στιγμή στο πιο πετυχημένο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο τον Παντελάκη, απαιτώντας να αφήσει την ΠΑΕ και να φύγει. Ο λαός πλέον είναι καλά ενημερωμένος και έχει μνήμη και κρίση πολύ οξύτερη από εκείνη του 80. Ο δε Παντελάκης, που σήμερα λέγεται Σαββίδης και δεν έχει κατάστημα ειδών υγιεινής επί της Παπαναστασίου, που μπορούν να το σπάσουν μετά από κάθε αγώνα στην Τούμπα μια χούφτα αγανακτισμένων οπαδών. Αλλά μια ολόκληρη αλυσίδα επιχειρήσεων ικανή να τον έχει καταστήσει ήδη ηγέτη και μεγάλο παράγοντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ισοπεδώντας παράλληλα και το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ λοιπόν και οι εδώ προεκτάσεις του θα μείνουν με τα όνειρα. Ο Ιβάν Σαββίδης στηρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού του ΠΑΟΚ, που έχει και μνήμη και γνώση, και καμία χούφτα οργανωμένων δεν μπορεί να του υποσκελίσει ούτε καν σε ταινία φαντασίας του Spielberg. Και μου έχει μια φωτογραφία παλιά με ένα πανό που έλεγε φύγε για το Παντελάκι, Λόραντ κλπ. Κλπ. Να πω το εξής. Δεν θα διαφωνήσω εγώ με τον Φόρτσα Παοκάρα, που φωτογραφίζει ότι από πίσω είναι ο Μιστακίδης, αυτό εννοεί. Απλά θα πω κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, διότι για πάρα πολλά χρόνια έκανα ρεπορτάζ και ΠΑΟΚ από την Αθήνα, τότε που ήμουν και πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, παράγοντες, οπαδούς κλπ. Η θύρα 4, τουλάχιστον αυτό που έχω γνωρίσει εγώ και αυτό το οποίο ξέρω, δεν είναι μόνο τα πιτσιρίκια αυτά που βλέπουμε, τα οποία είναι και προθέσεις με τον Όφη μέσα στη βροχή, γυμνά από τη μέση και πάνω, 17-18 χρονών κλπ. Είναι και κάποιοι παλιοί οι οποίοι κουβαλάνε αυτή την ιδεολογία της θύρας 4, οι οποίοι αυτοί γράφουν τις ανακοινώσεις. Δηλαδή, μην περιμένετε εσείς ένα παιδί 16-17-18 χρόνια να γράψει τις ανακοινώσεις, και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτήν. Οι ανακοινώσεις της θύρας 4, είτε αν όχι όλης, ολόκληρης μιας μερίδας, έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο, έχουν καλή γραφή, έχουν επιχειρήματα και μπορείς να βγάλεις πολύ ζουμί. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι παίρνουν θέση και του λένε φύγε ως φίλος. Τώρα κάποιος ουδέτερος, ένας Παναθηναϊκός, ένας Ολυμπιακός, θα πει καλά, δεν τρέπονται στη Θεσσαλονίκη οι παοξίδες, λένε για το Σαββίδη. Ποιος μπορεί να αφισβητήσει την τεράστια προσφορά του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ? Ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ πριν το Σαββίδη? Εδώ με Βουλινό είχε φτάσει και στα πρόθυρα του υποβιβασμού. Χρέη. Και ήρθε ο Σαββίδης, πλήρωσε τα χρέη, ανέβασε την ομάδα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελα, έφερε τον Λουτσέσκου. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με το Σαββίδη λέμε ότι είναι πραγματικά μια ομάδα του Big Four. Το Big Four γιατί το λέγαμε μέσα με τον ΠΑΟΚ? Λόγω ιστορίας και λόγω κόσμου, όχι λόγω τίτλων. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ο ΠΑΟΚ έγινε αυτό που έγινε, και αυτό το οφείλει στο Σαββίδη. Άρα λοιπόν, όταν ακούς ως ουδέτερος ότι βγαίνουν οι οργανωμένοι και λένε φύγε Σαββίδη, λες ότι είναι αυτοί οι αχάριστοι. Έτσι είναι. Απ' τη μία πλευρά. Υπάρχει όμως και η άλλη. Για μένα, και το είχα πει όταν ο Σαββίδης ανέλαβε, τώρα που να θυμάστε εγώ τι είπα το 12 ή τι έγραψα. Όταν ανέλαβε ο Σαββίδης, είχα πει ότι ξέρεις κάτι, εάν βοηθήσεις, θα έχεις φοβερή στήριξη, θα έχεις αναγνώριση. Αλλά ποτέ, και αυτό νομίζω το είχα βάλει και τίτλο, ποτέ δεν θα είναι όμοιροι σε σένα. Ποτέ δεν θα είναι σαββιδικοί μέχρι θανάτου. Καλός ή κακός, αυτοί είναι οι παοξίδες. Και να τώρα μετά από 14 χρόνια, δεν είναι παιδιά οι υπόδες του Κωνσταντελιά, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπεις τον ΠΑΟΚ το πόσο ασόβαρος είναι. Διοικητικά. Και δεν φταίει ο προπονητής να έχει 4 αριστερά μπακ και ένα δεξί. Αυτά δεν τα κάνει ούτε η Πέτρα Κάτω Ραχούλα. 4 αριστερά μπακ, το να το βαφτίσανε τώρα δεύτερο αμυντικό χαφ τον Τέιλορ. Προγραμματισμός μηδέν. Και δεν έχει δεξί μπακ. Δηλαδή αυτός ο Κένι θα αφήσει τα κοκαλά του συσσαγωγικά. Έλεος. Το λυπάται ψυχή σου. Να μην έχουν πάρει ένα δεξί μπακ. Προσπαθούν τόσα χρόνια να βρούνε ένα σεντερφόρ.
δίνει 12 εκατομμύρια για το Ζαφίρι, ένα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή, επειδή εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Δεν έχει center back. Δεν έχει χαφ. Έχει χτυπήσει ο ΜΕΙΤΕ. Δεν έκανε χείριση όλο το καλοκαίρι και έκανε που ξεκίνησε η σεζόν. Αυτά πού να τα πει. Δεν είναι ένα και δύο Φόρτσα Παοκάρα. Η ομάδα μοιάζει παρατημένη. Αυτό πιστεύω, αυτό βλέπω. Δηλαδή, επειδή ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι πρόσφερε, να μην του γίνεται κριτική. Σας θυμίζω τον Κόκαλη. Ο Ολυμπιακός πέταξε με τον Κόκαλη. Και έφτασε στο σημείο ο κόσμος να φωνάζει συνθήματα φύγε. Έτσι είναι. Ο οπαδός σε όλες τις ομάδες αναγνωρίζει κάποια πράγματα που κάναν οι πρόεδροι, αλλά όταν βλέπει την ομάδα να μην προχωράει. Εδώ ο Μαρινάκης πόσες φορές έχει δεχτεί αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό και φωνάζει όλο το γήπεδο. Και το παραδέχεται και ο ίδιος. Και σου λέει και εγώ οπαδός είμαι. Και εγώ αλλιώς ονειρεύομαι τον Ολυμπιακό. Αποδέχεται την κριτική. Γιατί λοιπόν ο Σαββίδης να μην την αποδέχεται. Αυτό δεν είναι σωστό να λες ότι επειδή με ανέβασε, με έκανε, θα μείνω εκεί. Και να τώρα μετά από 14 χρόνια. Δεν είναι παιδιά οι πόδες του Κωνσταντέλια. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπεις τον ΠΑΟΚ το πόσο ασόβαρος είναι. Διοικητικά. Και δεν φταίει ο προπονητής να έχει 4 αριστερά μπακ και ένα δεξί. Αυτά δεν τα κάνει ούτε η Πέτρα Κατοραχούλα. 4 αριστερά μπακ, το να το βαφτίσανε τώρα δεύτερο αμυντικό χαφ τον Τέιλορ. Προγραμματισμός μηδέν. Και δεν έχει δεξί μπακ. Δηλαδή αυτός ο Κένι θα αφήσει τα κοκαλά του συσσαγωγικά. Έλεος, το λυπάται ψυχή σου. Να μην έχουν πάρει ένα δεξί μπακ. Προσπαθούν τόσα χρόνια να βρούνε ένα center for. Δίνει 12 εκατομμύρια για το Ζαφίρι, ένα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή, επειδή εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Δεν έχει center back. Δεν έχει χαφ. Έχει χτυπήσει ο ΜΕΙΤΕ. Δεν έκανε χείριση όλο το καλοκαίρι και έκανε που ξεκίνησε η σεζόν. Αυτά πού να τα πει. Δεν είναι ένα και δύο Φόρτσα Παοκάρα. Η ομάδα μοιάζει παρατημένη. Αυτό πιστεύω, αυτό βλέπω. Δηλαδή, επειδή ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι πρόσφερε, να μην του γίνεται κριτική. Σας θυμίζω τον Κόκαλη. Ο Ολυμπιακός πέταξε με τον Κόκαλη. Και έφτασε στο σημείο ο κόσμος να φωνάζει συνθήματα φύγε. Έτσι είναι. Ο οπαδός σε όλες τις ομάδες αναγνωρίζει κάποια πράγματα που κάναν οι πρόεδροι, αλλά όταν βλέπει την ομάδα να μην προχωράει.

0: προσπαθούν τόσα χρόνια να βρουν ένα center for. Δίνει 12 εκατομμύρια για το Ζαφίρι, ένα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή, επειδή εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Δεν έχει center back. Δεν έχει χαφ. Έχει χτυπήσει ο ΜΕΙΤΕ. Δεν έκανε χείριση όλο το καλοκαίρι και έκανε που ξεκίνησε η σεζόν. Αυτά πού να τα πει. Δεν είναι ένα και δύο Φόρτσα Παοκάρα. Η ομάδα μοιάζει παρατημένη. Αυτό πιστεύω, αυτό βλέπω. Δηλαδή, επειδή ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι πρόσφερε, να μην του γίνεται κριτική. Σας θυμίζω τον Κόκαλη. Ο Ολυμπιακός πέταξε με τον Κόκαλη. Και έφτασε στο σημείο ο κόσμος να φωνάζει συνθήματα φύγε. Έτσι είναι. Ο οπαδός σε όλες τις ομάδες αναγνωρίζει κάποια πράγματα που κάναν οι πρόεδροι, αλλά όταν βλέπει την ομάδα να μην προχωράει. Εδώ ο Μαρινάκης πόσες φορές έχει δεχτεί αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό και φωνάζει όλο το γήπεδο. Και το παραδέχεται και ο ίδιος. Και σου λέει και εγώ οπαδός είμαι. Και εγώ αλλιώς ονειρεύομαι τον Ολυμπιακό. Αποδέχεται την κριτική. Γιατί λοιπόν ο Σαββίδης να μην την αποδέχεται. Αυτό δεν είναι σωστό να λες ότι επειδή με ανέβασε, με έκανε, θα μείνω εκεί. Από πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Ότι έλειπε 5,5-6 χρόνια και εμφανίστηκε μόλις ήρθε ο Μιστακίδης. Ότι κράτησε τον Κωνσταντέλια πέρυσι λόγω Μιστακίδη. Ότι έδωσε 12 εκατομμύρια λόγω Μιστακίδη. Είναι έτσι, δεν είναι? Ποιος μπορεί να τα αφισβητήσει αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν έρχεται να δει τον ΠΑΟΚ, αφού πάει στο Πόρτο Καράς? Γιατί δεν έρχεται να δει τον ΠΑΟΚ? Ο ίδιος δεν έχει πει, δεν βγήκε στο Open και είπε ότι το φωτογράφησε, εδώ είμαι, στηρίζω, κάνω, αλλά ξέρετε, λόγω πολέμου και αυτά. Δηλαδή είπε φορά παρτίδα, τα λεφτά μου πάνε στον πόλεμο. Επειδή είπανε για δάνεια με τις Δημέρα και λοιπά, έτσι. Είτε το έχει γράψει Θύρα 4, είτε υποψήφιος αγοραστής. Δεν έχει πουλήσει τόσα παιδιά, δεν έχει οικονομήσει από αυτά τα οποία εισπράττει. Και τον Κωνσταντέλια βέβαια τον πούλησε σχετικά φτηνά με την πραγματική του αξία και τα δεδομένα της αγοράς. Δεν μπορεί να δίνει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός στο Μουζακίτη, λέει 15 εκατομμύρια το 50% και εσύ να δίνεις 26-6 το Κωνσταντέλια. Βέβαια, άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει Champions League. Άλλο η δυναμική του ενός, άλλο η δυναμική του άλλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχει πάρει από τον Τζίμα, από τον Κουλιεράκη, από τον Τέλια κλπ. Είναι λεφτά καλά. Και δεν μπορείς να βρεις ένα σεντερφόρ, ένα χαφ. Δεν έχεις χαφ τώρα. Χαφ εξάρι δεν έχεις. Και περιμένεις το ΜΕΙΤΕ να γυρίσει. Δεν έχεις σεντερμπακ. Δεν έχεις ένα δεξιμπακ από το Κένι. Δεν έχεις εξτρέμ. Τίποτα δεν έχεις. Και προχωράς. Δηλαδή όλα αυτά ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν τα βλέπει? Πρέπει να είσαι οργανωμένος ή μη οργανωμένος. Εδώ στην εκπομπή που έχουν βγει τόσοι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, αυτά λένε. Και έχουν δίκιο. Τι να τους πεις? Και η ανακοίνωση που βγήκε από τη Θύρα 4 δεν βγήκε με το πρώτο στραβοπάτημα. Είναι ιστορία χρόνια. Δηλαδή βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι έχει μια φθήνουσα πορεία όσον αφορά αυτά που είχε υποσχεθεί και αυτά που περίμενε ο κόσμος. Και έγινε ιστορία με τον Λουτσέσκου και σούπα μου πες και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, είναι τεράστιο το θέμα. Ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί όταν βγαίνουν τώρα οι οργανωμένοι εναντίον του ιδιοκτήτη. Είναι τεράστιο θέμα και απομένει να δούμε την αντίδρασή του. Που για μένα πρέπει ο Σαββίδης να βγει και να μιλήσει. Τι παρέλαβε, τι έκανε, τι θέλει να κάνει, τι γίνεται οικονομικά. Θες να δώσει μια συνέντευξη? Δεν θες να είσαι με δημοσιογράφους και θες να παρουσιαστείς μόνος σου ή με κάποιον? Δεν ξέρω, πάντως πρέπει να παρουσιαστεί. Τι θα κάνει, τι θέλει? Και εν πάση περιπτώσει να ξεκαθαρίσει και το θέμα του γηπέδου. Τόσα χρόνια αυτή η ιστορία. Γιατί η κυβέρνηση σου λέει: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το έχουν πει ξεκάθαρα εδώ και χρόνια. Υπογράφουμε, κάνουμε, προχωράμε. Το χρήμα είναι. Δεν είπες ότι θα βάλεις τα λεφτά? Εσύ το είπες. Δεν σε υποχρέωσε κανένας. Δεν είναι ιστορία προς του Παναθηναϊκού Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων. Πληρώνουμε εμείς. Ανήκει στο Δήμο της Αθήνας. Πάρ το Παναθηναϊκέ. Εδώ βγήκε ο Σαββίδης και είπε: με δικά μου κεφάλαια. Ο ίδιος το έχει πει. Αυτό που έχω υποσχεθεί θα το κάνω. Και το είπε και το ξανάπε και το ξανάπε. Όταν εμφανίστηκε ο Μιστακίδης με την επιταγή των 250 εκατομμυρίων ευρώ, βγήκε ο Σαββίδης και είπε: εγώ ό,τι έχω υποσχεθεί στον κόσμο θα το κάνω. Πούντο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχει

0: τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
14: Λοιπόν, μας κάνει ποδαρικό ο κύριος Γιώργος Αρτέμιδα. Καλώς τον κύριο Γιώργο.
15: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
14: Γεια σας.
15: Για τον ΠΑΟΚ θέλω να μιλήσω, έτσι που μίλησα τώρα για το Σαββίδι.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για το Σαββίδι. Δεν είναι έτσι ακριβώς πως τα λέτε. Εγώ βλέπω ότι από το 19 και μετά με αυτή την κυβέρνηση έχει φάει μεγάλη επίθεση. Και δεν είναι μόνο η επίθεση. Μην ξεχνάτε ότι και 4 χρόνια του είχε απαγορευτεί και είσοδος στα γήπεδα μέσα να μπαίνει μέσα στην Τούμπα. Ξανά του λέει ότι δεν σε θέλουμε.
14: Αυτά τώρα δεν υφίσταται. Αυτά ήταν παλιότερα.
15: Εγώ ξέρω ότι την τελευταία φορά που ήταν στο ξενοδοχείο στο Μακεδονία, όταν βγήκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ήταν μαζί με τον Αυγενάκη.
14: Ναι, ήταν ιστορία με το όπλο τιμωρημένο. Τώρα έχει περάσει η ποινή, έχει τελειώσει.
15: Ναι,
14: αλλά
15: έχει
14: το θέμα είναι, εσείς πιστεύετε, μισό λεπτό. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα οποία δείχνει ως φθήνουσα πορεία είναι από την κυβέρνηση, δεν είναι από το Σαββίδι?
15: Δεν είναι και ένα μέρος της κυβέρνησης.
14: Δεν το βλέπω εγώ, τι να σας πω, δεν το βλέπω.
15: Όταν πάει και χτυπάει το Βόλο και ξαφνικά το λιμάνι του Βόλου αποσύρεται. Λέμε
14: αγωνιστικά, μισό λεπτό. Αγωνιστικά, πού έχει αυτό αντίκρισμα στην ομάδα, δηλαδή τι κάνει η κυβέρνηση αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ?
15: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει και μια επίθεση και από την κυβέρνηση. Γιατί πήγε να πάρει το. Λέμε ότι ο Σαββίδι δεν έχει λεφτά λόγω του πολέμου, σωστά.
14: Μα ο ίδιος το είπε, δεν το είπα εγώ. Ο ίδιος το είπε. Βγήκε στο Open και το είπε.
15: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι πήγε να έκανε μια επένδυση. Πήγε, χτύπησε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας που πήγε να το πάρει. Πήγε να πήρε και το λιμάνι του Βόλου. Όταν δεν έχεις λεφτά, δεν κάνεις επένδυση και δεν κάνεις.
14: Καλά, όταν λέμε δεν έχεις λεφτά, τώρα μιλάμε για άλλα επίπεδα. Τώρα δεν λέμε. Εννοείται. Καταλαβαίνει ο καθένας τι εννοούμε.
15: Και τα 50 εκατομμύρια, κύριε Κολοκοτρώνη, και για να ρίξει να φτιάξει το λιμάνι του Βόλου, Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει λεφτά.
14: Εννοείται, εντάξει, μιλάμε για άλλο επίπεδο. Καταλαβαίνω ο κόσμο το νόμο. Τέλο πάντων, πέστε το που θέλετε.
15: Αλλά μπορεί και να έχει νευριάσει και με την κυβέρνηση. Και να πει, εγώ γιατί να σα δεν έχει μόνο λεφτά.
14: Να.
15: Εγώ το βλέπω και έτσι. Δηλαδή υπάρχει και μια επίθεση με την κυβέρνηση.
14: Όπω το βλέπει ο καθένα προ Θεού.
15: Εντάξει. Το που ξαφνικά βρέθηκε ο Μιστακίδης, εμφανίστηκε και ο Σαββίδης. Αλλά εγώ ξέρω ότι και 4 χρόνια του είχε απαγορευτεί και είσοδος να μπαίνει στο.
14: Πάντως ο Μιστακίδης δεν είναι ένας παοξής που ανακαλύφθηκε τώρα. Το Μιστακίδη το ξέρουμε χρόνια, έτσι.
15: Εγώ ξέρω, κύριε Κολοκοντρώνη, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει πουθενά.
14: Εννοείται, πουθενά δεν χρωστάει.
15: Εντάξει, είναι ολοκάθαρος. Κατά την άποψή μου, και που πούλησε τον Κωνσταντέλια 26 εκατομμύρια. Δεν βγήκε χαμένος, γιατί αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας είναι 1 χρόνο εκτός.
14: Να, καλά, άλλο αυτό έτυχε τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε, ο Κωνσταντέλιας, εγώ είμαι υπέρ της πώλησης, γιατί το θεωρούσα ότι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, για μένα ήταν έκπληξη που δεν είχε φύγει.
15: Μα όλοι πιστεύαμε ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Και τόσα χρόνια.
14: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα του Ντέλια. Προς Θεού.
15: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε και ένα άλλο καθεστώς που έδωσε τα κλειδιά στο Λουτσέσκου και του είπε κάνε κουμάντο. Ξαφνικά φαινόταν ο Λουτσέσκου αφηγός και ο Σαββίδης ήταν απόν. Ενώ βλέπουν το Μαρινάκι, είναι μπροστά ο Μαρινάκι, από πίσω είναι με τη Λίμπα. Ποτέ ένας πρόεδρος δεν δίνει τα κλικά σε έναν προπονητή. Γιατί υπήρχαν και κλίκες με τον Λουτσέσκου. Και με ρεπόρτερ και με. Όλοι πήγαιναν στο Λουτσέσκου, δεν πήγαιναν στο Σαββίδη.
14: Αυτός ήταν ο επικοινωνιολόγος του ΠΑΟΚ.
15: Αυτός ήταν. Αλλά αυτός ήταν ό,τι έκανε. Καταρχήν ο Λουτσέσκου, πόσους τεχνικούς διευθυντές έδιωξε.
14: Ουσιαστικά δεν ήθελε κανένα στα πόδια του.
15: Δεν ήθελε κανένα στα πόδια του. Αλλά αυτή την κατάσταση που περνάει και ο ΠΑΟΚ, ένα μέρος οφείλεται και στο Λουτσέσκου. Γιατί δεν λέμε και αυτό. Ξαφνικά μπήκαν τεχνικοί διευθυντές. Φέτος γίνανε πιο πολλές μεταγραφές. Έχει ρίξει λεφτά για μεταγραφές. Μπορεί να πει 26 εκατομμύρια, αλλά έτσι και για μεταγραφές. Και πέρσι και φέτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
14: Μάλιστα.
15: Με το Σαββίδη. Ο Σαββίδης είναι ηγέτης. Τέρμα τελείως. Έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και θα τον βοηθήσει. Εγώ πιστεύω ότι αν αλλάξει καθεστώς, μπορεί να αλλάξει και αυτός. Θα πει εντάξει, θα κάνει επένδυση. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ανοίξει την ημέρα, Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει τον ΠΑΟΚ, πρέπει να δώσει 150 εκατομμύρια.
14: Καλά, δεν είναι, βέβαια.
15: Δεν ανήκει στο Σαββίδη.
14: Εννοείται.
15: Όποιος θέλει να πάρει, πρέπει να δώσει 150-170. Γιατί, αφού τον έχει ο Μιστακίδης λεφτά, γιατί πέτα και να πει, παιδιά, εγώ σου δίνω 200 εκατομμύρια και θέλω να πάρω την ΠΑΕ. Όπως έκανε ο Μαρινάκης με τον Κόκαλη. Και μπαίνει από πίσω η θύρα 4. Τέλος πάντων, μην σας καθυστερώ άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Θα τα λέμε. Να είστε καλά.
15: Να είστε καλά.
14: Παιδιά, ο καθένας όπως το βλέπει είναι. Ο Σαββίδης, είπαμε ότι έχει προσφέρει τόσα πολλά που ασφαλώς ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αγαπάει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, είπα ότι η θέση της θύρας 4 θα δημιουργήσει θέματα, κλειδονισμούς. Και για μένα η άποψή μου είναι αυτή, χωρίς να πάρω θέση αν θα φύγει ή θα μείνει, δεν είναι το θέμα που με απασχολεί εμένα και εσάς, αυτό είναι θέμα εσωτερικό του ΠΑΟΚ, καλό θα είναι ο Σαββίδης να βγει να μιλήσει στον κόσμο, ό,τι είχα πει για τον Αλαφούζο, ο οποίος μετά από χρόνια βγήκε και μίλησε, βέβαια εντάξει. Το θέμα δεν είναι τι είπε, το θέμα είναι τι κάνει και όντως φέτος έβαλε πάρα πολλά χρήματα και έχει ενισχύσει τον Παναθηναϊκό και περιμένει ο κόσμος να δει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, πέρα από τα λόγια, μετράνε οι πράξεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον, να δώσει στίγμα ο Σαββίδης. Πού πάω, τι γίνεται. Διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται το καράβι που είναι, αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το λιμάνι του. Πού θέλει να πάει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
16: Real FM.
17: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
16: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη.
18: Η ώρα είναι 1.
19: Η
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
25: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
24: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
25: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
25: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
24: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
25: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
26: Γιώργο Πινάς.
27: Έχω μία πείνα.
26: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
27: Να πάμε, να πάμε.
26: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
28: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
26: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
28: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
29: Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι τουριστών κατέληξε στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα, σώος είναι ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολουθώς στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Την πρώτη της ήττα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα γνώρισε η Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 από την Μπέτις στη Σεβίλη. Εκτός έδρας με 2-0 η Λίβερπουλ κέρδισε την Ιπσουίτς για την Πρέμιερ Λίγκ. Στη Γαλλία η Μονακό νίκησε στο Παρίσι με 2-1 την Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την bestseller σειρά φώνει με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Real Taste and Style ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και στις αθλητικές σελίδες, θέμα Ολυμπιακού, η μπάλα πλέον στο Μεντιλίμπαρ μετά τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Μαρινάκης. Ο Κάναντι, ο παλιός προπονητής του Ατρομήτου, μιλάει για την αυστριακή Λας Κλίντς που είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ την Τρίτη. Ο Κώστας ο Φραντζέσκος που έχει φορέσει τη φανέλα και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ αναφέρεται στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το οποίο είναι αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο οικονόμου που φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής για 13 χρόνια μιλάει για την μεγάλη νίκη επί των Ισπανών και τι βλέπει για την επόμενη μέρα για την ομάδα του Σπανούλη. Και ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πόσα χρήματα ξόδεψαν οι Big Four συν τον Άρη στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο όσον αφορά την αγορά παιχτών. Δεν αναφέρομαι ούτε στους ελεύθερους ούτε στους δανεικούς. Παιδιά, ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ ρεκόρ. Δεν έχει, μιλάμε για διπλασιασμό. Το προηγούμενο ήταν 66. 153 εκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από τις ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, νέα εκπομπή ξεκινάει από τις 12 και τελειώνει 3, δηλαδή το 2-5 γίνεται 12-3. Ασφαλώς θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το μάθετε. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ώρα. Ήδη έχω κάνει αναφορά και στην ΑΕ και στον ΠΑΟΚ που έχουμε εξελίξεις με την υπόθεση Σαββίδη. Ασφαλώς έχουμε να πούμε για Παναθηναϊκό, έχουμε να πούμε για Ολυμπιακό. Έχουμε στη γραμμή τον Βαγγέλη από την Εύβοια. Καλώς το Βαγγέλη.
2: Εγώ καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλά, ωραία. Μετά τη μεταγραφή του ΝΑΗ πρέπει να είμαστε περήφανοι.
1: Εντάξει, τώρα είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε.
2: Θέλω να πω, Γιώργο, μέσα από την εκπομπή σου ένα μεγάλο μπράβο στη διοίκηση, στον Στέφανο Κοτσόλη, στον πρόεδρο μας, τον Γιάννη τον Αλαφούζο, γιατί έχει ακούσει πάρα πολλά αυτά τα 16 χρόνια.
1: Καλά, λογικό δεν ακούσει. Όταν η ομάδα.
2: Θέλω να σου πω, Γιώργο.
1: Εντάξει. Άκου να δεις, όπως λέω στο Σαββίδη ότι έχει προσφέρει πολλά, αλλά κριτική γίνεται. Εδώ τώρα ο Αλαφούζος έχει βάλει πολλά λεφτά, κοντά στα 50 εκατομμύρια. Έτσι. Θα πρέπει να έχεις εμπάθεια να μην το αναγνωρίσεις. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορείς να ξεχάσεις όλα αυτά τα χρόνια τι έχει γίνει.
2: Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω για τη μεταγραφή του ΝΑΗ. Έκανε. Τι να σου πω, μέχρι και το τέλος. Προσπαθούσε να φέρει αυτό το παίχτη στην ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, εννοείται.
2: Σίγουρα.
1: Εννοείται και είναι πολύ μεγάλη επένδυση ο ΝΑΗ και αγωνιστικά και οικονομικά.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα, ναι. Εγώ ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι της Πέμπτης. Επειδή ακούμε τώρα τις τελευταίες ώρες τώρα μετά και το παιχνίδι με την νίκη Βόλου ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά, δεν μπορεί κλειστής άμυνας. Εγώ και εγώ βλέπω ότι αυτές οι ομάδες της Super League 2 που είναι στο κύπελο, δεν ξέρω για ποιο λόγο τις βάζουν. Εγώ είδα μια ομάδα αντιποδόσφαιρο να τα λέμε κι αυτό.
1: Καλά, τι να παίξει τώρα, εντάξει, κλειστή άμυνα, τι περιμένεις να παίξει η Νίκη Βόλου?
2: Ναι,
1: αλλά όμως, Βαγγέλη μου, από αυτή την ομάδα που έπαιξε, όπως λες και έχεις δίκιο, ο Παναθηναϊκός έφαγε δύο φάσεις. Πήγε να σκοράρει η Νίκη Βόλου. Και έπρεπε να κάνει αλλαγές, να βάλει ας πούμε τα βαριά χαρτιά για να πάρει το μάτς ο Νίστρουπ. Και είδα και ένα Πάλμερ Μπράουν που εγώ απορώ πώς φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως και ο Ντουμπά, που το center for της Νίκης Βόλου το σταματούσε μόνο με φάουλ. Εγώ αυτά είδα.
2: Εντάξει, λογικό ήταν η Νίκη Βόλου τώρα να κάνει.
1: Τι λογικό να κάνει, γιατί να κάνει δύο φάσεις η Νίκη Βόλου? Γιατί? Άμα έχεις καλή ανασταλτική λειτουργία, γιατί να κάνει φάσεις?
2: Τέλος πάντων. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Κάθισε και είδα προχτές τον Ολυμπιακό με τη Λάρισα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, πήρε το σκορ 0-4. Αλλά έβλεπε, παιδί μου, τη Λάρισα, όχι όλη πίσω. Την έβλεπε, έπεσε το ποδόσφαιρο, τη έπαιξε ανοιχτά.
1: Ναι, γιατί πάνω... η Λάρισα, όπως και η Νίκη Βόλου, εντάξει, η Λάρισα, την ενδιαφέρει το πρωτάθλημα να πάει να ανέβει. Έτσι. Έπεσε στο γήπεδο τη μπροστά στον κόσμο, δεν μπορεί να παίξει αντιποδόσφαιρο. Γιατί είναι και απαιτητικό ο κόσμο τη Λάρισα, είναι τελείω διαφορετική ομάδα. Και ο Μαλεζά δεν το έκανε αυτό για να πάρει την πρόκληση Νίκη Βόλου. Ο Μαλεζά και αυτό, επειδή Νίκη Βόλου θεωρείται από τα outsider, δοκιμάζει την ομάδα του όταν θα πάει σε κάποια μάτσα δύσκολα εκτό έδρα, Πανιόνιο, Σέρε, Λάρισα, το πώ μπορεί να τα αποκληθεί και να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό το μάτσα πειραματικό ήταν για τον Μαλεζά. Δεν το έκανε για να κερδίσει, για να πάρει αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό. Δεν του ενδιαφέρει το κύπελο.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, το είδε σαν ένα αγώνα προετοιμασία, σου λέει κύπελο. Εγώ δεν πρόκειται να ανέβω. Εμένα με ενδιαφέρει αν μπορώ να χτυπήσω άνοδο. Ο κάθε προπονητής έχει τα σχέδιά του. Μπας περιπτώσει.
2: Ναι, ο καθένας εντάξει, ναι. Όχι όπως το βλέπει. Εγώ πάντως ναι. Το είδα. Την Νίκη Βόλου την είδα πολύ αντιποδόσφαιρο.
1: Ναι,
2: έτσι
1: ναι.
2: Είναι η γνώμη μου.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
2: Τώρα, αύριο είναι μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Γιώργο, με αυτά τα προβλήματα, είναι μεγάλη ευκαιρία να πάει στους τρεις βαθμούς. Και με τον κόσμο που θα έχει δίπλα σου, αύριο περιμένουν λέει 40.000 κόσμο.
1: Ναι, λόγω άμα ο να είναι κράχτη.
2: Εντάξει, είναι κράχτη, ναι. Είδε τελικά μια μεταγραφή τι κάνει.
1: Και είναι μια μεταγραφή δοκιμασμένη, το ξέρουμε. Δεν είναι ότι πήρε ένα παίχτη που λες τι θα δείξει. Ο Ουναΐ, όταν εγώ τον είδα, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου. Λέω αυτόν τον παιχταρά τώρα δεν τον βλέπετε. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, έγινε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Και από Εύβοια πάμε Χανιά στον κύριο Λευτέρη. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
3: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοντώνη. Τι κάνετε.
1: Εγώ καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε.
3: Αγαπάμε, γιατί είσαι και γαμπρό μας εδώ, ρε.
1: Ναι.
3: Κοίτα να δεις. Εδώ είμαστε στο καφενείο.
1: Ναι.
3: Είναι ο Αντρέας, ο Αντώνης, ο Λευτέρης, ο Κυριάκος. Πέντε ανθρώποι θα ακούτε.
1: Χαιρετισμού σε όλους. Να πιείτε μια τσικουδιά για μένα. Μια τσικουδιά για μένα.
3: Εντάξει. Καλά τώρα που θα πάμε να φάμε.
1: Εντάξει. Ναι, με το φαγητό και τσικουδιά μια χαρά είναι. Ναι.
3: Ρε Γιώργη, ο Παναθηναϊκός τι έκανε χθες, προφέρε από το. Δεν έχει άμυνα, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, ήταν το μάτς τέτοιο. Εντάξει. Τώρα θα τον δούμε αύριο με τον ΠΑΟΚ. Θα τον δούμε αύριο.
3: Ναι, για να δούμε,
1: εντάξει.
3: Λοιπόν, εγώ τα χαιρετίζω. Ο Όφη πάει κι αυτός, έχασε.
1: Όχι, ο Όφη πήγε καλά με τον ΠΑΟΚ. Ήταν δύσκολο το μάτς, με βροχή. Πήγε καλά με τον ΠΑΟΚ, πήρε ισοπαλία.
3: Ναι.
1: Στο κύπελο λέω τώρα. Έχασε με τον Άρη. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Δεν μου λες Γιώργη, μα πέθανε ο Πέος.
1: Όχι ο...
3: Τι στο διάβο, το κινητογράφη, όσο θέλω να του συγχωρέσει.
1: Όχι λες ο Πέος, όχι.
3: Εδώ στην Κρητά κάπου.
1: Συγγενικό του πρόσωπο.
3: Εντάξει. Να σου πω κάτι, εγώ να χαιρετήσω το φίλο μου από το Μενίδη και όλα τα φιγαράκια, έτσι.
1: Βεβαίως κύριε Λευτέρη μου, βεβαίως.
3: Άντε σε χαιρετώ από
1: εδώ. Να είστε καλά κύριε Λευτέρη, να είστε καλά. Ο Δημήτρης μου λέει ότι του αρέσει πολύ ο Κάγκουα. Κύριε Κωνσταντίνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασφαλώς θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Τι έχω δει μέχρι τώρα, τι περιμένω. Είναι και η μεταγραφή του Ουναΐ. Σε λίγο με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί. Κύριε Δημήτρη, μας ακούει ο κύριος Δημήτρης. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να είχε και είναι και οι κούρσες, λοιπόν. Μέχρι να έχουμε την επόμενη γραμμή, να πω τώρα με την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό δύο πράγματα. Έχουμε πει για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, ακόμα πούμε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και άλλα πράγματα βέβαια, και ερωτήσεις δικές σας. Σαφώς είναι μια μεγάλη ιστορία η απόκτηση του ΝΑΗ, γιατί το ξέρουμε το παιδί. Ένας παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει διάφορους σχηματισμούς, να ξεκινάει και από τα άκρα, για μένα κλασικό επιθετικό χάφ, οκτάρο δέκαρο, με επιδέξια τρίπλα, ψηλά το κεφάλι, παίζει κάθετα μέσα στις γραμμές. Εν πάση περιπτώσει το ξέρετε, μη σας λέω τώρα, μη σας κουράζω. Είναι μια επένδυση αγωνιστικά και οικονομικά για τον Παναθηναϊκό, διότι από τη μία έχει πάρει τώρα το 70% των δικαιωμάτων. Κάθε χρόνο θα πληρώνει ένα ποσό και θα παίρνει και το άλλο 10%. Συνολικά θα φτάσει σε 3 χρόνια το 100% των δικαιωμάτων ο Παναθηναϊκός από την Χιρόνα. Η Χιρόνα ανήκει στον όμιλο που έχει και την City, τη Manchester City. 3,5 εκατομμύρια, πάρα πολλά χρήματα. Ο πιο ακριβό πληρωμένος ποδοσφαιριστής είναι αυτός και ο Γιώβιτς, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Και λέω επένδυση και οικονομικά και αγωνιστικά, διότι ο Ουναΐ είναι 26 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Δεν παίρνει ένα παίκτη 32-33, παίρνει ένα παίκτη που αν πάει καλά μπορεί να πουληθεί. Και δεν θα πουληθεί 14 και 15, θα πουληθεί 30 και 35 και 40. Θα μου πεις τώρα τι συζητάς. Συζητάς για ένα παίκτη που ακόμα δεν τον έχουμε δει. Τον Ουναΐ τον ξέρουμε. Και έπεσε η Χιρόνα, έπεσε η Λαλίγκα. Είναι εν ενεργεία στέλεχος βασικό στην εθνική στο Μαρόκο. Είναι ένας παίκτης που το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη να έρθει σε ένα χρόνο, δύο χρόνια κάποιος και να πει θέλω τον Ουναΐ. Γι' αυτό το λέω. Ότι εδώ δεν μπαίνει σε έναν παίκτη. Είναι σημαντικό να στεκόμαστε και στην ηλικία του Ουναΐ. Άλλο να είναι 32, 34, 35, γιατί συνήθως τα μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα έρχονται σε αυτή την ηλικία, και άλλο να είσαι 23, 24, 25, 26, όπως ήρθαν φέτος αρκετοί παίκτες. Έχουν αξία μεταπολιτική. Γι' αυτό λέω είναι πάρα πολύ καλή κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός με το συγκεκριμένο παίκτη, και σαφώς είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Νίστρουπ. Να ακούσουμε τον κύριο Νεόφυτο και θα συνεχίσω. Κύριε Νεόφυτο, γεια σας.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνετε?
4: Μια χαρά. Εσείς είχα κάτι προβληματάκια με τη γυναίκα, ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
1: Α, αυτό μετράει, πάνω απ' όλα αυτό μετράει. Εντάξει, εντάξει.
4: Λοιπόν, τώρα να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξέχασα να σας πω καλή σεζόν να έχετε και καλό ρίζικο το καινούριο πρόγραμμα σε όλους τις εκπομπές.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κύριε Νεόφυτε. Για λοιπόν, πέστε μου, εγώ θέλω τη θέση σας για το Σαββίδι, να μου πείτε πώς σχολιάζετε τη θύρα 4, ναι. Πώς σχολιάζετε λοιπόν την ανακοίνωση και εγώ, τι βλέπετε.
4: Ναι, κύριε Γιώργο, εγώ ήμουνα 20 χρόνια από σε κοπή στο σύνδεσμο Βερατζέρου του ΠΑΟΚ που είναι κοντά
1: προχθές, στην προχθές, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Είδατε με τον Ατρόμητο που είχαν πάει οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ στην Ομόνια με το πανό?
4: Όχι, όχι, δεν τα
1: έχω. Έχετε χάσει. Είχαν πάει στην Ομόνια όπως παλιές μέρες, είχαν βάλει ένα πανό 1974 και έλεγε για τους αγώνες που γινόντουσαν στα στενά της Ομόνιας, καταλαβαίνετε.
4: Λοιπόν, να πω για τον κύριο Σαββί. Εγώ προσωπικά σαν ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, δεν ξέρω οι άλλοι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ πώς αντιμετωπίζουν τον κύριο Ιβάν τον Σαββίδη. Εγώ σαν ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρωτού έρθει ο Σαββίδης ήμασταν μια ομάδα να διαλύσουμε και δεν ξέρω τόσα χρόνια αν θα ήμασταν και μέσα στην τετράδα. Μπορεί να ήμασταν και πέμπτη, έκτη και έβδομη. Είχαν τώρα τα τελευταία χρόνια κάτι προβλήματα, αλλά για μένα είναι ο κύριο Σαββίδη πρέπει να βγει να μιλήσει, να ξεκαθαρίσει τη θέση του, γιατί όσο δεν βγαίνει, τόσο πιο πολύ θα το κατηγορούνε. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν βγαίνει να μιλήσει, να ξεκαθαρίσει τη θέση του, δείχνει ότι φταίει σε πάρα πολλά. Πρέπει να μιλήσει, να εξηγήσει στον κόσμο, να το πάω και στον κόσμο, στον λαό. Δεν έχει χίλια άτομα. Σχεδόν στη Μακεδονία πάνω και Κρήτη και παντού έχει λαό πάω. Μέχρι εξωτερικό. Πρέπει να κοιτάξει εκεί πέρα, να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Γιατί εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια ο ΠΑΟΚ δείχνει μια παρατημένη ομάδα. Δηλαδή ένα καράβι χωρίς τιμόνι και να πηγαίνει μόνο του. Δεν γίνεται αυτά, ειδικά σε μια ομάδα που λέγεται μεγάλη ομάδα, που τέλος πάντων μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα, ο Παναθηναϊκός δεύτερος, τρίτη ΑΚ, τέταρτος ο ΠΑΟΚ, και πολύ φοβάμαι ότι την ΑΚ πολύ δύσκολα να τη φτάσουμε κιόλας σε ιστορία. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να μιλήσουν, γιατί όσο πιο πολύ περνάνε οι αγωνιστικές, τόσο χειρότερα ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει και εδώ στην Ελλάδα και στο κύπελλο και σε όλα. Και τα τελευταία χρόνια ο κύριος Σαββίδης μας έχει συνηθίσει να κοιτάνε στα μάτια τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Τώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ είμαι από τους πρώτους που πίστευα ότι με τον Ιβάν Σαββίδη θα έρθουν και άλλοι τίτλοι. Και πιστεύω ότι δεν θα τον αφήσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, πώς ξεκαθαρίζει τα προβλήματα που είχε εκεί με την Ρωσία, πιστεύω θα επανέλθει πάλι ο ΠΑΟΚ. Θα βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ άλλη ομάδα. Έτσι τα βλέπω εγώ, κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα, βεβαίως, ο καθένας όπως θα βλέπει.
4: Κατάλαβα. Τώρα για τη θύρα 4 που έχει επαναστατήσει, εντάξει, αυτή η θύρα συνήθως αγαπάνε υπερβολικά την ομάδα και όπως έχω πει, όταν είναι ένας πολύ φανατικός, δεν πρόκειται να συζητήσει μαζί του. Γιατί φανατικοί ποτέ δεν παραδέχονται. Αυτά έχω να πω, να στείλω τα χαιρετίσματα στον κύριο Λευτέρη, να περνάει πολύ καλά εκεί με την παρέα του που τον άκουσα πριν λίγο, στον Άση, στον κύριο Δημήτρη εκεί στη Γράμμα, να είναι πάντα αυτοκισμένος, και σε όλους τους άλλους.
1: Ωραία κύριε Νόφτη.
4: Καλή,
1: να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν χάνω εκπομπή να ξέρω.
1: Ευχαριστώ κύριε Νόφιτε, εύχομαι τα καλύτερα και στη σύζυγο, όλα καλά να είναι. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης, σε λίγο θα τον ακούσουμε που δεν μπορούσε ο άνθρωπος γιατί προφανώς εργάζεται. Λοιπόν, έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι πλέον έχει ένα πάρα πολύ δυνατό κέντρο με Ουναΐ. Καγκούα μου αρέσει εμένα αυτός ο παίκτης πολύ, είναι εκρηκτικός, έχει ένταση, ταχύτητα και αυτός παίζει κάθετα. Ψηλά το κεφάλι, δεν φοβάται τον αντίπαλο. Είναι πολύ καλό στη δημιουργία. Το Λούζα και το Καμαρά. Ο Καμαρά υπολογίζεται σαν ψηλό εξάρι, που είναι εξάρι όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Είναι μεταβιβαστής μπάλας. Μ' αρέσει να τον βλέπω. Ωραίο αριστεροπόδι. Αλλά δεν ασχολείται με την άμυνα. Δεν ξέρει τι σημαίνει η άμυνα ο Καμαρά. Και εδώ είναι το σημείο αναφοράς για μένα που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα της ανασταλτικής λειτουργίας. Διότι ναι, μεν έχεις ένα πολύ δυνατό κέντρο, έχεις επίθεση Τετέι, Λιβάη, Ντέσσερς και Ραστόντερ, τα Μπόρδα, Αντίνο και λοιπά, Πελίστρι, Ανακατοσούρας, δεν σκοράρει Ανακατοσούρας. Δηλαδή από το κέντρο και μπροστά δημιουργικά, τον Παναθηναϊκό δεν το φοβάμαι. Το θέμα μου όμως είναι η ανασταλτική λειτουργία, γιατί δεν έχεις πάρει εξάρι κλασικό, κάποιο παίκτη που να είναι ομφάλιος λόρος μεταξύ άμυνας, κέντρου και επίθεσης. Ενδεχομένως ο Νίστρουπ να δείχνει σημάδια φιλοσοφίας Νίκολιτς, δηλαδή να παίζει και αυτός με ακραίους που να συγκλίνουν προς το κέντρο, να γεμίζει το κέντρο, να κυκλοφορεί την μπάλα, να ελέγχει το ρυθμό και να δέχεται λιγότερες επιθετικές προσπάθειες από τους αντιπάλους. Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει όταν σου κλέβουν μπάλες. Εδώ και με την νίκη Βόλου προχθές, δύο φάσεις για γκολ έκανε. Η νίκη Βόλου που έπεσε κατενάτσιο. Και τι θα γίνει όταν έχει ο αντίπαλος την μπάλα και οι αντίπαλοι θα είναι μεγάλες ομάδες ή εν πάση περιπτώσει ομάδες οι οποίες μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίες, ποδόσφαιρο ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Συν ότι για μένα είναι μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού που δεν έχει πάρει τρίτο και τέταρτο ενδυνάμει στόπερ βασικό. Γιατί το λέω αυτό, τι έχεις αυτή τη στιγμή? Τον Τρόγκελεν, τον Ντεφράι και τον Κάτρι. Δεν λογαριάζω εγώ τον Πάλμερ Μπράουν, πολύ λίγος, και τον Παναθηναϊκό, εν πάση περιπτώσει είναι τέταρτος. Ο Ίγκασον είναι τραυματίας. Για πέστε μου ότι ο Ντεφράι χτυπάει. Είναι ντεφορμέ, μια κόκκινη. Ποιοι θα παίζουν? Ο Φαντρόγκελεν με τον Κάτρι εμπνέουν εμπιστοσύνη? Δεν έπρεπε να αποκτηθεί ένας άλλος στόπερ υψηλού επίπεδου από τη στιγμή που δίνεις τόσα χρήματα? Να πω ότι δεν δίνει τόσα, 50 εκατομμύρια και έχει δώσει ο Αλαφούσος. Γιατί δεν μπαίνεις ένα στόπερ? Και να έχει δηλωθεί και στην Ευρώπη. Γιατί τώρα πλέον δεν μπορείς, δηλώθηκε στην Ευρώπη. Και τώρα λέει κοιτάνε για κάποιον από τη Σουηδία και λοιπά με ένα δύσκολο όνομα. Για μένα ο Παναθηναϊκός, εάν μπορέσει, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε στόπερ. Γιατί θα έχει πρόβλημα. Ναι, μεν καλός ο Ντεφράι, παίζει με μυαλό, αλλά δεν είναι και ο Μπέκεμπάουερ. Και ο Φαν Τρόγκελεν, ένα δυνατό παιδί, σωματοδομή, τον βλέπει στήριο, αλλά στο 1-2 και σε παίκτες με χαμηλό κέντρο βάρους έχει θέμα. Έπειτα, πού είναι τα μπακ του Παναθηναϊκού? Κυριακόπουλος αμυντικά δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Άλλο αν ξεκινάει ως αριστερό μπακ και προωθεί το παιχνίδι, κάνει σέντρες. Όσον αφορά τα αμυντικά του καθηγόντα, και το λέω από πέρυσι, υστερεί. Πήραν τον Κρίστιανσεν. Τώρα ετοιμάζεται. Ακόμα δεν τον έχουμε δει. Εάν δεν το δω, δεν κρίνω τι σόι αμυντικός είναι. Και έχεις δεξιά Καλάμπρια και Τσάπρα. Για Καλάμπρια σας έχω πει από πέρυσι πολύ λίγα πράγματα. Και ο Τσάπρας στη Λεβαδιά, ένας παίκτης δυναμικός, δημιουργικός, προωθητικός, στη Λεβαγιανίδη. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει στο κεφάλι σου ήσυχο. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα που μου λέει κάποιος για το Μάτος. Τώρα που πες για το Μάτος και το ρόλο του. Ο Μάτος ήταν μπακάρα. Γιατί ήξερε και μπάλα, έβγαινε μπροστά, αλλά ήταν και αμυντικός. Και σκληρός, ό,τι έπεσε με αγωνιές κλπ. Αλλά ήταν και αμυντικός. Ο Ροντινέη στον Ολυμπιακό. Με το που τον είδα, είπα λίγο αυτό το παιδί δεν έχει σχέση με την άμυνα. Έπρεπε να έρθει το πρωτάθλημα πέρυσι για να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι τον λογαριάζω ως εξτρέμ. Μιλάμε για τέτοια μπακ. Εδώ στην Ελλάδα, το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω, βλέπετε έναν αμυντικό να προωθείτε Τσιμίκας, έτσι, να κάνει σέντρες ωραίες, ξέρω εγώ, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, και λες πω πω πω αμυντικός, μα δεν είναι θέμα αμυντικού. Αυτό που κάνει, που βλέπεις, είναι μια επιθετική πρωτοβουλία. Εγώ δεν μιλάω για αυτά. Και εμένα μου αρέσει ο Κυριακόπουλος να το βλέπω μπροστά, και το Γιαννούλη και την τρίπλα. Μ' αρέσει. Αμυντικά τι κάνεις όμως? Όπως ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ. Τι ωραίο να τον βλέπεις από πίσω να έχει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να κάνει σαραντάρες. Και λες τι ωραία. Και εμένα μου αρέσει. Αμυντικά τι κάνεις όμως? Παίρνει καλές τοποθετήσεις στο κορμί του. Συνεργάζεται με το στόπερ του. Το συνάδελφό του. Έχει επικοινωνία με τα μπακ. Έχει αντίληψη της φάσης. Είναι γρήγορος? Όχι, δεν είναι. Υστερεί. Αυτά λοιπόν λέω τώρα για τον Τσάπρα ή για τον Κυριακόπουλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Παναθηναϊκός που υπόσχεται πολλά και ο κόσμος περιμένει να χτυπήσει το πρωτάθλημα και γιατί όχι να το πάρει μετά από 16 χρόνια, πρέπει να δει την άμυνά του. Επαναλαμβάνω, δεν τον φοβάμαι από τη μέση και μπροστά με το υλικό που έχει. Διαθέτει ποιότητα και λύσεις. Αμυντικά όμως τον φοβάμαι. Και μ' αρέσει, ναι Γιώργο μου, το έχω πει από τότε που ήταν στην ΑΕΚ ο Λιβάη. Γιατί ο Λιβάη από το πουθενά μπορεί να κάνει φάση μόνος του. Έχει τεχνική, τον υπολογίζει από δεξιά. Τώρα θα παίζει με Τετέι, θα παίζει με Ντέσσερς. Ο ένας σκοράρει ο Ντέσσερς, ο Τετέι είναι... έχει τη σωματοδομή και έχει τη δύναμη και έχει την τεχνική να ξεμαρκάρεται, να κάνει πολλά πράγματα. Έχει λύσεις ο Νίστρουπ. Μη φοβάσαι τον Παναθηναϊκό μπροστά. Ο Παναθηναϊκός του πίσω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
0: Real FM.
5: Τι απόσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιέρα.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Στις λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Κομοτηνή και Ρέθυμνο.
20: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφεια, ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Από 11 ως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπεις στο παιχνίδι? Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, website www.marusi1986.gr. Γεια σου Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, να είσαι καλά. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Και ο Νίκος από το Long Island, να χαίρεσαι την οικογένεια Νίκο μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε και Χατζή, αδικημένος από την εκπομπή Κώστας Χατζής, από το αεροπλάνο. Η μουσική δική του, η στίχη της Σωτήρ Τσότου.

0: Μου λέει ο Δημήτριος, το σπίρτο είναι ο Αντίνο. Δεν ξέρω τώρα πώς το λες αυτό. Πάντως παίκτης 10 εκατομμύριων δεν σου δείχνει την εικόνα ότι είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Εν πάση περιπτώσει, για να περιμένουμε, γιατί και ο Μπορέλη την πρώτη χρονιά δεν έλεγε τίποτα και μετά πέταγε. Άσε να δούμε. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, καλώς τον, λέει: δύσκολη νέα ώρα για μας. Όποιος μπορεί. Άλλοι βολεύονται, άλλοι δεν βολεύονται. Δημήτρη μου, εντάξει. Του αρέσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού οι καινούργιες. Να σε καλά, Δημήτρη μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Δημήτρη Ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρούλα. Εν μέσω ενός ιδηλιακού περιβάλλοντος, είμαι ακριβώς απέναντι από τη γραφεία του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ. Τα ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Την Αγία Κατερίνη, στη στροφή επάνω.
0: Ναι, πλατεία Αλεξάνδρας, ναι.
1: Στην πλατεία Αλεξάνδρας και βλέπω ένα ιδηλιακό περιβάλλον πραγματικά.
0: Εσείς.
1: Το οποίο πώς να μην έρθει ένας παίχτης.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Και να υπογράψει σε τέτοιο πλούτο, μέσα στα γιότ, μέσα στα κότερα. Δηλαδή, πραγματικά, δυσκολεύομαι να το φανταστώ, ας πούμε, ότι όταν φέρεις ένα παίχτη εδώ θα υπογράψει με τη μία, ας πούμε. Δεν σου δίνει, ξέρεις, την εντύπωση του ποδοσφαίρου, σου δείχνει την εντύπωση των διακοπών, ξέρω εγώ, μια άλλη εντύπωση. Τέλος πάντων, ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο εντελώς, και σαν δομή ποδοσφαίρου και σαν παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Και βλέπω τώρα το εξής. Δεν σουτάρει κανένας παίκτης από 30 μέτρα. Είστε και δεν κάνει.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν σουτάρουν.
1: Γιατί δεν σουτάρουν.
0: Δεν σουτάρουν.
1: Γιατί δεν σουτάρουν.
0: Προσπαθούν να μπουν με την μπάλα, δηλαδή αυτό το ισπανικό έχει επηρεάσει τους πάντες. Προσπαθούν να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι. Μα δεν γίνεται όμως να μην σουτάρεις. Να έχεις χώρο να σουτάρεις. Να έχεις χώρο να σουτάρεις και να μην σουτάρεις. Βλέπω ότι έχει αλλάξει ο τερματοφύλακας. Δεν βγαίνει καθόλου από την αιστεία του. Μα καθόλου. Δηλαδή στο ύψος της μικρής περιοχής και του πέναλτι. Να μπορεί να μαζέψει μια σέντρα, μια μπάλα, μια ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουνε ούτε οι τερματοφύλακες. Το δέμπλον ζών που κάνανε οι τερματοφύλακες στα πόδια των αντιπάλων, θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Έχει καταργηθεί εντελώς. Δηλαδή δεν ρισκάρει, ας πούμε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Παλιά το βλέπαμε το ποδόσφαιρο και το ευχαριστιόμασταν. Τώρα βλέπεις και είναι
0: πράγμα. Φοβούνται, ξέρετε κάτι παλιά. Έβγαινε. Όχι, τώρα το VAR. Έβγαινε. Πήγαινε την μπάλα στα χέρια, μπορούσε να πάρει και λίγο πόδι, αλλά σου λέγανε υπέρ του goalkeeper. Τώρα με το VAR σου λέει έχει βρει και πόδι. Φοβούνται οι τερματοφύλακες τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Φοβούνται οι τερματοφύλακες.
1: Έχει αλλάξει αυτό το πράγμα εντελώς και το βλέπω σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι,
1: και αν θυμόσαστε και τον τελικό του φετινού Champions League και με τις εθνικές ομάδες που παίζανε, το σύστημα που κοροϊδεύουμε και λέγαμε όλο γιόμες και σέντρες και ξέρω εγώ και δεν γίνεται δουλειά και εγώ βλέπω ότι όλοι παίζουν έτσι, όλοι προσπαθούν να βγουν από τη
0: όταν, από όταν δεν μπορούν να διασπάσουν τις αντίπαλες άμυνες θα κάνουν και τη σέντρα, τι να κάνουν,
1: θα κάνουν και σέντρες,
0: ναι, ναι. Η σέντρα είναι μέσα στο παιχνίδι, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη έκανε μόλις 13 και οι 13 ήταν όλα, ήταν λογικές ποδοσφαιρικές σέντρες που λέμε.
1: Μα θα κάνεις και τη σέντρα.
0: Δεν γίνεται να κάνεις σέντρα. Απλή μην κάνεις 50. Εντάξει.
1: Αυτό είναι. Ναι, αυτό ναι. Ακριβώς, να μην κάνεις την κατάχρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, περιστρέφω και για το φίλο που μίλαγε με τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σας πω κάτι. Η μόνη ομάδα που είδα στο Καραϊσκάκι τα τελευταία χρόνια, μιλάω για 5-6 χρόνια. Λοιπόν, και έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν ο ΠΑΟΚ. Ειλικρινά σας μιλάω, μόνο.
0: Ναι, όχι, έτσι είναι. Έτσι.
1: Είδα να παίζει, δηλαδή να αλλάζει μπάλες.
0: Ναι.
1: Να αλλάζει μπάλες. Έμπαινε δομημένα.
0: Συμφωνώ.
1: Ήταν η μόνη ομάδα που ο Σαββίδης έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Τι ήταν ο ΠΑΟΚ, κύριε Γιώργο, με ένα πρωτάθλημα τα τόσα χρόνια.
0: Έτσι είναι, τα έχουμε πει.
1: Δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Τώρα παρουσίασε κάτι και πιστεύω ότι αν θα ασχοληθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ασχολείται πιο έντονα ο Σαββίδης. Αν θα ασχοληθεί το ίδιο, βέβαια είχε και έναν πολύ καλό προπονητή. Για μένα ο Λουτσέσκου ήταν πολύ καλός προπονητής. Και το τι λέμε τώρα, ότι ξέρω εγώ, του φωνάζανε για τη συμπεριφορά του, για το ένα, για το άλλο. Σαν προπονητής, αυτό είναι αποτέλεσμα προπονητού. Δεν μπορεί να μην το δεις αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να ασχοληθεί και να φέρνει και παίχτες, γιατί τώρα βλέπω ότι αποδυναμώνεται. Φεύγουν παίχτες, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, και δεν παίρνει παίχτες. Και όπως είπατε και εσείς, το εξάρι που είναι ένα βασικό εργαλείο, δεν το έχει τώρα. Γιατί και ο Καμαρά, δεν ξέρω, ο Καμαρά παίζει, έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, στον ΠΑΟΚ είναι, στον ΠΑΟΚ.
1: Τον Καμαρά γιατί δεν τον χρησιμοποιεί?
0: Δεν τον έβαλαν, λέει, γιατί ήταν επιφορτισμένος, δεν ξέρω, έτσι έδωσε η ΠΑΕ, ότι ήταν πολύ κουρασμένος. Τώρα πότε κουράστηκε δεν ξέρω.
1: Εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίκτης.
0: Ναι, ναι. Δεν τον έχουν εκμεταλλευτεί όπως θα έπρεπε.
1: Έτσι πιστεύω και
0: κάποια
1: εγώ.
0: Κάποια στιγμή ένα διάστημα πέρυσι ήταν να φύγει, δημιούργησε μεγάλο θέμα με την Κοτσάρεβα, ο Καμαρά, αυτά δεν έχουν γραφτεί ποτέ, ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχουν θέματα με τον Καμαρά και τώρα δεν έχει να νεώσει το συμβόλαιο, υποτίθεται θα έφευγε, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Τέλος πάντων, και για να κλείσω να κάνω μια ερώτηση για το δικό μας τον Ορτέγκα, ως τον τερματοφύλακα, τα αριστερό μπακ. Αυτός έφυγε, τι έγινε?
0: Ναι, έφυγε.
1: Έφυγε, πού πήγε?
0: Αργεντινή, River Plate.
1: Α, πήγε στη River Plate, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έφυξε η μεταγραφή του, δηλαδή ανακοινώθηκε από
0: την 5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, ναι, γιατί δεν είχα ακούσει πολλά για αυτόν τον τελευταίο.
0: Ναι, εντάξει, όντως. Ήταν αθόρυβα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Έγινε, έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Ισίδωρος.
2: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
2: Να έχουμε καλή σεζόν και με υγεία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι έχω δει με τις ομάδες, οι πιο έτοιμοι είναι λίγο οι ΑΕΚ λόγω αλλαγών που δεν έχει κάνει. Οι άλλες ομάδες ακόμα τάχνονται, αλλά περισσότερο ο Παναθηναϊκός, και κακός που γκρινιάζει. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μέσα στην ενδεκάδα του 10 διαφορετικούς παίκτες. Θέλουν χρόνο, καινούριος προπονητής. Και όσο να είναι, πρέπει να καταλάβουν ότι τουλάχιστον τα αποτελέσματα τα πήρε. Η ομάδα θα δείξει, και ειδικά τώρα με την μεταγραφή που χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον Αλαφούζο για το δώρο που μας έκανε, γιατί πάντα παλεύει ο Αλαφούζος, αλλά τον κυνηγάγανε κιόλας. Πέρα ότι που λέγανε ότι δεν τα ακούνε, τον κυνηγάγε και η διαιτησία, για να τα λέμε κιόλα όπως είναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός επέτει, έχει βάλει πλώρη για πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά δύο πραγματάκια με ενοχλούν στον προπονητή. Δεν θέλω να το κρίνω ότι δεν είναι καλός. Δεν πρέπει να αλλάζεις τους παίχτες τη θέση. Γιατί έτσι το κρίνει λάθος τον παίχτη. Δηλαδή εγώ αυτό το παίχτη πρέπει να είναι το νούμερο 3 του Παναθηναϊκού, αν μην πω ότι θα μπει και βασικό.
0: Για ποιον λέτε?
2: Ο Κάτρι.
0: Για το Κάτρι,
2: ο Κάτρι είναι το number one της Ελλάδας στο στόπερ στους Ελλήνες στην ηλικία που βρίσκεται. Είναι πολύ πιο καλύτερος και από το Ρέτζο που παίζει βασικό στον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχτάκι, αν το προσέξουν, θα πουληθεί ακριβά. Και βλέπω ότι δεν το προσέχω. Το ίδιο κάνανε και με προθέσεις
0: τον Παγιανίδη. Εντάξει τώρα, η άποψή σας είναι, εγώ σέβομαι όλες τις άποψεις, αλλά προθέσεις.
2: Οι άλλες ομάδες ακόμα τάχνονται, αλλά περισσότερο ο Παναθηναϊκός, και κακός που γκρινιάζει. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μέσα στην ενδεκάδα του 10 διαφορετικούς παίκτες. Θέλουν χρόνο, καινούριος προπονητής. Και όσο να είναι, πρέπει να καταλάβουν ότι τουλάχιστον τα αποτελέσματα τα πήρε. Η ομάδα θα δείξει, και ειδικά τώρα με την μεταγραφή που χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον Αλαφούζο για το δώρο που μας έκανε, γιατί πάντα παλεύει ο Αλαφούζος, αλλά τον κυνηγάγανε κιόλας. Πέρα ότι που λέγανε ότι δεν τα ακούνε, τον κυνηγάγε και η διαιτησία, για να τα λέμε κιόλα όπως είναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός επέτει, έχει βάλει πλώρη για πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά δύο πραγματάκια με ενοχλούν στον προπονητή. Δεν θέλω να το κρίνω ότι δεν είναι καλός. Δεν πρέπει να αλλάζεις τους παίχτες τη θέση. γιατί έτσι τον κρίνει λάθος τον παίχτη. Δηλαδή εγώ αυτό τον παίχτη πρέπει να είναι το νούμερο 3 στόπερ του Παναθηναϊκού, να μην πω ότι θα μπει και βασικός.
0: Για ποιον λέτε?
2: Ο Κάτρι.
0: Για τον Κάτρι.
2: Ο Κάτρι είναι το number one της Ελλάδας στο στόπερ στους Ελλήνες στην ηλικία που βρίσκεται. Είναι πολύ πιο καλύτερος και από το Ρέτζο που παίζει βασικό στον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχτάκι, αν το προσέξουν, θα πουληθεί ακριβά. Και βλέπω ότι δεν το προσέχουν. Το ίδιο κάνανε και με το Παγιανίδη.

0: λέγανε ότι δεν τα ακούνε, τον κυνήγαγε και η διαιτησία. Και να τα λέμε κιόλα όπως είναι. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός επέτει έχει βάλει πλώρη για πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά δύο πραγματάκια με ενοχλούν στον προπονητή. Δεν θέλω να το κρίνω ότι δεν είναι καλός. Δεν πρέπει να αλλάζεις τους παίκτες τη θέση. Γιατί έτσι το κρίνει λάθος τον παίκτη. Δηλαδή εγώ αυτό το παίκτη πρέπει να είναι το νούμερο 3 στόπερ του Παναθηναϊκού, αν μην πω ότι θα μπει και βασικός.
1: Για ποιον λέτε?
0: Ο Κάτρι.
1: Για τον Κάτρι.
0: Ο Κάτρι είναι το number one της Ελλάδας στο στόπερ στους Ελλήνες στην ηλικία που βρίσκεται. Είναι πολύ πιο καλύτερος και από το Ρέτζο που παίζει βασικό στον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχτάκι, αν το προσέξουν, θα πουληθεί ακριβά. Και βλέπω ότι δεν το προσέχουν. Το ίδιο κάνανε και με
1: εντάξει τώρα, η άποψή σας είναι, εγώ σέβομαι όλες τις άποψεις, αλλά προχθές το δώσαν το περιβραχείο του αρχηγού. Πώς δεν το προσέχουν?
0: Εγώ λέω τη δική μου άποψη.
1: Ναι, ο καλά κάνετε.
0: Έχει τη δική του.
1: Εννοείται. Αλλά λέω, του δώσαν το περιβραχείο, τι δεν το προσέχουν? Και δεν το προσέχουν.
0: Όχι, άλλο το περιβραχείο.
1: Εντάξει, όλα παίζει ρόλο. Εντάξει, αρχηγός στον Παναθηναϊκό παίζει ρόλο. Εντάξει.
0: Ναι,
1: είναι μεγάλο παράσημο. Είναι μεγάλο παράσημο.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν τον έχω δει να τον βάζει στόπερ.
1: Εντάξει, αφού βάζει τους Ολλανδούς. Τους δύο. Αυτή είναι βασική.
0: Αριστερό μπακ το παιδί. Δεν μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να προσφέρει αμυντικά αριστερό μπακ, αλλά επιθετικά υστερεί. Δεν μπορεί να βγάλει την παλιά. Ενώ το στόπερ δεν βγάζει παλιά. Μια γιώμα κάνει και όπου πάει. Είναι άλλη θέση μία, άλλη θέση άλλη.
1: Σωστό.
0: Για να παίξεις δεξί μπακ πρέπει να έχεις και τεχνική.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λέω να μην του αλλάζουν τη θέση.
1: Ανάλογα τις ανάγκες. Όταν αυτή τη στιγμή είναι ο Τσάπρας έξω και ο Καλάμπρι έχει θέμα, δεν έχεις άλλο δεξιμπακ. Τι να κάνεις? Γι' αυτό τον έβαλε δεξιμπακ.
0: Θα σου πω εγώ τι θα έκανα εγώ. Δεν θα βάζα τον Κάτρι σέντερμπακ και θα βάζα ένα από την β' κατηγορία. Παίζει με την Νίκη Βόλου. Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Για να λέμε πώς πάνε τα πράγματα. Για να το δεις τον παίκτη στη θέση του.
1: Ναι. Ωραία.
0: Το αριστερό μπακ που έχει πάρει, πού βρίσκεται αυτό?
1: Ο Κρίστιας
0: είναι εκεί.
1: Όχι, ο Κρίστιας τον ετοιμάζουμε. Λέει είναι έτοιμος την άλλη εβδομάδα. Να δούμε.
0: Γιατί δεν μπορεί να παίξει 10.30 ώρα.
1: Τι να σας πω τώρα, αυτά είναι θέμα τα εσωτερικά του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω τι ανακοινώνουν.
0: Άμα τώρα σε αυτές τις ομάδες δεν το βάλει μέσα να προετοιμαστεί την Ευρώπη, πώς θα, άμα τραυματιστεί το αριστερό μπακ, ποιο θα βάλει?
1: Εντάξει. Εύλογα ερωτήματα, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Δηλαδή αυτά τα πράγματα στον προπονητή με ενοχλούν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βάζει τα πράγματα όπως τον Μπελίστρι. Αριστερά το παιδί χάνεται. Πάρ' το δεξί. Άμα δεν αποδώσει, πάγκο.
1: Ωραία. Έγινε
0: εγώ,
1: κύριε Σίδωρε.
0: Θα να πω και εύχομαι ότι επέτει, πιστεύω οι φίλαθλοι, θα ευχαριστηθούν μεγάλη μπάλα από τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπω εγώ. Μεγάλη μπάλα. Εδώ και 25 χρόνια τέτοια μπάλα που θα παίξει επέτει δεν πρόκειται να την έχουν καταλάβει.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece.

0: Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dd.aug.edu.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπου, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόν, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
5: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Δημήτρη από τη Φτελιά. Ο κύριος Δημήτρης είναι από τους πιο αγαπημένους σου ακροατές όλης της παρέας. Όχι δικός μου μόνο. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
10: Σιγά σκουπίζουμε τώρα.
9: Μα έτσι είναι. Όλοι λένε για τον Δημήτρη από τη Φτελιά.
10: Πώς θα γίνει. Θα σου πω ειλικρινά.
9: Ναι.
10: Αυτό το τιμώ ιδιαίτερα, ξέρεις γιατί. Όλους τους αξιωματικούς από το στρατό, από τα 20 μικρόνια τους θυμάμαι όλους. Τους συναδέλφους μου, όλοι μου ξέρουν γιατί με αγαπάνε. Λέει ακόμα μας θυμάσαι.
9: Ναι.
10: Λέω μέχρι να φύγω θα σας θυμάμαι.
9: Υπάρχει ερώτερο πράγμα.
10: Πριν αρχίσω να ευχαριστήσω τον νεόφυτο και να ξέρει κάτι ότι οι ευχές του νεόφυτου με πιάνουν.
9: Έτσι.
10: Γιατί ο νεόφυτος είναι καλός.
9: Έτσι.
10: Πραγματικά.
9: Έτσι.
10: Γιώργο, ήθελα να πω κάτι.
9: Βεβαίως.
10: Τι να σας έβαλε η Νουνά σου, εσένα και όλους τους δημοσιογράφους και τα κορίτσια. Με ένα Νουνά με έβαλε σπορέλιο, φαίνεται και είμαι προβληματικός. Τι ευγένεια είναι αυτή που έχετε, τα κορίτσια. Τι αγάπη είναι αυτή, πραγματικά.
9: Εγώ πάντως ο Νουνός μου ήταν ένα μάλαμα. Ένας άρχοντας.
10: Μπράβο, εγώ το τιμώ αυτό πραγματικά, ξέρεις.
9: Ο Αποστόλης ο Μαυρουκάκης, ο οποίος ασχολιόταν με αλουμίνια, Ευρώπα, ένας gentleman, ένας κύριος, δεν είχε πει στη ζωή του, ας το διάλο. Ας το διάλο δεν είχε πει στη ζωή του.
10: Μπράβο.
9: Και είμαι πολύ περήφανος για τον άνθρωπο που με βάφτισε.
10: Πίστεψέ μου ειλικρινά.
9: Yeah.
10: Ήρθα από την καφετέρια προλίγου και ήταν ένα παιδάκι 20 χρονών και με λέει, Μίτσο, τι κάνεις, ξέρεις τι του είπα. Αγόρι μου, εγώ έχω παιδιά 55 χρονών και εγγόνια 25 χρονών, δεν είμαι μίτσος.
9: Ναι.
10: Τα κοινωνικά θέματα, Γιώργο, σε πληροφορώ, είμαι πάρα πολύ δύσκολος.
9: Mm.
10: Ειλικρινά
9: έτσι,
10: σε μιλάω.
9: Σωστό. Έχετε δίκιο.
10: Ξέρεις και το χωριό έχει ένα μείον, δεν φταίνουν τα παιδιά. Στην πόλη τα παιδιά, εγώ πάω στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά μου, όλοι τι κάνεις κύριε Δημήτρη, ξέρω ότι. Και όταν μιλάνε και θείο και παππού, χαίρομαι, ειλικρινά σε μιλάω.
9: Ναι.
10: Αλλά μερικά το χωριό από τη φύση του είναι. Πολύ δύσκολο σε αυτά τα θέματα πραγματικά. Γιατί οι γονείς, ξέρεις, ασχολούνται με άλλα πράγματα.
9: Ναι.
10: Που έχουμε και ένα επίπεδο, περισσότεροι δεν είμαστε γεμορφωμένοι, δεν είμαστε διαβασμένοι. Όλα αυτά συντηρούν. Για ειδικά τον νόφιτο τώρα που στέλνει χαιρετισμούς. Αλλά εγώ ήθελα να πω και σε ένα κάτι. Δεν μου λες μετά τις 3 εγώ δεν κοιμάμαι. Το ταβάνι θα βλέπω.
9: Εντάξει. Είναι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, μια νέα εκπομπή. Τώρα
10: όχι,
9: ξεκινάει.
10: Ξέρω,
9: εντάξει, μετά έχει και τραγουδάκια. Έχει πολλά. Ο Real FM είναι συνέχεια δυνατός.
10: Τα ξέρω, δεν χρειάζεται να το πεις. Ωραία. Εγώ κατάλαβε λίγο τι προσδιοριστικά
9: ναι, μου. Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα.
10: Λοιπόν, σε όλου του φίλου χαιρετίσματα, προχτές ο Ολυμπιακός λίγο με ενθουσίασε. Θα πει Λάρισα ήταν.
9: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, καλά πήγε, έβαλε.
10: Όχι καλά πήγε. Γκολ, εκείνο τον γκολ που έβαλε το Σέντερ Φόρ το καινούριο, με έκανε εντύπωση, το έβαλε με το κεφάλι προ τα κάτω.
9: Ο Γκονσάλης, ναι.
10: Είδε. Όταν χτύπησε την κεφαλιά, τη χτύπησε προς τα κάτω, δεν τη χτύπησε αόριστα.
9: Ναι, ναι.
10: Εγώ δεν είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος είμαι, αλλά μερικά πράγματα, μερικές τέχνες πραγματικά με ενθουσίασαν.
9: Ναι.
10: Ωραία, να είστε
9: ωραία,
10: καλά.
9: Ωραία, ωραία, κύριε Δημήτρη.
10: Συγχαρητήρια για την νέα εκπομπή.
9: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να είστε καλά.
10: Να σε καμαρώνουμε και να σε χαιρόμαστε.
9: Ευχαριστώ πολύ.
10: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που με δίνετε.
9: Γεια σας, κύριε Δημήτρη μου. Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει. Καλό μεσημέρι, δεν άκουσα από την αρχή. Πες κάτι για Ζέλσο Μαρτίνς. Όχι, δεν είπα κάτι. Ακούγεται ότι θα τον δώσει. Προσωπικά δεν θέλω να φύγει αυτός ο παίχτης. Θεωρώ ότι είναι βασικότος και έχει ακόμα να δώσει τι λες. Να θυμίσω ότι πέρυσι στο Champions League, επειδή πολλοί Ολυμπιακοί δεν τους αρέσει ο συγκεκριμένος. Σου λέει δεν έχει πολλή ουσία, πολλά φρουφρού και αρώματα. Σε κάποια μάτς δεν θα διαφωνήσω. Όμως πέρυσι στο Champions League ήταν ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω. Γράφτηκε για την Κράσνονταρ. Ότι τον θέλουν πολύ. Εγώ να πω ότι οι μεταγραφές στη Ρωσία τελειώνουν 14 Σεπτεμβρίου μαζί με εμάς. Δεν έχουν μείνει τώρα αγορές. Οι Ρώσοι, εμείς, Σαουδάραβες, όλες οι μεγάλες ομάδες, οι μεγάλες χώρες έχουν κλείσει αγορές. Αν θα γίνει κάτι στη Ρωσία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί είναι ένας παίκτης που για μένα σίγουρα θα παίξει. 100% θα παίξει. Βέβαια τώρα έχει πολλές επιλογές. Ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να παίξει, μπορεί να βοηθήσει ο συγκεκριμένος παίκτης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και ερχόμαστε πίσω για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
11: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
12: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
12: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
13: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
14: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
21: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
0: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
25: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
26: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
25: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
26: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
26: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
25: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
26: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
27: Γιώργο Πινάς.
28: Έχω μία πείνα.
27: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
28: Να πάμε.
27: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
29: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
20: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Στους 97,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Τώρα όσοι είδατε στην παρέα μας πιστεύοντας ότι ξεκινάμε δύο, έχει αλλάξει το πρόγραμμα όσον αφορά την εκπομπή τη συγκεκριμένη κάθε Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινάμε 12 και όχι 2. Το 2-5 έχει γίνει 12-3. Άρα αυτή την ώρα ξεκινάμε την τρίτη ώρα και τελευταία. Τρεις η ώρα τελειώνουμε και μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Χριστούλιας, μια νέα εκπομπή. Λοιπόν, να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Φορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Χρωστάω και Ολυμπιακό, δεν έχω πει κάποια πράγματα, θα πω αργότερα. Περιμένουν κάποιοι ακροατές να τους πάρουμε, αλλά να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί έχουμε ακούσει μόλις τρία. Γιώτα Νέγκα, το δίκιο μου, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Πάνος Γορτινία, καλώς τον ναι. Καλή σεζόν να έχουμε, Πάνο, καλή σεζόν.
1: Επίσης, να είστε καλά. Εγώ έβαλα να ακούσω Παπαγιάννη, άκουσα Παπαγιάννη, έμαθα ότι οι εκλογές θα γίνουν 7 Σεπτέμβρη, είπε ο Αυτιάς. Μαρτυρά, χωρίς κλείο ο Γιώργης. Ο Αυτιάς. 7 Μάρτη, 7 Μάρτη.
0: Να.
1: Παπαγιάννης είναι το πρωί εκεί.
0: Λες να μην ξέρω.
1: Επειδή μένει Εξάρχεια κέντρο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μένει κέντρο, Εξάρχεια.
0: Ποιος μένει Εξάρχεια?
1: Ο Παπαγιάννης.
0: Α, δεν μένει Εξάρχεια, δεν μένει Εξάρχεια.
1: Κέντρο μένει. Πάντως εγώ το κέντρο κυκλοφορεί.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Αλλά εντάξει, να σου πω, το βιβλίο το πήρες, το δώσανε?
0: Όχι.
1: Του Παπαδόπουλου?
0: Όχι.
1: Του Λευτέρη του Παπαδόπουλου?
0: Όχι.
1: Είχα περάσει και στάβησα πάνω στο σταθμό.
0: Πότε,
1: το αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω. Μου έπεσε στα χέρια μου και λέω αυτό αξίζει. Είναι το βιβλίο που έχει βγάλει και το Παπαδόπουλο. Αυτά είναι τα τραγούδια μου.
0: Κάτσε να ρωτήσω τώρα. Μήπως το έχουν αφήσει κάπου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για πες μου τώρα τι γίνεται, είσαι Αθήνα, πού είσαι, στο χωριό που είσαι?
1: Τώρα κατεβαίνω, θα κατέβω με τη Σνίγκο τώρα κατά τις 3. Γιατί δεν φεύγω αργά, γιατί μετά βαράει ο ήλιος Χαντήλι όταν πηγαίνεις προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Άμα φύγεις 6-7 είναι ο ήλιος Χαντήλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς το βλέπεις τώρα που πήραμε τη θέση του Λεβαριακού, εμείς ο Αστέρας Τρίπολης?
0: Ναι, με την υπόθεση. Εντάξει, ωραία, τώρα τι να σου πω. Πάντως, εάν λένε ότι έχει γίνει μηχανογραφικό λάθος που λέει η Λιβαδιά, τι πιο φυσιολογικό να απευθυνθούν στην ΕΠΟ ή ΕΠΟ να πει, παιδιά, τι έγινε. Γιατί υποτίθεται έγινε μηχανογραφικό λάθος. Τότε γιατί η ΕΠΟ δεν παίρνει θέση? Γιατί για να δικαιώσει την έφεση στον Αστέρα σημαίνει ότι ο Αστέρα έχει στοιχεία. Δεν δικαιώνεσαι έτσι. Πάση περιπτώσει. Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα δεν βγάζει άγριο πάντως.
0: Όχι, αλλά εάν είναι θέμα λάθους τη ΕΠΟ, πρέπει η ΕΠΟ να πάρει θέση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν αντικαστής, αυτό θα έκανα. Έλα εδώ, κυρία ΕΠΟ, τι συνέβη. Να δούμε. Γιατί είναι μία πρόκριση εδώ. Όσοι δεν καταλάβανε, συγγνώμη, όσοι δεν καταλάβανε, έχει στον αγώνα Λεβαδιακού Αστέρα έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας για την κανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή. Πρωτόδικα δικαιώθηκε ο Λεβαδιακός, στην έφεση δικαιώθηκε ο Αστέρας και συνεχίζει ο Αστέρας στο κύπελο. Και ο Λεβαδιακός είπε για απόφαση έκτρωμα και θα πάει στο ΚΑΣ.
1: Αλλά μέχρι να πάει στο ΚΑΣ δεν θα έχει τελειώσει και το κύπελο.
0: Όχι, εντάξει, τώρα αυτές είναι άλλες διαδικασίες. Είναι γρήγορα γίνονται.
1: Πάντως εγώ δεν θέλω τέτοιος κληρώσεις, δηλαδή να παίρνουμε, θέλω να παίζει μπάλα και να παίρνει.
0: Ναι,
1: άμα μπορεί να παίρνει.
0: Πώς το βλέπεις τώρα τον Αστέρα, γιατί έχει πάρει κάποια καλά παιχτάκια, τι γίνεται, πώς το βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, εγώ έτσι βλέπω στο ίδιο όργο θεατές, δεν βλέπω ότι οι παγκοκαϊμενάκηδες ασχολούνται τόσο πολύ με τον Αστέρα, τα έχουν ρίξει σκολίνες και στο μάραθον.
0: Καλά, δεν έχει άλλα πράγματα, εντάξει, αυτοί παίζουν σε υψηλό επίπεδο τώρα, εντάξει.
1: Τότε αν παίζει ψηλό επίπεδο να μας πούνε ότι ξέρεις τι, εμείς τον Αστέρα θα τον
0: παρακολουθήσουμε. Ναι, και τι, ωραία, συγγνώμη, να σου πω, ρε, πάνω εδώ πέρα δεν υπάρχει, προσπαθούν στον Άρη τόσα χρόνια να βρουν κάποιον και δεν πάει. Δηλαδή είναι εύκολο για τον Αστέρα να βρει τέτοιο επιχειρηματία?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Πού να βρει ο Αστέρας?
1: Τίποτα δεν βρει, ο Αστέρας θα πάει εκεί που ήταν.
0: Άμα φύγουν, βράστα χαράλαβε και χωρίς κόσμο. Άλλο να πας να πάρεις, ας πούμε, την Παναχαϊκή. Που έχει κόσμο να πάρει, είναι μια Καλαμάτα που έχει βέβαια ιδιοκτήτη με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και άλλο να πα στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Εγώ, Γιώργη, δεν καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό βγήκα τώρα. Γιατί δεν δίνουν όπως ο Αχιλλέας, γιατί ο Αχιλλέας έχει μυαλό και ξέρει από μαγαζιά. Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια να κατέβουν οι εκτίδες, οι παουκτίδες, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί και θέλουν μόνο τα διαρκεία. Δηλαδή
0: ναι, αλλά Ολυμπιακοί πήγανε προχθές.
1: Πήγανε
0: και αν ο κόσμος είδε άδεια την απέναντι εξέδρα που είναι στα δημοσιογραφικά, γίνονται έργα.
1: Εκεί τη φτιάχνουν, ναι, το ξέρω, φτιάχνουν.
0: Γι' αυτό, αλλιώς θα έχει και αυτή κόσμο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κατεβαίνει η Τρίπολη, κλαίει. Έφυγε η αεροπορία, έφυγε το πεζικό. Έκλεισε η αυτή, δηλαδή ξέρετε πάνω να πει
0: κλαίει. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει, σωστό είναι αυτό. Για την τοπική οικονομία, σωστό, σωστό.
1: Οι μεγαλύτερες αλυσίδες είναι το νοικιάζεται και το πωλείται.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Οι δύο αλυσίδες είναι. Νοικιάζεται και πωλείται.
0: Ναι.
1: Η Τρίπολη κλαίει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνουν αυτό.
0: Τώρα φέτος, αφού έγινε η αρχή με τον Ολυμπιακό, θα το κάνουν με όλους φέτος.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα. Ο Πανούτσος τι κάνει?
0: Δεν έχω κάποια νέα. Δεν ξέρω.
1: Και δεν έχει ακουστεί τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια νέα. Και προχθές μιλούσα με έναν συνάδελφο, ούτε αυτός ήξερε.
1: Ο Αυγολέμονος Στάνια, ρε, εντάξει, θα πάρει τα ίσα του.
0: Ναι, εντάξει, είναι γίγαντας.
1: Μην κολώνει. Το πρώτος που βγήκε ο Βαγγέλης, από το παιδί βγαίνει συνέχεια, είναι Παναθηναϊκός, να πούμε. Με πράσινα γυαλιά. Αν η νίκη του έκανε δύο φάσεις και του έβαζε δύο γκολ, δεν θα κερδίζανε.
0: Καλά, εντάξει, ο παδός έτσι είναι, ξέρεις, ναι.
1: Και εγώ ο παδός είμαι, αλλά θα μου πεις εντάξει, βέβαια, έχω παίξει και μπάλα, δεν πάει στους. Γιατί το λέω, γιατί του πες εσύ, η νίκη τι πώς θα παίξει. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κατέβηκε η νίκη. Να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Κατέβηκε για το 0. Θα κρατήσουμε το 0. Εγώ λες, και αυτό είναι κάτι για τις ελληνικές ομάδες να μάθουν να τις κλειστές άμυνες να βρίσκουν τρόπο να τις ανοίγουν. Δεν το ξέρω αυτός μέχρι που αν θα σηκώσει μια ο Δανός εκεί που έχει 15 σύμφωνα και δεν μπορώ και να τον πω κάτι.
0: Θα δούμε, τι να σου πω, κάτσε να δούμε. Περίμενε, ακόμα αρχή είναι.
1: Εγώ θέλω να δώσω να κάνει καλή σταδιοδρομία ο Λυκογιάννης, γιατί το παιδί ξέρω τον πατέρα του και την πάνω του είναι από το Μουλάτι, το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Ο Λυκογιάννης πήρε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω από το μέσα του Λυκάνου. Θα κάνει καλή σταδιοδρομία στον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, χρειαζόταν να γυρίσει. Γιατί είχε γυρίσει και όλη την Ευρώπη, δεν έκανε σε μια ομάδα μόνο.
0: Λες το παιδί που πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ.
0: Το αριστερό μπακ, λες.
1: Ναι, το αριστερό μπακ. Ναι, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο Μπάμπης, ο Λυκογιάννης.
1: Μπάμπης, είναι καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Και αν θα μου κάνει μια χάρη τώρα, θα παρακαλέσω, αν ακούει κανένας, μην πιάσει ο Μητσοτάκης πάλι τώρα. Έπιασε τον Τέλεια και στακίστηκε. Μην ξαναπεί τίποτα για κανένα παίχτη, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για κανέναν.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν θέλω το μετρό, θέλω τον Τέλεια. Τσακίστηκε και ο Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Μην μιλάς κακομίρια. Ας το να πας στην ευκαιρία.
0: Εντάξει,
1: από
0: πάνω μου.
1: Τώρα έχει το στόμα σου, γίνεται φασαρία.
0: Λοιπόν, να σε καλά, θα τα πούμε. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Λοιπόν, επίσης να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Καλά είσαι. Καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Εγώ δόξα τω Θεώ καλά είμαι. Εχθές είχα το γάμο του γιού μου.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ήμουνα στα λιμέρια του κυρίου νεόφυτου.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι.
2: Να είστε καλά.
0: Υγεία να έχουν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία.
2: Και εσύ να χαιρέσεις τα κορίτσια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Την οικογένεια, όλοι. Ήταν υπέροχα, ωραία εξυπηρέτηση, ωραίοι άνθρωποι. Από την ώρα που παρκάρες, Γιώργο, μέχρι την ώρα που έφυγες, έβλεπες πραγματικά επαγγελματίες.
0: Εντάξει, οργανωμένα πράγματα, ναι.
2: Ναι, γιατί είχε τύχει να πάω κι αλλού, κάτι κοροπή, κάτι έτσι, κατά αλλιώς. Και σου λέω, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα αθλητικά. Καλό είναι να μην λέμε πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ νωρί. Για άλλες ομάδες. Κάποιοι ξεγράφουν τον ΠΑΟΚ, κάποιοι ξεγράφουν τον έναν. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, ο προπονητής κάνει λάθη. Είναι πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες και κυρίως η ομάδα μου, δηλαδή εδώ ακόμα μοντάρι. Προσωπική μου γνώμη. Δηλαδή πιστεύω ότι θα αποδώσουν μετά από κάποιο.
0: Μα όλες οι ομάδες θέλουν τον χρόνο τους, δεν το συζητάνε νωρίς.
2: Δεν είναι συμφωνήσει. Ναι, το βλέπω λιγάκι και τα λάθη θα γίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δυνατόν να μην κάνει κάποιο λάθος. Μα είσαι ποδοσφαιριστής, μα είσαι πρόεδρος, μα είσαι. Είναι ένα κομμάτι όπως είναι η κοινωνία μας. Μέσα από τα λάθη το κυριότερο είναι να μαθαίνουν. Πιστεύω και αυτός ο άνθρωπος, ο Σπουδανός, θα δει, πιστεύω, έτσι, σαν νέο μυαλό, σαν νέος άνθρωπος, εκεί που πονάει η ομάδα. Εγώ προσωπική μου γνώμη πονάει πολύ στο 6. Πολύ στο 6. Θέλει να ταχύτητα το γρήγορο κέντρο μεσοαμυντικά. Για να μην δέχεται όλα τα κύματα των επιθέσεων σε πολύ γρήγορη χρόνο. Από εκεί και πέρα, κάποια βραχυκλώματα που γίνονται στις άμυνες, εντάξει, αυτό παίζει ρόλο και τι επιθετικούς έχει ο άλλος. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, ότι ναι, μεν παίζουν 11 με 11, ο άλλος είναι καλύτερος, αλλά εγώ πιστεύω εκεί. Φταίει και ένα καλό δεκάρι, ένα δεκάρι το οποίο να δημιουργεί. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν οι τέσσερις επιθετικοί που έχουν να έχουν καλή εικόνα. Δηλαδή η Καντίνο γύρω τρέχει, ψάχνεται, θέλει επιθετικούς κιόλας να μπουκάρουν, έτσι. Να κάνουν μπούκες, αλλά όχι μπαίνουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουν. Αυτό είναι η ταχύτητα μυαλού, το γρήγορο παιχνίδι. Εκεί. Το κέντρο το βλέπω λίγο περίεργα, ειδικά στο 6. Εύχομαι να πάνε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό προτάσμα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ νωρίς. Έτσι. Και να είσαστε καλά, να έχεις καλές εκπομπές και πάνω απ' όλα υγεία στον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χαιρετίσματα σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και μου λέει ο Χρήστος από την Αργυρούπολη και τον Τζολάκη, τι να πω, ο Τζολάκης τώρα έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα το παιδί, είχα 2-2 και προχθές είχε μια τρομακτική απόκριση που έκανε, γενικά πήγε καλά και στα δύο μάτς και του ευχόμαστε τα καλύτερα, τι άλλο να πούμε, μακάρι να υπάρχει συνέχεια. Και σήμερα βέβαια εντάξει οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βλέπουν το μάτς με το Βόλο, αλλά έχει τη Χαλ 7.30 ώρα το Nova Premier που παίζει με την Aston Villa, ωραίο μάτς. Χάλα στον Πίλα σε 7.30 ώρα. Και επίσης 7 η ώρα, όσοι δεν θα δει το Ολυμπιακό, έχει ωραίο ντέρμπι στην Ιταλία. Η Ίντερ που υποδέχεται την Νάπολη από την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ είναι αυτό το μάτς. Ο κύριος Γιώργος από το Χολαργό. Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας. Είχα πει ένα τμήμα προχθές, αλλά δεν ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ξέρω αν σας το πει ο Παύλος. Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Προχθές δεν τα είπαμε και στον αέρα στον τηλεοπτικό.
3: Όχι, είναι πριν από αυτό.
0: Όχι, μέρα. Πριν, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, αυτά που γίνονται τώρα στον ΠΑΟΚ, το να κάνουν κουμάντο όλοι οι φιλαθλοί, τα αποτελέσματα τα είδαμε με τον Άρη. Θα θυμόσαστε. Που είχαν αναλάβει οι φανατικοί συντεσμίτες, ανεβάζανε, κατεβάζανε, ποιοι παίκτες θα παίξουν με τον Άρη και τα λοιπά. Πριν χρόνια, δεν το θυμόσαστε.
0: Όλα τα ξέρω καλά, τα θυμάμαι καλά. Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Τα θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη.
3: Τα ίδια τώρα πάνε να γίνουν και στο τέτοιο. Να κάνουν κουμάντο το παδί. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Κολοκοτρώνη. Πρέπει κάποια στιγμή. Πάω και είναι αδελφό σωματείο με την ΑΕΚ που ήταν. Τα χαλάσανε κακώς. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, τον έβγαλε από την αφάνεια τον ΠΑΟΚ, γιατί στην αφάνεια ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, τον έκανε ομάδα, πήρε πρωτάθλημα κτλ. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Καλά μυαλό δεν έχουν καθόλου. Μα καθόλου μυαλό. Πώς βρίζεις, πώς μιλάς έτσι. Τα εκατομμύρια τα έδωσε, γιατί είχε κανένα λόγο. Παιδιά, τι έγινε, είχε κανένα λόγο. Γιατί, για να οικονομήσει, τον πήρε τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουν ενεργειάσει κολοκοτρόνημα αυτό. Λοιπόν, πάω στην ομάδα μου τώρα. Αυτά που είπατε για την ΑΕΚ, αυτά όλα, ήθελα να τα πω εγώ. Γλιτώσαμε χρόνο ομιλίας. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν μπορείτε. Ακούστε, κύριε Κολοκοτρώνη, την άποψή μου την έχουμε μιλήσει ξανά για τον, για τον προπονητή αυτό. Αυτός ο προπονητής την πρώτη στραβοτιμονιά που θα γίνει, να μην γίνει ποτέ, θα βγάλει την πουρά του έξω. Είναι τόσο τζόρας, νευρικός και χαρακτήρα. Δεν μ' αρέσει. Σαν χαρακτήρας. Λοιπόν, προχθές τι έκανε τώρα. Δηλαδή, πού πάει να παίξει τώρα, ξέρει με ποιους πάει να παίξει. Εκτός αν δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη, σου λέει και θα αποκριστούμε γιατί να εξοδεύσουμε.
0: Όχι, είναι και γι' αυτό αναγνώριση και καταξίωση, γιατί αν θες να κάνεις καριέρα και σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα προπονητικά, το να πάρεις κάποια θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη μετράνε πολύ.
3: Συμφωνώ, εγώ εντάξει, μετράνε, αλλά αν ο άνθρωπος είναι περίεργος, δεν μπορεί να τον αλλάξει, διότι αυτός δεν θα ποτέ δεν θα πει αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Δεν πρόκειται να φτιάξει ομάδα με τίποτα. Αν πει ένα συνέδριο, ένα συνέδριο είναι για την ΑΕΚ. Τελείως. Από εκεί και πέρα τώρα το τι θα βάλει και το τι ξεκίνησε όταν ήρθε εδώ, τι έκανε, πήγατε να παίξει Ρόμβο. Το θυμόσαστε στο Ρόμβο, μαζί τα λέγαμε.
0: Τι
3: Ρόμβο να παίξει, με ποιου παίξει να παίξει Ρόμβο. Μετά είδε ότι τέτοια βίντεο και τα λοιπά τη ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνια. Με ένα μηδέν δεν κάνει δουλειά, να όριστε πάλι το ένα μηδέν. Τι έγινε προχθές. Πάλι μία γκέλαμα κάνεις τώρα στην αρχή, μετά παίζει ρόλο και για την Ευρώπη. που για μένα η Ευρώπη, τώρα τι να λέμε τώρα, να παίξει ο Χάλαντ τώρα να έχει ποιον το Ρώτα, ποιον θα είσαι, όχι τους άλλους.
0: Όχι, ο Χάλαντ θα έχει, το Ρέλλας με το Μουκουντί, ναι.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα τέσσερα.
0: Θα δούμε τον Βινίσιους, τον Βινίσιους με τον Ρώτα, λογικά.
3: Ναι, καλά, εντάξει, τι να λέμε τώρα, δηλαδή, τέλος δεν αξίζει το κόμμα. Το κουβεντιάζουμε αυτό. Εντάξει, μέχρι εκεί που πήγε η ΑΕΚ είναι κατόρδωμα. Από εκεί και πέρα, ακόμα και το UEFA, έτσι το λέω εγώ, δεν μου αρέσει καινούργιο. Το UEFA ακόμα πέφτει η ΑΕΚ, δύσκολα θα περπατήσει. Δεν ξέρω, παρόλο που έχει επιθετικούς, αλλά η άμυνα δεν είναι άμυνα. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την επίθεση, πόσο ωραία αναπτύσσεται, τόσο ωραία σκοράρει, με την άμυνα, είναι η νύχτα με τη μέρα. Σε απόδοση. Δεν είναι. Αυτά τα παιδιά, όπως είπατε. Και ο Ρόδα. Ψηλότιμο παιδί, καλό παιδί. Κάνει ό,τι μπορεί. Σέντρες πολύ ωραίες. Έχουν βγάλει πολύ γκολ. Αλλά πολλά γκολ από τις σέντρες του Ρόδα. Αλλά δεν μπορείς τώρα. Το επίπεδο είναι τέτοιο. Δεν θα κλείσω ένα χιουμοριστικό που παρεξηγηθείτε. Α, να πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς και είναι και η εκπομπή του Σαββατοκύριακο και ξεχνάμε ότι. Του στείλουμε στους Τούρκους. Έχουν κάνει έξω φρενό αυτές τις μέρες. Τα έχουμε πει άλλη φορά, θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, έχουν αποφρασιστεί τελείως. Κάποιος πρέπει να του κόψει το κεφάλι να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
0: Έγινε λοιπόν, κύριε Κομμού.
3: Και τελευταίο να σας πω να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κάθε μέρα που νυχτώνει και ένας γλυπ πιτρώνει.
0: Ναι.
3: Θα θυμόσαστε αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλώς από το κύριο, γεια σας.
4: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
5: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετία που θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του απόψε στις 8 ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Πολύ υψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 31 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε μια εξέλιξη από Ολυμπιακό μπάσκετ με τον Ντόρζε. Ο Ολυμπιακός, να πω ότι είναι στην Κρήτη. Συμμετέχει σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά με τη Φενέρ, τον Ερυθρό Αστέρα και την Αρμάνη. Κέρδισε χθες την Φενέρ 82-77 και αύριο θα γίνει τελικός με τον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε την Αρμάνη. Η είδηση μας έρχεται από τον Ντόρση που έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έτσι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ σας διαβάζω ότι είπε ότι προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από μένα. Έτσι είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Γιατί το αναφέρω, διότι πριν καιρό, όταν τέθηκε και το θέμα με το WOCAP, που τελικά επιβεβαιώθηκε, είπα, έχει ρίξει και ο WOCAP προσπαθεί δικαστικά να κερδίσει την ελευθερία του κλπ. Τα γνωρίζετε. Υπήρχε και θέμα με τον Ντόρση για την αύξηση των αποδοχών του. Είχαν γραφτεί ότι τον έχουν πλησιάσει ομάδες από το εξωτερικό, δίνοντάς του πολύ περισσότερα χρήματα, και μάλιστα για να φερθεί εδώ στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τότε που είχε πάρει τον Οσμάν. Σας είχα πει και εγώ ότι είχα πληροφορία από Θεσσαλονίκη ότι έχουν προσεγγίσει τον Ντόρση, εφόσον βέβαια φύγει από τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και τώρα στο τουρνουά, στο περιθώριο του τουρνουά, κάνει αυτές τις δηλώσεις που ουσιαστικά λέει ότι δεν τα έχω βρει με τον Ολυμπιακό. Το τι μέλη γενέστε θα το δούνε στο λιμάνι τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τον κόσμο, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Μανώλη Λιδάκη, το «Και καρτερό», το οποίο έχει γράψει και η στίχη και η μουσική του Δημήτρη Κούκου.

0: Ο Γιάννης από τη Λάρισα. Καλώς το Γιάννη, καλή σεζόν.
1: Καλά Γιώργο, τι γίνεται. Καλά είσαι.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι σου?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν κουτουλίσα. Αλλά τι να κάνεις, είναι η δουλειά μας εμάς που δεν έχει τώρα εποχές. Τι λέει?
0: Εντάξει, εδώ στον αγώνα έχουμε μπει δυνατά.
1: Πήγες, έκανες μπάνια στη...
0: Καλά, εγώ μπάνιο κάνω κάθε μέρα.
1: Στην ίσο του Πέλοπα.
0: Εγώ είχα πήγα λίγες μέρες στη Μάνη και ήμουνα και Αργολίδα.
1: Α, ωραία, ωραία. Στα καλύτερα μέρη.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Να άφηλε εκεί κάτω, γήθιο που ήσουν.
0: Ναι, καλά, εκεί είναι φανταστικά, ναι.
1: Εγώ πάω από την άλλη, έχω συγγενείς, άμα σου πει στην Νεάπολη, αλλά τα ξέρω τα μέρη και φυσικά. Τι λέει, καλή σεζόν να έχεις στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι άλλα.
0: Πώς βλέπεις την ομάδα τώρα?
1: Και ήθελα να σου πω, ναι, για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είμαστε φαβοροί πιστεύω για το πρωτάθλημα, Γιώργο, μετά τις τελευταίες μεταγραφές του Πουέρτα και του... Μου άρεσε και ο Φρόελερ, αν και τώρα έρχεται στην ομάδα και είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά βγάζει μια ηρεμία για την Ελλάδα, είναι πολύ καλός για το κέντρο. Εγώ απορώ όμως γιατί κράτησε έστω για την Ελλάδα, κράτησε του Γκαρσία. Εντάξει, είναι δικό του παιδί, αλλά
0: να.
1: Μέχρι πότε θα τον έχουν, δηλαδή θα πάει 40 χρονών, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό πρέπει να σκεφτεί και κάπως πιο ψυχρά σε αυτό ο Μέντι, τέλος πάντων, και ευτυχώς κράτησε του Σιπιώνη.
0: Ναι, δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη τον Καρτία. Τώρα έχεις Πουέρτα, έσαι πιόνι τώρα.
1: Αλλά έχεις, ναι, έχεις πολλούς. Ο Μεξικανός φαίνεται καλός και για να έχει τόσους ακόλουθους θα είναι εκεί να τον ακολουθούν. Ξέρεις, είναι και ένα κανάλι εκεί μεξικάνικο, πήρε τα δικαιώματα του Ολυμπιακού για να τον δει.
0: Ναι, ναι, και στην Κολομβία. Και στην Κολομβία και στο Μεξικό. Ναι, ναι. Ναι, ναι, στην Κολομβία και τον Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα πολύ καλός παίχτης. Ο Μπαγί, πώς λέγεται αυτός τώρα, ο Μπέιλι,
0: ο Τζαμαϊκανός.
1: Θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο π.χ. του Βάρκας, αλλά αφού δεν ήρθε, δεν είναι άσχημος, πιστεύω.
0: Όχι, καλός είναι ο Μπέιλι, καλός παίχτης.
1: Απλά βγάζει τραυματισμούς για Ελλάδα. Απλά πληρώσαμε τον αποκλεισμό από το Champions League, γιατί όλο τον Ιούνιο η ομάδα ήταν, εντάξει, θα μου πεις πρέπει να πάει για αυτές διακοπές, αλλά όλος ο οργανισμός λες κοίτας οι διακοπές και τι να πω τώρα, και δεν πολύ καταλάβαινε τι γινόταν, σαν να βρισκόταν σε ένα λίθαργο, ας πούμε, και για μένα έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Κοίταξε, είναι κάποιοι παίκτες που οι παίκτες τους έχουν τους παράγοντες, το περίμενε, θέλουν να δουν αν έχουν μια καλύτερη
1: αυτό.
0: Πρόταση δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Και τώρα
0: κοίτανε, ο Ουναή πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό? Όταν κλείσαν όλες οι αγορές. Δηλαδή έχει μείνει η ελληνική, η ρώσικη και η σαουδική Αραβία.
1: Αυτό έχει δίκιο, Γιώργο.
0: Περιμένουμε την τελευταία στιγμή τι θα γίνει.
1: Δεν είπα να πάρει τον Μπουέρτα, ας πούμε. Δεν μπορούσε όμως να πάρει το. Αν πει ήταν και το Μουντιάλ.
0: Και τον Μπουέρτα, να σου πω κάτι. Αν ο Μαρινάκης δεν έδινε κάποια χρήματα. Πολλά χρήματα στους ατζέντιδες, εκεί έγινε η δουλειά.
1: Αυτό άκουσα και εγώ, να τους έδωσε 2 εκατομμύρια.
0: Παραπάνω τους έχει δώσει. Παραπάνω, δεν είναι δηλαδή θέμα ομάδας μόνο οι παίχτες. Είναι οι ατζέντιδες που κάνουν όλη την ιστορία.
1: Σίγουρα.
0: Τα πήρανε χοντρά και δώσαν το εκεί. Δεν είναι εύκολα αυτά, δεν είναι εύκολα.
1: Απλά θα μπορούσε να φέρει κάποιους έστω του Φρόιλερ, ας πούμε, πιο νωρίς. Δεν θα προλάβαινε.
0: Και αυτός είχε θέματα με την Πολόνια, μια μένει, μια φεύγει, μια τέλος πάντων. Ο Φρόιλερ είναι καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης.
1: Γιατί περνούσαμε την Αϊμέγγια. Θα μου πεις μετά, άμα έχει 2 μεταγραφές ποιοτικές, θα μου πεις μετά με την Μπόντο, πολύ πιθανό να σε, σε απέκλειε λόγω που είχε ρυθμό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά είναι και στο Europa, έχουμε να παίξουμε χρόνια. Και πιστεύω γι' αυτό έκανε τις μεταγραφές, γιατί είδε και την κλήρωση ο πρόεδρος και σου λέει έχουμε πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, η κλήρωση είναι καλή, καλή για τον Ολυμπιακό.
1: Την πρώτη οκτάδα και εγώ, ναι, πρώτη φορά είχαμε τέτοια καλή κλήρωση.
0: Καλή κλήρωση.
1: Που έχει πιάσει κάποιες παγίδες, βλέπει Χοφενχάιμ, αλλά πιστεύω έχουμε πολλές πιθανότητες να είμαστε απευθείας στους 8, δεν ξέρω να συμφωνήσω.
0: Στους 16, στους 16. Στις πρώτες ομάδες πάνε στους 16 πρώτα.
1: Όχι, να μην παίξουμε ενδιάμεσα. Α,
0: όχι, δεν είναι, ναι, δεν θα παίξει ενδιάμεσα. Πρώτα πάει 16 και μετά 8.
1: Πάει 16,
0: ναι. Η πρώτη 8 πάνε στους 16.
1: Έχουμε να παίξουμε καιρό και δεν έχω.
0: Ναι, ναι, η πρώτη 8 θα πάει στους 16. Ναι,
1: αυτό λέω. Ναι, να πάμε.
0: Στους 16 και μετά 8, ναι.
1: Ναι, ναι, να πάμε στους 16 σίγουρα. Ναι. Και μετά βλέπεις ανάλογα.
0: Και μετά βλέπεις, σωστά.
1: Και την κλήρωση. Τώρα στο πρωτάθλημα για αυτή την αγωνιστική, τα ντέρμπι βλέπω πολύ χ στα πιο ντέρμπι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός Πάοκλες.
1: Ναι, και το Άρης ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός Πάοκλες βλέπω πολύ χ.
0: Εσύ θα πας Βολό, τίποτα για Ολυμπιακό?
1: Όχι, δεν πάω γιατί εργάζομαι. Θα δω τώρα μήπως πάω μετά τις 15. Θα μπορεί να τη δω κάπου την ομάδα. Θα δω, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Θα έχω άδεια.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Και
0: λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, να σε καλά. Πάμε και στον Τωτό. Καλώς τον Τωτό, ο οποίος από Κυριακή μας πήγε Σάββατο. Έλα, κύριε Δημήτρη μου.
2: Είδες. Είναι άλλη δουλειά του ναύτη, Γιώργο, και άλλη του καντιλανάφτη.
0: Έτσι,
2: άμα θα πεθάνω, θα του δώσω το μυαλό μου μεταμόσχευση.
0: Τι γίνεται?
2: Παράπονα έχει ο Μπαρμπαλάμπρος, ο ήρωας που έχει πολεμήσει στην Κύπρο.
0: Μα και μισό λεπτό. Το είχα πει πριν φύγω για διακοπές. Τον είχαμε πάρει και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς τον είχαμε πάρει.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο.
0: Εγώ το είπα και τον είχαμε πάρει τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν ξέρω τι γίνει με το τηλέφωνο.
2: Ναι, Γιώργο.
0: Προς Θεού δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο εμείς. Για όνομα
2: του Θεού. Γιώργο.
0: Ναι.
2: Σε πήρα να σου πω για το πατριωτάκι μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον Καλογιάννη, τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη, ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί. Και ήταν ο Κώστας ο πολίτης, ο μπασκεμπολίστας, ο πολίτης που ήταν, ναι, και πήρε και το γύρο.
0: Ναι.
2: Ήταν κουνιάδος, είχε παντρευτεί την αδερφή του.
0: Μάλιστα.
2: Κώστα του πολίτη. Είδες πως τη ζωή, Γιώργο.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
2: Με το Σαμάτιο συγχωρεμένο που χάσει και το με τον Κόκοντα.
0: Ναι, με τον Δημήτρη, τον Δημήτρη που έφυγε την περασμένη εβδομάδα, ναι.
2: Ναι, με τον πρόεδρο μου έκανα παρέα τον Τσαουσάκη. Με τον άλλο που βγάλε το τραγούδι, μια γυναίκα, δύο άντρες, κοπολόι, δίχως χάντρες. Το ένα στη δουλειά και τον Μητσάρα στα καλιά.
0: Ναι.
2: Όλους τραγούδιστε. Κάναμε στο Πεντεφρύ παρέα με τον Μητσάκη.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ζωή, και αν μηδενικό είμαστε.
0: Εντάξει. Είπαμε, γι' αυτό λέμε πάνω απ' όλα υγεία και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό. Πρέπει κάθε λεπτό να το απολαμβάνουμε, αν μπορούμε.
2: Γιώργο μου, τη φαντασία να φεγγάρει, τραγούδα και ο Μενιδιάτης. Συναντιόμαστε με τον Καλογιάννη και τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, έξω από το κέντρο. Και να πεις, μου λέει, πολλά χαιρετίσματα στον γαμπρό σου και είναι πολύ άντρας. Τον Κυριάκο τον Πιπιλικάκη που ήταν
0: τερματοφύλακα, ένα του Απόλλωνα, ναι.
2: Έφυγε και ο γαμπρός μου, νεότατος. Ένα μηδενικό, Γιώργο μου, είμαστε.
0: Εντάξει,
2: καλά έκανα εγώ και τα τρώγα τα λεφτά και γύρναγα.
0: Εντάξει.
2: Ήμουν αλανιαρόγατο.
0: Εσύ πέρασες καλά τη ζωή σου, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πέρασες καλά. Τη γλέτησες τη ζωή σου, τη γλέτησες. Ωραία, ωραία.
2: Έπιασα το νόημα.
0: Έτσι. Ωραία.
2: Όπως λένε τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Βέβαια. Όλα τα τραγούδια αυτά τα παλιά που γράφανε η Ευτυχία Παπαγενοπούλου κλπ. Η οποία την θεωρώ μια τρομερή στιχουργό, ήταν όλα το αμφάγκατέα τη ζωή, η καθημερινότητα, ναι.
2: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε ένα τραγούδι από μένα που του το είπα πιτσιρικάς που ήμουνα και πήρε τα λόγια και το έκανε τραγούδι. Το γέλαγε η Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Και γέλαγε η Μαρία. Γέλαγε η Μαρία,
0: ναι.
2: Με τα πιτσιρικάς, με τα ρολεμάν, με τα παντίνια και είχα και τη Σοντόνα.
0: Ναι.
2: Και σπάγα τις λάμπες.
0: Ναι.
2: Και άμα υπέρναγε ο Κυραλέκος με τη χοντρή τη γυναίκα, τη σημάδα μου, στο πισινό. Αυτά έκανα εγώ, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Έκανα εγώ. Στη μαμά μου πήγα 10 χρονών ήμουνα και τη πήγα ένα κοριτσάκι εδώ στο φέρα την κόμενά μου.
0: Ναι.
2: Από που λέγανε,
0: ναι.
2: 8 χρονών εκείνη, εγώ 10. Την πήγα από το σχολείο που σχολιάσαμε,
0: ναι.
2: Και την πήγα στη μάνα μου. Και σαν κελαρίου συγχωρεμένη ρίτα γελάγανε. Γιατί έμενε εκεί δίπλα, σε μια λατζέρισα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω βιβλίο μεγάλο στη ζωή.
0: Ωραία, έτσι.
2: Και ο άλλο τι σου είπε. Το τραγούδι που έχω βγάλει το κάθε μέρα που νυχτώνει. Ένα κερατά πιτρώνει.
0: Ναι.
2: Κλέβουνε λόγια τον Τωτό.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι γερός και
2: καλά,
0: να σε ακούμε. Ευχαριστώ,
2: Γιώργο,
0: κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ επίσης, κύριε Δημήτρη. Να είστε γερός. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με...
2: Ένα μηδενικό Γιώργο μου είμαστε.
0: Εντάξει,
2: καλά έκανα εγώ και τα τρώγα τα λεφτά και γύρναγα.
0: Εντάξει.
2: Και ήμουν αλανιαρόγατο.
0: Εσύ πέρασες καλά τη ζωή σου κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πέρασες ναι. Καλά. Τη γλέντσες τη ζωή σου, τη γλέντσες. Ωραία, ωραία.
2: Έπιασα το νόημα.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία.
2: Όπως λένε τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Βέβαια. Όλα τα τραγούδια αυτά τα παλιά που γράφανε η Ευτυχία Παπαγενοπούλου και λοιπά, η οποία την θεωρώ μια τρομερή στιχουργό, ήταν όλα
2: το αμφάγκαντέα
0: τη ζωή, η καθημερινότητα, ναι.
2: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε ένα τραγούδι από μένα που του το είπα πιτσιρικάς που ήμουνα και πήρε τα λόγια και το έκανε τραγούδι. Το γέλαγε η Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Και γέλαγε η Μαρία.
0: Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία, ναι.
2: Με τα πιτσιρικά, με τα ρολεμάν, με τα παντίνια και είχα και τη Σοντόνα.
0: Ναι.
2: Και σπάγα τις λάμπες.
0: Ναι.
2: Και άμα έπαιρναγε ο Κυραλέκος με τη χοντρή τη γυναίκα, τη σημάδευα εγώ στο πισινό. Αυτά έκανα εγώ, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά
0: μάλιστα,
2: έκανα εγώ. Στη μαμά μου πήγα 10 χρονών ήμουνα και τη πήγα ένα κοριτσάκι εδώ στο πέρα την κόμενά μου.
0: Ναι.
2: Από αυτά που λέγανε.
0: Ναι.
2: 8 χρονών εκείνη, εγώ 10. Την πήρα από το σχολείο που σχολιάσαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και την πήγα στη μάνα μου. Και σαν κελαρίου σχολεμένη ρίτα γελάγανε. Γιατί έμενε εκεί δίπλα. Σε μια λατζέρισα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω βιβλίο μεγάλο στη ζωή.
0: Ωραία, έτσι, έτσι.
2: Και ωραία. Ο άλλο τι σου είπε. Το τραγούδι που έχω βγάλει το κάθε μέρα που νυχτώνει. Ένα κερατά πιτρώνει.
0: Ναι.
2: Κλέβουνε
0: ναι.
2: Λόγια τον Τωτό.
0: Ωραία κύριε Δημήτρη μου, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι γερός και να σε ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ επίσης κύριε Δημήτρη. Να είστε γερός. Γεια σας κύριε Δημήτρη.

0: ήμουνα και πήρε τα λόγια και το έκανε τραγούδι. Το γέλαγε η Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
0: Και γέλαγε η Μαρία. Το γέλαγε η Μαρία.
1: Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία, ναι.
0: Με τα σιρικά, με τα ρολεμάν, με τα παντίνια και είχα και τη Σοντόνα. Και σπάγα τις λάμπες. Και άμα πέρναγε ο Κυραλέκος με τη χοντρή τη γυναίκα, τη σημάδευα εγώ στο πισινό. Ναι, αυτά έκανα εγώ, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έκανα εγώ. Στη μαμά μου πήγα 10 χρονών ήμουνα και τη πήγα ένα κοριτσάκι εδώ στο πέρα την κόμενά μου.
1: Ναι.
0: Από αυτά που λέγανε.
1: Ναι.
0: 8 χρονών εκείνη, εγώ 10. Την πήρα από το σχολείο που σχολιάσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και την πήγα στη μάνα μου. Και σαν κελαρίου σχολεμένη ρίτα γελάγανε. Γιατί έμενε εκεί δίπλα, σε μια λατζέρισα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω βιβλίο μεγάλο στη ζωή.
1: Ωραία, έτσι, έτσι.
0: Τώρα άλλο τι σου είπε. Το τραγούδι που έχω βγάλει το κάθε μέρα που νυχτώνει. Ένας κερατάς πιτρώνει.
1: Ναι.
0: Κλέβουνε
1: ναι.
0: Λόγια τον Τοντό.
1: Ωραία, κύριε Δημήτρη, Δημήτρη μου, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι γερός και να σε ακούμε. Ευχαριστώ,
0: Γιώργο,
1: κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ επίσης, κύριε Δημήτρη. Να είστε γερός. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία. Θα ακούσουμε έναν ακόμα ακροατή. Ο κύριος Στέλιος από τη Βέρα με ρωτάει για τον Diego Costa που ήρθε σήμερα το πρωί για τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω τον παίκτη. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν παρακολουθούσα πρωτάθλημα Ρωσίας. Στην Κράσνονταρ. Ο Αουγκούστο, το παλιό χαφ του ΠΑΟΚ, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Αλλά εντάξει, θα μου πει τώρα επειδή είναι και συμπατριώτες. Θα τον δούμε. Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε δανεικό με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει υστερεί πάρα πολύ στα center back. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ο Χατζηδιάκος ποτέ δεν το πίστεψα το παιδί. Αυτός ο Ελουστόντο είναι αργός. Ο Μιχαηλίδης, έχω πει την άποψή μου, θέλει εν δυνάμει δύο βασικούς. Παίρνει τον Diego Costa προφανώς γιατί ο Λύση διαπίστωσε γρήγορα ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σαφώς αδυναμίες υπάρχουν πολλές. Θέλει και χαφ, θέλει και center for. Θα το δούμε. Λοιπόν, Κώστας Λουτράκη, καλώς στον Κώστα.
4: Γεια σου Γιώργο, τι κάνουμε.
1: Πώς είσαι?
4: Καλά, καλά φίλε, καλά, καλά.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είσαι γερός, δυνατός, εσύ και η οικογένειά σου.
4: Και εσύ Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
4: Καλό χειμώνα σε όλους. Καλή περίοδο να έχουμε ποδοσφαιρική. Τώρα, για την ομάδα μου, έτσι. Λοιπόν, δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω, Γιώργο, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ψάξω. Δηλαδή, με πονάνε τα μάτια μου. Δεν μπορώ. Πονάνε τα μάτια μου. Δηλαδή, μιλάω γυμνά.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ. Αυτό που φαίνεται τώρα, τον ενδιαφέρει άμεσα το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση.
4: Τι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
4: Τι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, θα πεις, θα πεις.
4: Δεν μπορώ να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα, ας πούμε, στο κέντρο ειδικά που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πεις πήρες και τον Ουναΐ και γι' αυτό πήρες και τους άλλους δύο. Να βλέπω την μπάλα, να γυρνάει την μπάλα ένα στον άλλο, γύρω-γύρω προς τα πίσω, πάλι γύρω-γύρω προς τα πίσω, χωρίς να μπορεί ένας να πάρει την μπάλα. Να κάνει μια τρίμπλα, να δώσει την μπάλα δεξιά. Δηλαδή είναι αυτό που είπες. Η μπάλα γύρω-γύρω και προς τα πίσω δεν μου αρέσει. Που αρέσει τα μάτια μου. Πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είναι καλή ομάδα, έχει τα προβλήματά του. Πώς θα παίξει έτσι.
1: Κοιτάξτε, με τον ΠΑΟΚ, μην τον φοβάσαι επιθετικά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ, έχει προβλήματα στην άμυνα. Αλλά δεν ξέρω αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αυτόν τον άλλη που είναι γρήγορο σαν τον άνεμο που θα τον πιάσει.
4: Ακριβώς.
1: Είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα.
4: Και θέλουμε και αυτό και θέλουμε και αυτό περί κι άλλο, όπως το είπες και εσύ. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί πέρα. Τώρα με τον Τζιριβέγια, με τον Κοντούρη, δεν μπορώ να.
1: Ο μοναδικός κλασικός κόφτης είναι μόνο ο Κοντούρης. Δεν έχει άλλο. Και αυτός δεν παίζει. Βασικός δεν παίζει το παιδί.
4: Έφυγε ο Σόφης, ναι.
1: Και εγώ βλέπω μήπως φύγει και ο Τζιριβέγια.
4: Ναι, όχι, από ό,τι διαβάζω τον έχουν, δεν θα τον βάλουν αύριο, θα τον στείλουν και αυτό, ναι.
1: Βασικά είναι τραυματίας.

0: τραυματίες το παιδί.
1: Εγώ διαβάζω την μερίδα τώρα και στο είπα, δεν εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, είναι τραυματίες.
1: Ύστερα, ο Αντίνιο. Πολύ μπαμ. Τίποτα. Τι να το κάνω εγώ. Γυρνάει πίσω, μαρκάρει. Πιάνει τον παίκτη. Εντάξει, εγώ θέλω μπροστά. Να κάνει μια τρίπλα δύο, να μπει μέσα στην περιοχή, να σουτάρει, να σκοράρει, να δώσει γκολ. Τίποτα. Πελίστρι. Πλέον δεν έχει πόδια. Λοιπόν, οι παίκτες αυτοί δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Για μένα. Εγώ βλέπω δεν κάνει ο Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό. Ούτε το Αντίνο, αυτό που βλέπω μέχρι τώρα, δεν κάνει. Τι τον πήραμε. Τόσα λεφτά. Τι κάνει. Για να πίσω μαρκάρι, τον παίκτη ναι, γυρνάει αμυντικά και επιθετικά ωραία.
0: Το Ταμπόρδα πώς το βλέπεις?
1: Ο Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ καλός και του βγάζουν την ανάσα, την Παναγία του βγάζουν του Ταμπόρδα. Με σκυλή ανήμερο είναι.
0: Ο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς.
1: Λίγος, πολύ λίγος. Αλλά ξέρεις κάτι, σκέφτομαι με την άκρη του μυαλού μου. Μήπως δούμε καμιά περίπτωση να πούμε, όπως είπες εσύ, που την πρώτη χρονιά δεν παίζει και μετά σου βγαίνει τα μάτια. Ναι. Είναι και αυτή η περίπτωση. Πρέπει να την ποντάρουμε την περίπτωση αυτή. Ναι, όπως είχαμε τον Αργεντίνο.
0: Τον Μπορέλι.
1: Το θυμάσαι την πρώτη χρονιά τι λέγαμε και τι κάναμε.
0: Ναι, και μετά μας έβγαλε τα μάτια, ναι.
1: Λοιπόν, και άμα ο Γιάννης του χρόνου σου κάνει τα μάτια, λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Γι' αυτό δεν μπορούμε να. Το θέμα είναι μην χάνουμε βαθμούς να είμαστε κοντά στο. Να είμαστε κοντά στον τίτλο, γιατί ο Παναγός πάει να πάρει το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα όμως, άμα δεν είσαι πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, που πιστεύω θα είναι οι βασικοί ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλές μεταγραφές και αυτός έχει τα προβλήματά του. Αλλά βρίσκει τη λύση ο Ολυμπιακός και τα παίρνει τα παιχνίδια, ας πούμε, πιο άνετα από εμάς. Έτσι βλέπω, ας πούμε. Πιο άνετα από εμάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας γιώργο, πρέπει να πίνω έβγες και λέμε πιο πολλά.
0: Έτσι, σωστά.
1: Άντε, καλώς θα
0: βγάλω. Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, είναι 18-19 μεταγραφές, αν τα βάλετε κάτω. Μαζί με τον Μαφέο που ήρθε και έφυγε. Θέλει πολύ χρόνο τώρα, δεν είναι εύκολο. Απλά για να σας πω για τον Μπουέρτα, γιατί έχω διαβάσει διθυράμβους, απλά να ξεκαθαρίσω, δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει. Το παιδί δεν είναι κεντρικό χαφ με την έννοια ότι είναι ο παιχταράς στο δεκάρι, είναι αμυντικό χαφ. Σε όλες τις ομάδες είναι ένα εξάρι, το οποίο κάποια στιγμή στη Λεβερκούζεν, όσα μάτς έπαιξε, που δεν ήταν πολλά, ο Τσάμπι Αλόνσο προσπάθησε να του δώσει έτσι λίγο προωθητικό χαρακτήρα. Θα μου πει τώρα στην Ελλάδα, ένα εξάρι προδιαγραφών στην Ευρώπη μπορεί να παίξει 8-10. Συμφωνούμε 100%. Το λέω διότι η λογική, όσο υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο και χωρίς να ξέρω τι θα αποφασίσω με τη Λίμπαρ, λέει ότι στα χαφ, αν πάει σε ένα 4-2-3-1 και μπορεί να παίξει και 4-3-3 με τους παίκτες που έχει, θα είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ. Η διάδα στο κέντρο. Δηλαδή ο Πουέρτα να είναι μπροστά από τα center back και να κανονίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπροστά του ο Φρόιλερ που είναι έμπειρος. Και να πάει σε μια τριάδα τώρα θα έχει μπροστά τον Γκουστάβο Σά πίσω από το center for. Και δύο ακραίους. Θα είναι ο Ελκάμπι, θα είναι ο Κονσάλες, αυτά θα τα δύο προπονητής. Και ο Γκουστάβο Σάμαρες. Πάντως ο Πουέρτα είναι αυτό το στυλ μπαλαδόφατσα, λιτόφατσα που λέμε έτσι. Και επειδή βλέπω ερωτήματα εδώ πέρα τελικά που ανήκει. Εάν δεν δούμε τα συμβόλαια, διότι οι Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι έχει έρθει για ένα χρόνο και τα άλλα τρία θα πάει στην Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό, αυτό που βγαίνει ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα της μεταγραφής και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όπως και να έχει, το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί κάποιον είναι πού ανήκει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όντως μπορεί να παρουσιαστεί από τη στιγμή που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, σε ένα χρόνο λέω από τώρα, ότι έγινε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ για πάρα πολλούς λόγους. Και ας έχει πληρώσει Νότιχαμ ο Μαρινάκης ως Νότιχαμ και όχι ως Ολυμπιακός. Αυτά γίνονται. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν ο Πουέρτα που θα πάει σε ένα χρόνο ή ο Ουναΐ. Το θέμα είναι εάν θα παίξει τον Ολυμπιακό, πόσο θα βοηθήσει, πόσο θα είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι ώστε η ομάδα του Ολυμπιακού να παίξει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο που να αρέσει τον κόσμο. Γιατί όπως είπε και ο Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, όλο με σέντρες παίζουμε. Και τον είδαμε το Μεντιλίβαρ σιγά να προσπαθεί να το αλλάξει. Να γίνει ο Ολυμπιακός που γνωρίσαμε με το Μεντιλίβαρ μετά την κατάκτηση του Κόμφαρες, ο οποίος πιέζει, κερδίζει μπάλες, τρέχει, δημιουργεί προϋποθέσεις, σκοράρει. Αυτό τον Ολυμπιακό έχει μάθει ο κόσμος. Όχι τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να κάνει γιώμες και να έχει το μυαλό του πώς θα βρει τον Ελκάμπη. Αυτό είναι το λάθος του Μεντιλίμπαρ. Ότι έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο πώς θα βρεθεί το center for. Άρα από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να δει ο Μεντιλίμπαρ είναι τι θα κάνει να έχει ένα παιχνίδι ποικιλίας, ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στο φορ πώς θα σκοράρει, να σκοράρουν και τα χαφ, να σκοράρουν και οι ακραίοι. Αυτή είναι η μαγιά του προπονητή και δεν ισχύει μόνο για τον Μεντιλίμπαρ, αλλά ισχύει για τον οποιοδήποτε προπονητή, έτσι σε κάθε περίπτωση.

0: Μόλις τώρα βλέπω, έχω απέναντί μου την Earth News. Έχουμε μία πτώση φάντομ στην Τανάγρα. Σίγουρα τώρα στο δελτίο ειδήσεων και ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που έρχεται θα σας ενημερώσει για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ βλέπω κόσμο, έχει πέσει το φάντομ, φωτιές. Το βλέπω στον αέρα, δεν έχω φωνή. Έτσι, καταλαβαίνετε, έχω μόνο την εικόνα. Μπορείς να βάλεις λίγο, Γιώργο, μπορεί να βάλουμε λίγο εικόνα, λίγο ήχο να ακούσουμε.
1: Θυμάμαι ότι έχει καταπέσει.
2: Είναι τραγική η είδηση που μας μεταφέρεις. Εμείς βλέπουμε τις φλόγες στην άτρακτο του αεροσκάφους, το οποίο συνεδρίζει πριν από λίγη ώρα.
1: Είναι η εικόνα που μας δίνει ο Βασίλης ο Τζόκας με την κάμερα του. Και βλέπουμε ακριβώς τη φλόγα, βλέπουμε πυκνούς καπνούς. Την ώρα που συνετρίβει το αεροσκάφος είδαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη, είδαμε ένα μανιτάρι φωτιάς μπροστά μας.
3: Και στη συνέχεια από εκείνη την ώρα έχουμε φωτιά καπνούς. Μιλάμε για ένα διθέσιο δικινητήριο αεροσκάφος. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ήταν στην αρχή της επίδειξης, ήταν στο μέσο κατά
1: την στην αρχή, ήταν περίπου στο...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τώρα σε απευθείας είδηση την κρατική τηλεόραση τι ακριβώς μεταδίδει. Εγώ τώρα αποχωρώ, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης ο Χριστούλιας πρεμιέρα, αλλά σαφώς θα ξεκινήσει με αυτή την τραγική είδηση που είχαμε με την πτώση Phantom. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο. Βέβαια αύριο έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο.
4: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
7: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δικινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε πριν από λίγο στην Τανάγρα, περισσότερα στο ενικός.gr. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός απόψε στις 8 από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια και ο αγιασμός. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός. Απόλυτα εφικτό χαρακτηρίζει τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πιο μεγάλο επίτευγμά μας στην υγεία είναι το προλαμβάνω και τα 6,7 εκατομμύρια Έλληνες που συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Στη Μόσχα βρίσκονται οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ και ακολούθως θα ταξιδέψουν στο Κίεβο μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην φάση των 16 του Αμερικανικού Open. Τα ξημερώματα ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Τσέχο Γύρι Λεχέσκατσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσούλιας και κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας. Θα συζητάμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκια, τα κόκκινα δάνεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία και φυσικά τις συντάξεις. Και πολλά ακόμη θέματα για τα οποία εσείς κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Real FM θα ζητάτε να πάρετε απαντήσεις από τους ειδικούς, από εργατολόγους, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, μεσίτες, ενεργειακούς επιθεωρητές, καταναλωτικές οργανώσεις και πολλούς ακόμη που θα φιλοξενούνται σε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε, φίλες και φίλοι, όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις σε προβλήματα και απορίες, θα πρέπει να μου στέλνετε το δικό σας θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε στο στούντιο papakirealfm.gr ή τηλεφωνώντας στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας πρόβλημα. Στόχος εξάλλου αυτής της εκπομπής είναι να είμαστε χρήσιμοι σε θέματα που αφορούν την τσέπη μας και τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς.

Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων του Real FM ότι κατέπεσε ένα διτέσιο διακινητήριο Phantom από την Χρύσα Κλειτσιώτη. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος, όπως σας είπα, τύπου Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικό σόου στην Τανάγρα. Σε λίγο, έκτακτη είδηση, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σάββατο λοιπόν, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, και όλα τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα στήριξης για όλους που στόχο θα έχουν να αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος θα μας πει την στόχευση που θα έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ενώ λίγο μετά τις 3.30 θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος θα σχολιάσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Pink Floyd ακούμε, Money, και στον ήχο είναι ο αγαπημένος μου φίλος, ο αγαπητός μου φίλος Γιώργος Τζιβελεκίδης.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε αμέσως τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Τι έχει γίνει στην Τανάγρα? Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα φάντομ της πολεμικής αεροπορίας από την 117 πτέρυγα μάχης, το οποίο βρισκόταν στην Τανάγρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που είναι του σοου αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της απογείωσης, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι δεν πήρε το ύψος το οποίο ήταν το επιθυμητό για να συνεχίσει μετά να κάνει τις αεροπορικές επιδείξεις. Έχει λοιπόν μόλις απογειωθεί το αεροσκάφος και για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν μπορεί το αεροσκάφος να ανέβει παραπάνω. Κάνει μια στροφή, λένε οι ίδιες πληροφορίες, παίρνει μια κλίση και τελικά συντρίβεται. Αυτό συνέβη ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, οπτική επιβεβαίωση αλεξιπτότου. Σημαίνει ότι το δημελές πλήρωμα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, το τονίζω, και είμαι, το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά.
0: Και πολύ καλά κάνεις, Χρήστο, και πολύ καλά κάνεις.
1: Ότι δεν έχει υπάρξει οπτική επαφή με αλεξίπτωτα σε ό,τι αφορά τους πιλότους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση τόσο από τα συνεργεία που βρίσκονταν στην αεροπορική έκθεση, αεροπορική επίδειξη, όσο και από την 114 πτέρυγα μάχης από την Τανάγρα, να προσεγγίσουν το σημείο και να διαπιστώσουν, να δουν τι ακριβώς να δουν για τους πιλότους, για να ξεκινήσουν. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πιλότων. Τα Phantom όλα είναι διθέσια, διοικητήρια διθέσια μαχητικά, και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το Phantom που φέρει το σηριακό αριθμό 504. Το ίδιο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει και χθες πτήση πάνω από το Air Show, μια επιτυχημένη πτήση, όλα λειτουργήσαν ρολόι και ό,τι έγινε σήμερα έγινε παρουσία εκατοντάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο προκειμένου να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη.
0: Χρήστο, είμαστε στη διάθεσή σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ό,τι καινούριο έρχεις, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος εδώ στον Real FM και είμαστε στη διάθεσή σου να ακούσουμε όλες τις νέες πληροφορίες. Μακάρι όλα να είναι καλά για τους δύο χειριστές του Phantom. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά με τους δύο χειριστές του Phantom που κατέπεσε πριν από λίγο στην Τανάγρα. Εμείς θα συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας και θα διακόπτουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που ο Χρήστος ο Μαζανίτης θα μας μεταφέρει τις νέες πληροφορίες. Λοιπόν, όπως σας είπα, 3 με 4 κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί για να ασχολούμαστε με την οικονομία, με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Φυσικά, σήμερα και αύριο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες που θα κάνει λίγο μετά τις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλες τις προηγούμενες ημέρες έχουν υποθεί πάρα πολλά αναφορικά με τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς σχετικά με τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός, με τις εξαγγελίες τις οποίες θα κάνει. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η στήριξη σαν οικοκυριά θα συνεχιστεί. Οι νέες παρεμβάσεις θα έχουν προσανατολισμό στην ενίσχυση των εισοδημάτων μισθωτών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά στις επιχειρήσεις. Πριν ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, πάμε να ακούσουμε τι ανέφεραν σε ομιλίες τους χθες σε συνέδριο που πραγματοποίησε η ημερησία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια νέα δέσμη παρεμβάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τη στήριξη των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Και μια ενιαία εθνική στρατηγική περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης που θα συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.
2: Γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα, κάθε απόφαση η οποία θα ληφθεί τώρα, θα διαμορφώσει τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς.
0: Ακούσαμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ουσιαστικά ότι μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, αυτό θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό σε λιγότερο από 5 ώρες, μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει μέσα από τα μέτρα τον εαυτό του. Εάν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο για τα μέτρα που θα ακούσουμε σε λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, αυτός θα ήταν «Μέτρα για όλους», καθώς όπως όλα δείχνουν, οι εξαγγελίες θα αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Μέτρα για οικογένειες, εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως είπαμε, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Oh, Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, ένα σχέδιο τετραετίας. Μέτρα κοστολογημένα, με άμεση εφαρμογή, μήνα-μήνα, ποια μέτρα είναι αυτά και ποιοι θα ωφελούνται. Και σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αυτά θα ξεκινούν να εφαρμόζονται από τον προσεχή Νοέμβριο. Όλες οι οικογένειες, όπως όλα δείχνουν, όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ακούσουν κάτι που τους αφορά. Έμβαση στις οικογένειες με παιδιά, φοροελαφρύνσεις για πολλούς. Και αν πρέπει να σας τονίσω κάτι, είναι ότι οι λέξεις κλειδιά που αναμένεται να ακούσουμε το βράδυ από τον Πρωθυπουργό είναι οι λέξεις προοπτική και ορίζοντας.

Λοιπόν, και περιμένουμε φυσικά να ακούσουμε και τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Αύριο θα έχουμε στην εκπομπή 3 με 4 εδώ στο Real FM. Θα κάνουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση των μέτρων που θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ. Και τη Δευτέρα το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12 το μεσημέρι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των μέτρων.

Όπως σας είπα και πριν από λίγο, πολλά έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, πολλά έχουν υποθεί αναφορικά με τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε εντάχει μερικά από αυτά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Θα ξεκινήσω με τους συνταξιούχους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες ότι το επίδομα, η ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο και από φέτος θα είναι στα 300 ευρώ, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ακόμα και στα έως 450 ευρώ. Εκτός όμως από τους συνταξιούχους, και οι εργαζόμενοι θα έχουν ωφέλη από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.

0: Πάμε όμως να δούμε και τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, έχει υποθεί από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σήμερα το βράδυ. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, έναν γνώστη της αγοράς, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλει η αγορά προκειμένου να προχωρήσει, να υπάρχει ανάπτυξη και για το καλό των επιχειρήσεων, αλλά και φυσικά για το καλό των εργαζομένων. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Χριστούλια, καλό τάξιδι, εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θέλουμε εδώ να είστε μαζί μας, να μας λέτε τα νέα της αγοράς, να μας λέτε τι προβλήματα υπάρχουν, αλλά και να δίνετε λύσεις, γιατί ως πρόεδρος επιμελητήρου ένας θεσμικός σας ρόλο είναι να κάνετε προτάσεις προς την κυβέρνηση και κυρίως προς τα οικονομικά υπουργεία, προκειμένου να βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχει ήδη προαναγγελθεί ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτούνται προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές?
1: Θεωρώ ότι οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει πραγματικά τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε σε ποιο βαθμό, βέβαια, από το 80%, ενδεχομένως να πάμε στα επίπεδα που ήμασταν την περίοδο της πανδημίας, στο 50 με 55%. Η οριστική κατάργηση του τέλους επιδεδεύματος επίσης βοηθάει. Και βεβαίως, εάν υπάρξει μείωση του συντελεστή φορολόγησής μας κατά 2% που ακούγεται, θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα για μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ακριβώς να ανταποκριθούμε και στις αυξήσεις των μισθών που θέλουμε να κάνουμε στους εργαζόμενους μας, σε συνδυασμό και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο είναι το δεύτερο βασικό ζητούμενο για την επιχειρηματικότητα γενικά.
0: Κύριε Κουρκίδη, όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος, προφανώς θα το έχει μετρήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, έχετε πει, σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λέτε, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πιο αποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο, έναν πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Τι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, είναι σημαντικό να στηριχθεί η παραγωγή, η μεταποίηση και η βιομηχανία μας, να ενισχυθεί η εξωστρέφειά μας με εξαγωγές, να αναπτύξουμε την ναυπηγική βιομηχανία και τις λιμενικές μας υπηρεσίες. Είμαστε μια ναυτική χώρα και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουμε την εφοδιαστική αλυσίδα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί μια ενίσχυση, να δοθεί μια, αν θέλετε έτσι, δυνατότητα μεγαλύτερης ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επενδύουν περισσότερα από τα κέρδη τους. Και μάλιστα είχαμε ζητήσει ένα αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο, αν είναι 5%, να επενδύεις 10% στην επιχείρησή σου. Με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουμε? Να μεγεθυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, mm-hmm. να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και να μπορέσουμε να είμαστε πιο αυτάρκεις στα προϊόντα τα οποία μπορεί να παράξει η χώρα μας. Τα παρήγαγε στο παρελθόν και θα πρέπει να τα παράξει και στο μέλλον.
0: Για να γίνουν όλα αυτά όμως, Πρόεδρε, χρειάζονται και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχει τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν τελειώσει τα κονδύλια το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Πραγματικά πρέπει να μεγαλώσει αυτή η περίμετρος δυνατότητας ένταξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρέπει να διευρυνθεί η πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες στις μικρομεσαίες, να δημιουργηθούν νέα εργαλεία ρευστότητας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με εγκυοδοτικά εργαλεία. Και μάλιστα υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία, αν μοχλευθούν την επόμενη τριετία, μπορούν να δώσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια στην πραγματική οικονομία. Τα έχουμε καταθέσει αυτά και ζητάμε επίσης και κάποια τραπεζικά προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που μπορεί να έχουν οφειλές, αλλά τις εξυπηρετούν.
0: Δύο ερωτήσεις σε μία, για να μπορέσουμε μέσα σε δύο λεπτά, Πρόεδρε, να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Αυτό που συζητείτε τις τελευταίες ημέρες είναι αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση και πώς θα τη χάνουν καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τις συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Ένα ερώτημα είναι αυτό, ποια είναι η γνώμη σας, και ένα δεύτερο, πώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις η άνοδος του ενεργειακού κόστους.
1: Θα έλεγα ότι η συνέπεια είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή θα πρέπει η τεκμαρτή φορολόγηση να συνδεθεί με τη συνέπεια. Περίπου 670.000 ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο και οι μισοί περίπου αδικούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η τεκμαρτή φορολόγηση με το τζίρο και με το επίπεδο του κατώτατου μισθού, το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις. Μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα τις εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για το θέμα...
0: Το ενεργειακό κόστος.
1: Για το ενεργειακό κόστος είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του. Ήδη μετά από 6 μήνες πολέμου είδαμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Ο πληθωρισμός είναι ενεργειακός πληθωρισμός και όχι γενικευμένος. Είδαμε ότι μέσα σε ένα μήνα, από το 2,7 τον Ιούλιο, πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο. Και επειδή έρχεται και χειμώνας, τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Τα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ας ελπίζουμε να τελειώσουν οι εχθροπραξίες σύντομα στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, και για το καλό αυτών των χωρών και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για να επανέλθει η οικονομία σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά. Μόνο το Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά, ενώ τα κτίρια με ηλιακά πάνελ εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Οι αγρότες και ειδικά στις οικογένειες αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του απόψε στις 8 ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο real.gr. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στην Κάριστο και 28 στη Σκόπελο.
13: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα 3 με 4 θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας. Ήδη τα μηνύματά σας είναι πολλά και χαίρομαι γι' αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr για να δω τα μηνύματά σας και να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και να τα απαντήσουμε. Και 211-208-200, η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες που θα κάνει σε λίγη ώρα, μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε, όπως έχουμε προαναγγείλει, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας στέλνω χαιρετισμούς από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρώτη μέρα της εκπομπής εδώ στον Real FM. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε τα μέτρα, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι ούτε θα επιβεβαιώσετε ούτε θα διαψεύσετε τις πληροφορίες που μεταδίδουμε λίγες ώρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πριν όμως πάμε στα μέτρα και θέλοντας να εκμεταλλευτώ λίγο την προηγούμενη επαγγελματική σας ιδιότητα, αυτή του δημοσιογράφου, δώστε μας λίγο κλίμα από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, βλέπετε περισσότερο κόσμο, λιγότερο κόσμο, τι κλίμα επικρατεί?
1: Βλέπω έναν κόσμο ο οποίος περιμένει, έχει αναμονή και ενδιαφέρεται να ακούσει κάτι το οποίο θα πάει μπροστά τη ζωή και την καθημερινότητά του. Βλέπω ένα κλίμα θετικής αναμονής, βλέπω έναν κόσμο ο οποίος όντως έχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και νομίζω ότι αυτή το βράδυ θα επιβεβαιωθεί από όσα θα ακουστούν από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, τα ρεκόρ υπάρχουν για να σπάνε. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι θα ακούσουμε πράγματα στο οικονομικό πεδίο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα οποία θα σπάσουν κάποια ρεκόρ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον κάποια δεδομένα της ελληνικής οικονομίας.
0: Προφανώς, κύριε Υπουργέ, το έχετε πει και εσείς εξάλλου, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Ένα από αυτά είναι και η ακρίβεια που συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την νοικοκυριά. Βλέπετε και εσείς καθημερινά, το γνωρίζετε, κυκλοφορείτε στους δρόμους, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, είμαστε στις αρχές του φθινοπόρου και έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χειμώνα. Αν ξεκίναγε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μου έλεγε χτες πρατηριούχος με πολύ μεγάλη εμπειρία, θα ήταν πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά που καθημερινά, σε όλα αυτά τα προβλήματα που καθημερινά απασχολούν τα νοικοκυριά? Πώς θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ?
1: Κύριε Χρυσούλια, δεν θα αρνηθούμε τα προβλήματα. Εξάλλου και εμείς δεν ζούμε σε κάποιον άλλο πλανήτη. Στην Ελλάδα ζούμε. Τα προβλήματα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε. Τα νιώθουμε εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. Να αυξάνει με τρόπο μόνιμο, και θέλω να το συγκρατήσετε αυτό το οποίο λέω, με τρόπο μόνιμο τα εισοδήματα των Ελλήνων και να μειώνει φόρους. Σε αυτό λοιπόν το δίπτυχο θα κινηθούμε και αυτό το διάστημα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα των Ελλήνων με τρόπο ξεκάθαρο, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους Έλληνες καθώς μας το επιτρέπει το μέρισμα της δημοσιονομικής επιτυχίας της πατρίδας μας, οι θυσίες των Ελλήνων που πιάνουν τόπο, και ταυτόχρονα θα μειώσουμε το φορολογικό αποτύπωμα, καθώς η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση αρκετά πλέον μακριά από τα μνημόνια.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ακούσαμε χτες και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, όπου ουσιαστικά περιέγραψαν το τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η στόχευση των μέτρων, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στόχευση των μέτρων και πότε θα δούμε αυτά να εφαρμόζονται?
1: Αυτή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Χριστούλια, θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των δημασίων υπαλλήλων, όλων των ανθρώπων που έχουν οικογένεια και μοχθούν καθημερινά. Θα είναι μια ΔΕΘ συνέπειας των συνεπών πολιτών, οι οποίοι για χρόνια σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλα βάρη στους ώμους τους και επιδιώκουν να συγκρατήσουν όχι μόνο τις δικές τους οικογένειες αλλά και την οικονομία μας. Θα είναι μια ΔΕΘ της αλήθειας. Μια ΔΕΘ στην οποία όποιος πολίτης θα καταλάβει, θα δει ότι έχει καταβληθεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια υπέρ του. Θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αντανακλούν τις ανάγκες της μικρομεσαίας Ελλάδας, της Ελλάδας που ξυπνάει κάθε πρωί και παλεύει για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω θα το καταλάβουν και οι πολίτες σε λίγη ώρα.
0: Γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε τους αριθμούς να ευημερούν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, όπως είναι αυτό του στεγαστικού. Και επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα αυτή τη στιγμή στην εκπομπή για το στεγαστικό και ρωτάει ο κόσμος να περιμένει σημαντικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο θέμα του στεγαστικού το επόμενο διάστημα, κύριε Υπουργέ.
1: Παρεμβάσεις στο στεγαστικό έχουμε κάνει και θα ξανακάνουμε. Υπάρχουν προσεγγίσεις και στην προηγούμενη ΔΕΘ και σε προηγούμενα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, που προφανώς είναι σε αυτόν τον προσανατολισμό.
0: Σπίτι μου τρία θα υπάρχει, ρωτάνε εδώ οι φίλες και οι φίλοι.
1: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τα προσδιορίσει.
0: Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικιών. Έχει γίνει χαμός με αυτό το πρόγραμμα, το έχουμε πει. Ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και το σπίτι μου δύο πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τα ζητάει ο κόσμος.
1: Θα πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο λέτε είναι αυτό το οποίο και μας κινητοποιεί. Το γεγονός ότι τα προγράμματα βγαίνουν και έχουν επιτυχία είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αντανακλά και το θετικό του πράγματος. Ότι κάποιοι σχεδίασαν κάποιες πολιτικές και αυτές οι πολιτικές βγήκαν. Επομένως, ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τις προσδιορίσει. Εγώ αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι το εξής. Μη βιάζονται κάποιοι να πυροβολούν τις πολιτικές. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μία κριτική για τις 72 δόσεις, για παράδειγμα. Εσείς αναφερθήκατε στα προγράμματα της στέγης και πολύ σωστά είπατε ότι ο κόσμος τα αγκάλιασε. Λέμε λοιπόν, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα για τις 72 δόσεις. Κάποιοι σπέβδουν να μιλήσουν για αποτυχία, χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και τα στατιστικά. Αυτή τη στιγμή 11.000 συμπολίτες μας από τις 26 Ιουλίου έχουν μπει στις 72 δόσεις, έχουν κάνει τις αιτήσεις τους και τρέχουμε και ακόμα θα τρέξουμε ακόμα πιο δυναμικά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εργαλεία υπάρχουν, ο πολίτης πρέπει να τα μαθαίνει. Τα ίδια λέγανε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Χθες έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση ο Κυριάκος ο Πιερακάκης για το πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θέλω λοιπόν να πω, μην αντιπολιτεύονται κάποιοι, και δεν μιλώ για τα μίντια, μιλώ κυρίως για τα άλλα κόμματα, μην αντιπολιτεύονται εργαλεία τα οποία έρχονται να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Μην αντιπολιτεύονται πράγματα τα οποία τελικά λειτουργούν. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτό στην κυβέρνηση. Αυτό είναι αντιπολίτευση στον πολίτη.
0: Κύριε Μαρκόπουλε,
1: λοιπόν, έχουμε μέρημνες και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέρημνες που θα βοηθούν καθημερινά.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, εμένα αυτό που ουσιαστικά με ενδιαφέρει είναι να δίνονται λύσεις και μακάρι 72 δόσεις και ο εξοδικαστικός να αποτελούν μέρος της λύσης για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Πάμε λίγο στις. Γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι πολύ δύσκολο τη σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, αλλά και με τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Είναι δύο ομάδες που οπωσδήποτε βρίσκονται στα κυβερνητικά ραντάρ. Δεν μπορούν να μην βρίσκονται στα κυβερνητικά ραντάρ, καθώς ξέρουμε ότι και οι δημοσίοι υπάλληλοι έχουν μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά τους, κυρίως στα χρόνια των μνημονίων. Άρα αυτό μας κινητοποιεί. Αλλά και οι συνταξιούχοι πρέπει να κινηθούν με μεγαλύτερους όρους αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι το απόγευμα θα είναι δύο από τις ομάδες οι οποίες θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κυβερνητικές εξαγγελίες και σε κάθε περίπτωση. Είναι δεδομένο ότι την χάνουν τη κυβερνητική μέρημνα. Κανένας πολίτης, κύριε Χριστούλια, κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς δείχτη ασφαλείας, χωρίς δείχτη βοήθειας. Και προς αυτές τις κατευθύνσεις κινούμαστε και ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί το βράδυ. Είναι σαφές.
0: Αναμένουμε.
1: Είναι μια καλή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, θα τις αναμένουμε τις εξαγγελίες. Πριν σας κλείσω, με ρωτάνε τι θα γίνει με τις τρίτεκνες οικογένειες. Θα έχουν και αυτοί, θα λάβουν κάτι, θα εξισωθούν με τις πολύτεκνες. Γενικά με τις οικογένειες, τι θα γίνει, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Η τριτεκνία έχει πλέον χαρακτηριστικά νέας πολυτεκνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει από τα βλέμματά μας, από τις σκέψεις μας και από τις στρατηγικές μας. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα τρέξουν.
0: Μάλιστα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
1: Ο Πρωθυπουργός το έχει προσδιορίσει από την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις διακοπές. Είναι στο επίκεντρο. Υπάρχουν προτάσεις γύρω από την τεκμαρτή φορολόγηση. Υπάρχουν συζητήσεις για την προκαταβολή φόρου. Είναι πράγματα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο, τα έχουμε επεξεργαστεί. Ας περιμένουμε τις τελικές τοποθετήσεις.
0: Και εκτός από τα μέτρα που θα αφορούν ενισχύσεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τις μεταρρυθμίσεις, ας πούμε μεταρρυθμίσεις για λιγότερη φοροδιαφυγή?
1: Ήδη οι εξελίξεις είναι...
0: Και είναι πάνω στο αντικείμενό σας ακριβώς αυτό που σας ρωτώ.
1: Ακριβώς, κύριε Χριστούλια. Ήδη οι εξελίξεις είναι θετικές. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΔΕ, η σύγκληση την οποία έχουμε πετύχει σε ό,τι αφορά το Υπουργείο και την ΑΔΕ, η καλή συνεργασία. Και το γεγονός ότι πλέον ο πολίτης καταλαβαίνει τη δύναμη που έχουν τα POS συστήματα, συν πράγματα τα οποία θα ακουστούν γύρω από τη συνέπεια σήμερα των φορολογούμενων, νομίζω ότι ακριβώς κλείνουν αυτές τις πολύ μεγάλες τρύπες του παρελθόντος. Δεν λέω ότι τελειώνει η μάχη, αντιθέτως λέω ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί. Όμως είμαστε ήδη σε μια προοδευτική πορεία, ήδη είμαστε σε θετικές εξελίξεις και αυτό φαίνεται εξάλλου από την πορεία των δημόσιων οικονομικών αλλά και των φορολογικών εσόδων. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εργαζόμαστε συνεχώς προς μια θετική κατεύθυνση και νομίζω ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δημήτρη Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ θα περιμένω και τα μέτρα έκπληξη που κάθε χρόνο εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Πάντα υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν τα γνωρίζει κανείς και την τελευταία στιγμή τα εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Να δούμε σε ποια κατεύθυνση να είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μέσα σε μια πολύ δύσκολη μέρα για εσάς. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η ώρα είναι 3 και 47 λεπτά. Θα είμαστε μαζί για 10 λεπτά ακόμη. Θα μιλήσουμε για ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακούσατε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Μας έδωσε τη στόχευση των μέτρων που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Εξαγγελίες που γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο, ειδικά το πετρέλαιο Brent, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης, όπως και η αμόλυβδη βενζίνη, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη βενζίνη μάλιστα σε πολλά πρατήρια καυσίμων, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στην Αθήνα, να ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η ώρα είναι 3 και 47 λεπτά. Θα είμαστε μαζί για 10 λεπτά ακόμη. Θα μιλήσουμε για ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακούσατε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Μας έδωσε τη στόχευση των μέτρων που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Εξαγγελίες που γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο, ειδικά το πετρέλαιο Brent, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης, όπως και η αμόλυβδη βενζίνη, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη βενζίνη μάλιστα σε πολλά πρατήρια καυσίμων, ακόμα και στην Αττική, ακόμα

Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακούσατε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, μας έδωσε τη στόχευση των μέτρων που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Εξαγγελίες που γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο, ειδικά το πετρέλαιο Brent, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης, όπως και η αμόλυβδη βενζίνη, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη βενζίνη μάλιστα σε πολλά πρατήρια καυσίμων, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στην Αθήνα, να ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.

Μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το απόγευμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ένα από τα μηνύματα που μου στέλνετε έχει να κάνει με τη, στέγαση. Τι θα γίνει εάν θα υπάρξουν αν θα υπάρξει νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δηλαδή αν θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους νέες και νέες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, τη δική τους στέγη με ένα ευνοϊκό επιτόκιο. Οι πληροφορίες μου, κυρίες και κύριοι, λένε ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό γιατί ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε επιτυχία και το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο, σε πάνω από 14.000 νέους και νέες, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Like επίσης έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον Χρήστο, ευχαριστώ τον Γιώργο, ευχαριστώ την Κατερίνα για τα καλά τους λόγια που μου λέτε για τις επιδοτήσεις για την ανακαίνιση κατοικίας, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μόνο για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, οι οποίες πρέπει να σας πω έχετε τη δυνατότητα να τις υποβάλλετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ήδη έχουν υπάρξει 80.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές κατοικίες και πάνω από 11.300 αιτήσεις, πάνω από 11.200 αιτήσεις σε ό,τι αφορά τις κλειστές κατοικίες. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της εκπομπής μας, εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία για την υποβολή των οριστικών δηλώσεων, οριστικών αιτήσεων, συγγνώμη, προκειμένου να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα της στέγασης. Θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή θα έχουμε ειδικούς που θα απαντούν σε ερωτήματά σας και κάποιοι από αυτούς θα ασχοληθούν με τη στέγαση να απαντήσουν τα δικά σας ερωτήματα. Πολύ σωστό αυτό που μου λέτε. Τι θα γίνει με τους αγρότες? Οι αγρότες επίσης θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει μετά τις 8 ο Πρωθυπουργός. Μερικά από τα μέτρα που ακούγονται και αφορούν τους αγρότες είναι η ομαλοποίηση των πληρωμών από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η επιδότηση λοιπασμάτων, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην αντλία των πρακτηρίων καυσίμων από τον Νοέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό πρωτογενή τομέα, πρέπει να στηριχθούν σοβαρά οι αγρότες.

Με ρωτάτε, Λίτσα, θα σου απαντήσω αμέσως τώρα. Μου λες πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις από τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να σου πω κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Αυτό που εκτιμάται ότι θα είναι πάνω κάτω περίπου στο 3%. Μιλάμε για τις συντάξεις που θα καταβληθούν το 2027. Την πρώτη αύξηση θα τη δείτε με την καταβολή των συντάξεων που θα πάρετε προς το τέλος του Δεκεμβρίου.

Με ρωτάτε για την εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Και γι' αυτό έχει ακουστεί ότι για τις υψηλότερες συντάξεις ότι θα υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Επίσης, για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, Χρήστο, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι και εκεί θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις για το πόσο θα αυξηθούν από την ερχόμενη άνοιξη.

Με ρωτάτε πάρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα αναφορικά με την ακρίβεια. Λέει, δεν λες κάτι για την ακρίβεια. Πιστέψε με ότι όπως ήμασταν συνεπείς τα τελευταία 17-18 χρόνια που βρίσκομαι στον Real FM και σας λέω πάντα για τις τιμές, πάντα για την ακρίβεια, πάντα για τη σούπερ μάρκετ, θα συνεχίσω να το κάνω με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και από αυτή την εκπομπή. Μου με ρωτάτε τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμήν. Αν οι μειώσεις σε 1740 κωδικούς μπορούν να περιορίσουν την ακρίβεια. Φυσικά και όχι, και δεν μπορούν να περιορίσουν αισθητά την ακρίβεια. Ωστόσο, κάθε μείωση τιμής είναι ευπρόσδεκτη. Από τη στιγμή που έχουμε 1740 βασικά αγαθά και σχολικά είδη να μειώνονται κατά μέσο όρο 9,5%, είναι προς σωστή κατεύθυνση, παιδιά. Τώρα, να σας πω ότι θα λυθεί το πρόβλημα, δεν το λέει και η ίδια κυβέρνηση, θα το πω εγώ. Σας έχω πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 20.000 κωδικούς. Το να μειώνονται σε 2.000 κωδικοί είναι μια καλή αρχή, είναι το 10% των προϊόντων που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό που θέλω εγώ είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να πάρει χαρακτηριστικά μονιμότητας. Και επειδή μου λέτε για τα σχολικά, τι γίνεται με τα σχολικά, τι μειώσεις υπάρχουν, είναι πάνω από 400 προϊόντα τα σχολικά ήδη. Η μείωση είναι από 5 έως 36%. Είναι υψηλές οι μειώσεις. Να τις δούμε και όταν πάμε στο Ταμείο των Καταστημάτων. Ο μέσος όρος μείωσης είναι 12%. Στα τετράδια οι μειώσεις είναι έως 36%. Στις σχολικές τσάντες έως 10%. Στα μπλοκ ζωγραφικής, στα στυλό, στους μαρκαδόρους και σκόλες έως 25%. Η διάρκεια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών είναι 4 μήνες μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια. Στα περισσότερα τουλάχιστον σούπερ μάρκετ έχει ήδη τοποθετηθεί συγκεκριμένη σήμανση όπου γράφει πρωτοβουλία μείωσης τιμών προκειμένου να βρίσκετε τα προϊόντα που θέλετε, αλλά μέσα και από την πλατφόρμα posokani.gov.gr μπορείτε να δείτε τα προϊόντα στα οποία έχουν μειωθεί οι τιμές. Και ούτε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, λέει ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός στην Ελλάδα. Βγήκαν τα στοιχεία πριν από λίγες ημέρες. Τα στοιχεία του Αυγούστου, στο 3,7% πληθωρισμός από 2,7% τον Ιούλιο. Μένει να δούμε και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη. Και σε κάθε περίπτωση μπορεί να γλιτώσουμε κάτι από τις δαπάνες που κάνουμε για τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά στο σούπερ μάρκετ, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν, και εννοώ την μεγάλη αύξηση των τιμών στα καύσιμα.

Αχ, αγαπητή μου Γιώτα, μου αναφέρεις το αγαπημένο μου θέμα, τις νταντάδες της γειτονιάς. Σου έχω πολλές, πολλές πληροφορίες που τις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει επίσης νέους και νέους που απέκτησαν το μωράκι τους.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εκπομπή. Θα είμαστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Θα τα πούμε αύριο στις 3 εδώ στον Real FM. Να ευχαριστήσω το φίλο μου ηχολήπτη Γιώργο Τζιβελεκίδη για τη μεγάλη βοήθεια, την κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα μηνύματα που μου στείλατε. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα εδώ στο Real FM. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που μιλείται ο Γιώργος Σιλιανάκης, ενώ στις 7 το απόγευμα ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το match και το καθιερωμένο Real Sports. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Στη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, κι είναι η αγάπη μας ξεχωρί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.
3: Τι απόσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netflix.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλή στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
10: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 99.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
21: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
21: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Αύριο στη Real News.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Και εσύ, Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
5: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
0: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο? Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων? Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
19: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
18: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
19: Είμαστε καλά για τώρα.
18: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
19: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
18: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
19: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
24: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Με καφέ και τσιγάρο.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
5: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 4 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια δύσκολη μέρα γιατί έχουμε την συντριβή του Phantom στο Athens Fly Week στην Τανάγρα. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί δύο πιλότοι. Γύρω στις μετά τις 3 ήταν αυτό το δυστύχημα που έγινε εκεί στην Τανάγρα. Σε λίγο η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει για το δυστύχημα αυτό. Στις 8 και 10 θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα την ακούσετε live εδώ από τον Real FM. Όμως πρώτα θα πάμε σε ρυθμούς αθλητικούς. Είναι η εκπομπή Real Sports. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιώργος Βελεκίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε μαζί με τη Μαρία Ψάλτη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και αμέσως ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας δώσει την εξέλιξη. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Έλα Παναγιώτη.
1: Στο Πανεπιστημιακό Στάδιο, στο 4ο λεπτό για την 3η αγωνιστική τη Super League, Βόλος Ολυμπιακός χωρίς κάποια αξιοσημείωτη φάση μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση είναι χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Πάμε να πούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τον γηπεδούχο Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος παρατάσσει το Σιαμπάνι στην εστία, με Ντίλ στο αριστερό άκρο, Τσάμινα, Σμίγα στο δεξί, Σαουμπί με τον Κάργα το δίδυμο στα στόπερ, Κόμπα και Κέιντι τα δύο αμυντικά χαφ. Στη θέση του δεκαριού είναι ο Τζόκα, αριστερά ο Λάμπρου, δεξιά ο Γκονζάλες, πίσω από το μοναδικό προωθημένο, τον Ουρτάδο. Πριν δούμε τις αλλαγές των γηπεδούχων, πάμε στην φιλοξενούμενη εντεκάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ορτέγκα στην εστία για ένα ακόμη μάτς πρωταθλήματος. Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, Σάλιακα στο δεξί, η Ρόλα Ρέτσος η διάδα στα στόπερ, Έσε και Ντάνι Γκαρσία το δίδυμο στα αμυντικά χαφ, Ζώτα Σίλβα στα αριστερά, Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού, δεξιά ο Ρόκα και κορυφείο Αγιούμπ Ελκαμπή. Ξεκινάμε με τους αναπληρωματικούς. Πάμε από τις επιλογές που έχει στον πάγκο το Μεντιλίμπαρ. Πόποβιτς ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Γουστάβο Σά, Ζέλσον, Πουέρτα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα που σε σχέση με τον Μπέιλι που είναι εκτός αποστολής είναι για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών, Τσιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Τικνιτζιάν. Πάμε και στις αλλαγές του Κώστα Μπράτσου που είναι στον πάγκο. Κοσέλεφ ο δεύτερος τερματοφύλακας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Κρεσπή, Γκαραβέλας, Λικουρίνος, Αγιάκουα, Ρεφατλάρη, Γροσδής και Χαραλαμπόγλου. Η αναμέτρηση είναι στο 6ο λεπτό. Είχαμε ένα πλάγιο που έβγαλαν οι παίκτες του Βόλου την μπάλα για fair play στο Γιάννη Κάραγα που τώρα δεν είναι τα παπούτσια του Νιέδημος να σηκωθεί. Ένα γέμισμα από το Σιαμπάνι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα φτάνει μετά την κεφαλιά του Μπρούνο στον Πυρόλα που απομακρύνει με πολύ ύψος στο χώρο του κέντρου. Παραχωρεί την μπάλα στο Βόλο με ένα ακόμη πλάγιο στο 6ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Αρκετοί φίλοι των Πειραιωτών.
0: Μένει στη γραμμή σου, Παναγιώτη Βολάνη, να σας πούμε κυρίες και κύριοι. Premier League τελικά αποτελέσματα. Newcastle Bournemouth 2-2. Manchester City Coventry 1-0. Brighton Leeds 1-1. Bradford Sunderland 1-1. Nottingham Forest Tottenham 0-0. Και Fulham Crystal Palace είναι 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Σε 7.30 παίζουν η Hull με την Aston Villa. Στη Γαλλία ημίχρονο. Λαν Λορεάν 0-0. Στη Γερμανία τελικά αποτελέσματα. Βέντερ Βρέμις Λιψία 3-1. Γκλάντμπαχ Έλβεσμπερκ 3-4. Μπάγερ Λεβερκούζεν Ουνιόν Βερολίνου 4-0. Πάντερμπορ Φράιμπουργκ 0-1. Και Χόχενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-3 με ανατροπή. 7.30 παίζει η Σάλκεν την Μπάγερ Μονάχου. Είπαμε για την Super League αυτή την ώρα στο Βόλο. Βόλος Ολυμπιακός το 0-0 στο 7ο λεπτό. Στις 9 η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη. Για την Super League 2 είχαμε την πρεμιέρα όπου στην Κομωτινή ο Πανθρακικός ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Πας Πύργο. Στην Ισπανία 87ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0, σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι. Στην Ιταλία τελικό Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ίντερ Νάπολη είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Από τις ειδήσεις που υπάρχουν να σας πω εγώ για τον ΠΑΟΚ εκεί, ο Χατζηδιάκος χωρίς Λούσε και Χατζηδιάκο είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την Super League. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο σε εξέλιξη στο παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό.
1: Στο Πανεσσαλικό 8 λεπτό Βόλος Ολυμπιακός χωρίς σκορ. Να πούμε ότι η διετής αναμέτρηση είναι ο κύριος Τζίλος με βοηθούς τους Box Bam το Βαλιώτη, τέταρτο τον Ματσούκα, VAR είναι ο Φωτιάς με βοηθό τον Πουλικίδη, χωρίς φάση μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Την μπάλα την έχει ο Ρόκα από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Επιχειρεί μια εξαιρετική τρίπλα πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο, τον Τζόκα, και κερδίζει φάουλ μπροστά από τον πάγκο των γηπεδούχων, στα αριστερά κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Έχουμε και πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης. Θα την αντικρίσει ο μεσοεπιθετικός του Βόλου, ο Τζόκα, για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα που έκανε το Ζωέλ Ρόκα, που υπενθυμίζω έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αλλά σήμερα ξεκινάει βασικός, όπως και ο συμπατριώτης του, ο Ντάνι Γκαρσία, που επιστρέφει μετά από δύο αγώνες που δεν έχει αγωνιστεί καθόλου το πρωτάθλημα, ο Ισπανός αμυντικός χαφ. Και εκείνος έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκτελέστηκε με πάσα του Μπρούνο Νεμαέτσι στο Ρόκα το φάουλ για τον Ολυμπιακό από τη μεσαία γραμμή. Τώρα το παιχνίδι μετατοπίζεται κεντρικά. Ελέγχει ο Έσιο στο ημικύκλιο του κέντρου. Ψάχνει στήριγμα, δεν βιάζεται να επιτεθεί. Όλος ο Βόλος αμήνεται στο δικό του μισό. Πιρόλα, ανεβασμένος, δίνει κάθετα στο Ρόκα. Σπάει την μπάλα πίσω στον Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία τσεκάρει τις επιλογές του. Από την πίεση εκεί των επιθετικών του Βόλου, κάνει βαθιά παλιά προς το Ρόκα. Κόβουν οι αμυντικοί του Βόλου. Παίρνει την μπάλα με ύψος ο Λάζαρος Λάμπρου και τελικά κερδίζει και το φάουλ από τον Γκαρσία, που πήγε γρήγορα να ανακάψει την πορεία του και να σταματήσει την απόπειρα αντεπίδεσης που επιχειρούσε ο Βόλος. Συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στο Πανθεσσαλικό, χωρίς σκορ, με μία κίτρινη κάρτα και χωρίς καμία τελική προσπάθεια μέχρι στιγμής η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική, υπενθυμίζω, του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι την Τρίτη.
0: Εγώ να σας, πριν συνεχίσει ο Παναγιώτης Βολάνιος, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Στον πάγκο της Χαλ είναι ο Μουζακίτης, ενώ βασικός θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης κάτω από την εστία της νεοφώτης ομάδας της Premier League. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Τσολάκης βγήκε και παίκτης του μήνα στην Premier League. Τρομερή διάκριση και μόνο με δύο συμμετοχές. Αλλά πάμε στα του Ολυμπιακού. Δεκάλεπτο στο Πανθεσσαλικό χωρίς σκορ. Την μπάλα την έχει ο Πιρόλα στο κέντρο τσάμνα του Ολυμπιακού. Λιαγώνια παλιά για τον Ρόκα. Αυτός βγήκε εκτός αγωνιστικών ορίων. Πρόλαβε την κατοχή εντός. Στη συνέχεια πήγε να απομακρύνει την μπάλα ο Μίγας. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Ο Ντάνι Γκαρσία εκτελεί παράλληλα το πλάγιο. Η μπάλα περνάει, είναι αμαρκάρι στο Σοέσε και αλλάζει με μια επαφή παιχνίδι για το Σάλιακα. Επιστρέφει ξανά αυτό στην μπάλα στον Έσε. Ο Αργεντινός χάφτη γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Πιρόλα στον Μπρούνο. Μπρούνο με δύο επαφές τροποδοτεί το Ρόκα. Δεν προλαβαίνει αυτό όμως από την πολύ δυνατή πάσα που του έκανε ο συμπαίκτης να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικών ορίων. Πλάγιο για τον Βόλο τώρα, με τον Μίγα τον αρχηγό του να πηγαίνει να το εκτελέσει μπροστά από τον πάγκο του ακριβώς. Να πούμε ότι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι την Τρίτη, αυτή τη φορά στο Φάληρο, για άλλο θεσμό, τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου. Στις 10 παρτέταρτο είναι αυτή η αναμέτρηση προγραμματισμένη, Ολυμπιακός Βόλος. Τώρα, στο 11ο λεπτό, από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό, επιτίθεται ο Ρόκα, συγκλίνει ανεπιτυχώς όμως, του κλέβει την μπάλα ο Μίγας, σηκώνει κεφάλι να δει επιλογές, παίζει κάθετα για τον Γκονζάλες, χάνει αυτό την μπάλα, παίρνει ο Ουρτάδο, κάνει τρομερή τρίπλα μέσα από δύο παίκτες, την μπάλα προωθείται, αλλά βγαίνει στα όρια της μεγάλης του περιοχής ο Στέφαν Ορτέγκα, ψύχρεμος, και ελέγχει την κατοχή, κοντρολάζοντας την μπάλα με τα πόδια. Δίνει γρήγορα κάθετα για τον Πιρόλα. Πιρόλα στο στήριγμα που του δίνει δίπλα του ο παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος. Ρέτσος ψάχνει και αυτό στήριγμα, παγώνει λίγο το ρυθμό κυκλοφορίας μπάλας Ολυμπιακός. Το 10ο λεπτό χωρίς φάση στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Βαθιά παλιά προς το Ζώτα Σίλβα, απομακρύνει άμυνα του Βόλου με τον Κάργα. Κάθετα τώρα συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κόμπα να δίνει στον Γκονζάλες. Την μπάλα πίσω με δύναμη, ο Κάργας κλείνεται από δύο, αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα και συνέχεια, αφού πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, καταλογίζει ένα ακόμη φάουλ υπέρ των αμυντικών του Βόλου ο Θανάσης Τζίλος. Το φάουλ και αυτό το κερδίζει ο Κάργας από την πίεση που έκανε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πάνω στον Έλληνα στόπερ. Εντυπωσιακή τρίπλα πήγε να επιχειρήσει ο Λάμπρου πάνω στον Έσε, αλλά αυτός του κλέψε την μπάλα με τη βοήθεια του Τσικίνιο, που κλείστηκε πάλι από δύο αντιπάλους. Πήγε να επιχειρήσει την εντυπωσιακή τρίπλα, πήρε φάουλ και είναι πεσμένος το γήπεδο κρατώντας το πρόσωπό του. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα, γιατί έπαιξε γρήγορα την εκτέλεση του φάουλ ο Ολυμπιακός. Μπάλα στα δεξιά, έστε κεντρικά, δίνει στο Σάλιακα, αυτός την επιστρέψει στο Ρέτσο και εκείνος στο βάθος για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα στον Πιρόλα. Πιρόλα διανύει κάποια διαθέσιμα μέτρα που το επιτρέπουν οι συμπαίκτες, του δίνει κάθετα στον Έσε. Έσε τώρα πάει να τον πιέσει ο Ουρτάδο από την ευθετική γραμμή του Βόλου. Παράλληλη πάσα του Ρέτσου με μία, αλλάζει το παιχνίδι τα αριστερά για τον Πιρόλα. Πιρόλα σηκώνει κεφάλι, προτιμάει το στήριγμα που δίνει δίπλα του ο Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία διαγώνια πάσα για το ανέβασμα του Μπρούνου, που πατάει περιοχή, γυρίζει με μία την μπάλα. Βγαίνει πιο ψηλά από τον Αγίου Μπελκαμπή ο Μάριος Γιαμπάνης στα όρια της μικρής περιοχής και μπλοκάρει. Μπρούνου μα έτσι προωθήθηκε εδώ και υπενθυμίζω την Τετάρτη κόντρα στην ΑΕΛ σκόραρε κιόλας το πρώτο του γκολ με φανέλα του Ολυμπιακού. Μίγα στην μπάλα πίσω για τον Βόλο, γεμίζει με στόχο τον Λάμπρου, η μπάλα όμως περνάει και καταλήγει στο Ρέτσο, που αφήνει με δεύτερη επαφή για τον Έσε. έσωσε την κύκλιο του κέντρου. Τσεκάρει επιλογές, δίνει κάθετα άστοχη πάσα προς το Τζικίνιο. Έκλεψαν οι του Βόλου. Κάργας δοδοποιεί το παιχνίδι στα αριστερά για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κόμπα και εκείνος στο στήριγμα που του δίνει στα αριστερά της μεγάλης περιοχής ο Σιαμπάνης, θερματοφύλακας του Βόλου, με ένα βολέ θέλει να βρει τον προωθημένο Μεντίν, δεν τα καταφέρνει. Κλέβει την μπάλα με τον Ντάνι Γκαρσία Ολυμπιακός. Καλή πάσα προς τον Αγίου Μπελκαμπή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μαροκινός ήταν προωθημένος, το είχε αντιληφθεί και δεν κινήθηκε για να κάνει την μπάλα δική του. Εντυπωσιακή τρίπλα πήγε να επιχειρήσει ο Τζόκα τώρα από πίσω για τον Βόλο. Διαγώνια πάσα, η μπάλα περνάει. Τσάλιακας ψύχρεμα με το κεφάλι, τροφοδοτεί τον Πιρόλα που απομακρύνει αυτή την υποψία φάση πήγε να δημιουργήσει εκεί ο Βόλος.
0: 14 λεπτά παιχνιδιού στο Πανσταλικό Στάδιο. Βόλος Ολυμπιακός στο 0-0. Παναγιώτη Βολάνη, κυρίες και κύριοι, έχει περίπου 7.000 θεατές. Φίλοι του Ολυμπιακού είναι εκεί και έχουν κατακλείσει το Πανσταλικό Στάδιο που είμαστε στο 0-0. Θυμίζω σε 9 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα παίξει με τον Άρη στα δύο σημερινά παιχνίδια για την Super League 1. Μια που έλεγα για την Αγγλία, με γκολ του Χάλα τη Manchester City κέρδισε 1-0 την Coventry. Βασικός έπαιξε ο Κοστούλας στην Brighton που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λίντς. Βασικός αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι που κέρδισε εκτός έδρας 3-2 η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Χόχενχάιμ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: 15 λεπτό για Γιούμπελ Καμπί. Έγινε αποδέκτης μια εντυπωσιακή πάσα στο χώρο του Τσικίνε. Η μπάλα στα δεξιά με τον Έσε να προωθείται και να σεντράρει. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Κάμζα Μεντίλ. Και έχουμε δεύτερο κόρνερ της αναμέτρησης. Και αυτό για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό. 15 λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Προηγουμένως οι γηπεδούχοι πάτησαν περιοχή από μια διαγώνια πάσα του Μεντίλ στον Ουρτάδο στην περιοχή. Βγήκε ο Στέφαν Ορτέγκα, έπεσε στα πόδια του σέντερφορ του Βόλου. Σταμάτησε αφού απέκρουσε την μπάλα την πορεία της, αλλά μετά υποδείχθηκε σε θέση offside ο επιθετικός των γηπεδούχων, ο οποίος τώρα από τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού είναι πεσμένος στο γήπεδο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Τώρα πηγαίνει και από πάνω το ειδητής αναμέτρησης, ο κύριος Τζίλος, να τσεκάρει την κατάστασή του και να δούμε άμα θα χρειαστεί να βγει εκτός αγωνιστικών ορίων.
0: Να θυμίσουμε ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Να σας πω ότι δεν έχω κάτι ακόμα συνθέσεις από ΑΕΚ Άρη. Ακόμα είναι νωρίς. Τελειώνει το παιχνίδι στην Ισπανία. Αθλέτικο Βιλμπάο, Αθλέτικο Μαδρίτης. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων 3-0. Τώρα στην Αγγλία θα ξεκινήσει στις 7.30 το παιχνίδι της Χαλ με την Άστον Βίλα. Συνεχίζουμε λίγο από το Βόλο. Έλα Παναγιώτη.
1: 16 λεπτό κόρνερ στην αριστερή γωνία, όπως επιτίθεται, όπως υπερασπίζει την αιστεία του Σιαμπάνης. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τελείω Τσικίνιο. Κεφαλιά και εντυπωσιακή απόκρουση στο σκάσιμο της μπάλας από το Σιαμπάνη στην αριστερή του γωνία. Με το κεφάλι απείλησε ο Ζώτα Σίλβα, που υπενθυμίζω πριν από 6 μέρες στην Τρίπολη, με κεφαλιά πέτυχε τον γκολ νίκης του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Τώρα κάνει εντυπωσιακή απόκρουση ο Σιαμπάνης και έχουμε και πρώτη αλλαγή στην αναμέτρηση, γιατί ο Ουρτάδο από τη σύγκρουση με τον Ορτέγκα βγήκε αναγκαστική αλλαγή. Ο σέντερφορ του Βόλου τη θέση του πήρε ο Ρετζής Κρεσπί, που πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης. Κόρνερ και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Τζικίνιο. Πιρόλα δεν φτάνει στην μπάλα, απομακρύνει ο Μίγας, η μπάλα μένει ζωντανή. Πάει να κάνει τις πρώτες επαφές με την μπάλα ο Κρεσπί. Τελικά ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα στο ημικύκλιο του κέντρου. Μπρούνι Μαέτσι μετά την πάσα του Έστε. Διαγώνια αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπρούνο, εξαιρετική. Τικίνιο και πάλι αποδέκτη τη μπάλα. Ένα κοντρόλ, σέντρα στην περιοχή. Μπάλα περνάει, ρόκα, δεύτερο ροκάρι. Σημειώνει τελική, αλλά η μπάλα πάει στην εξωτερική μεριά των δικτύων του Σιαμπάνη.
0: Πιέζει αρκετά ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα λεπτά στον Βόλο, Παναγιώτη. Αρκετά πιέζει. Έχει δοθεί κορνέρ.
1: Όχι out από την προσπάθεια του Ρόκα.
0: Οπότε μας λες το λεπτό παρακαλώ.
1: 17ο λεπτό, μέσα σε 60 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός σημείωσε δύο τελικές προσπάθειες χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προηγηθεί. Out τώρα είναι η μπάλα, επενδυμίζει.
0: Βόλος Ολυμπιακός 0-0, μένει στη γραμμή του Παναγιώτη Βολάνη. Εμείς θα πάμε τώρα στην Κασιανή Βραχά, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας για τους δύο πιλότους, για το δυστύχημα αυτό που έγινε νωρίτερα στην Τανάγρα με την πτώση του Phantom. Κασιανή, καλησπέρα, σε ακούμε.
2: Δυστυχώς, Δημήτρη, νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Στην επίσημη ανακοίνωσή του, όπως είπες, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αναφέρεται ότι το Phantom κατέπεσε στις 3 παρα 5 το μεσημέρι, τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 πτέρυγας μάχης, με συνέπεια τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος, ενός επισμηναγού και ενός σμηναγού. Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα αίτια της συντριβής διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Το στρατιωτικό αεροσκάφος Δημήτρης, στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνετρίβει μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χάσει ύψος, μετά από δεξιά στροφή και συντριβή για άγνωστο λόγο. Οι χειριστές φαίνεται να προσπάθησαν να ανακτήσουν το ύψος του αεροσκάφους, δεδομένου πως πετούσαν πάνω από πλήθος κόσμου. Δυστυχώς, το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων, ενώ τμήματα του Phantom έκοψαν κολόνες ηλεκτροδότησης και κατέληξαν σε δασική έκταση. Από την περιοχή, το ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 40χρονους εργάτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά από θράψματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ο χώρος όπου διεξαγόταν η αεροπορική επίδειξη εκενώθηκε αμέσως. Από την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε Δημήτρη Πυρκαγιά σε δασική έκταση που βρίσκονταν εκεί, η οποία όμως παρουσιάζει πλέον η φωτιά βελτιωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η είδηση της απώλειας της ζωής των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί βαθύτατη θλίψη όλων μας. Οι σκέψεις μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκονται με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Επίσης, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις από σήμερα έως και τη Δευτέρα. Τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρη, όσο και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας επιστρέφουν εσπεσμένα στην Αθήνα. Το Phantom ήταν γεμάτο καύσιμα και διαλύθηκε σε 2 διαφορετικά σημεία. Να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διακόπτει το πρόγραμμά του, βρίσκεται στην Πελοπόννησο.
0: Ήταν στη Μεθόνη για επίσημη επίσκεψη και εκδηλώσεις εκεί.
2: Ακριβώς, και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις. Το ίδιο και ο Πρωθυπουργός, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στη συμπρωτεύουσα μετά το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα και τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom. Ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από την πρώτη στιγμή για όλες τις λεπτομέρειες και την επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσει την ομιλία του, κάνοντας ειδική αναφορά στο τραγικό συμβάν. Δόθηκε επίσης εντολή από τη Νέα Δημοκρατία να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εναρκτήρια ομιλία για τα εγγένεια της 90ης ΕΔΕΘ θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, έχει οριστεί για τις 8, ενώ αύριο στις 12 έχει οριστεί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία και οι πληροφορίες μας λένε ότι πρόκειται για μια δέσμη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, Δημήτρη.
0: Οπότε 8 και κάτι θα συνδεθούμε με το Βελίδιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κασιανή.
2: Ναι, σε ό,τι αφορά τις άλλες ειδήσεις που είχαμε μέσα στη μέρα για τις δύο φωτιές, ναι. Η μία εδώ στο Νέο Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο σε γιοταχή επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης όμως εντοπίστηκε εντός του αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Επίσης, έχει οριοθετηθεί και η φωτιά στα διάσελα Ηλίας, όπου νωρίτερα είχε σταλεί και 112.
0: Ευχαριστώ, Κασιανή Βραχά. Θα είναι μαζί μας εδώ. Είπαμε γύρω στις 8 και κάτι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Στο Βόλο δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαστε στο 0-0. Παναγιώτη, σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: 22ο λεπτό στο Πανδεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός για τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, χωρίς σκορ και χωρίς κάποια καλή φάση στο διάστημα που δεν ακούγαμε περιγραφή για την αναμέτρηση. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα να κάνει ένα τρίγωνο εκεί στην άμυνα με τον Πυρόλα και τον Ρέτσο, τώρα να είναι ο αποδέκτης της μπάλας. Διανύει τα μέτρα που το επιτρέπουν οι αντίπαλοι του, αρχηγός του Ολυμπιακού, και μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα χάσει την παλιά για τον Τζικίνο, που είναι αρκετά δραστήριο αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Δίνει εκ νέου στο Σάλιακα, ο οποίος κερδίζει φάουλ τη μεσαία γραμμή και κάπως κεντρικά. Το φάουλ το έκανε ο Τζόκα, το δεκάρι του Βόλου, που υπενθυμίζει είναι και ο μοναδικός παίκτης μέχρι στιγμής στον αγώνα που έχει αντικρίσει κίτρινη κάρτα. Τώρα είναι πεσμένο στο γήπεδο ο Σάλιακας.
0: Να εκμεταλλευτώ εγώ αυτή τη διακοπή και να σας πω ότι στην Γαλλία, 51ο λεπτό, Λανς Λορεάν, είμαστε στο 0-0. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι. Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ατλέτικο Μαδρίτης, τελικό 3-0. Στην Ιταλία, 23ο λεπτό, Ίντερ Νάπολη, είμαστε στο 0-0. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Εδώ πάντα ακούτε τον Real FM.
1: 23ο λεπτό στο Πανεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός, χωρίς χώρια την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σηκώθηκε ο Σάλιακας και έτοιμος ο Τσικίνιο να φέρει την μπάλα για μία ακόμη φορά στα καρέ του Βόλου. Εκτελεί το φάουλ από το χώρο του κέντρου, κεφαλιά δύναμη του Πιρόλα, πέφτει και μπλοκάρει στην μικρή του περιοχή, στην αριστερή του γωνία Σιαμπάνης και με βολέ.
0: Αν έχω μετρήσει καλά, είναι τέσσερις καλές στιγμές που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Σωστά, όμως, και οι τρεις εξ αυτών είναι αποστημένη μπάλα.
0: Αποστημένη, όμως δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στην εστία του Σιαμπάνη. Πάμε, συνέχεια στο παιχνίδι μας.
1: Το χώρο του κέντρου τώρα η μπάλα από τα αριστερά με το Μεντίλ να δίνει στον Τζόκα που συγκλίνει και επιστρέφει προς τα δεξιά για τον Μίγακα. Στη πάσα παρακινδυνευμένη, κλέβει Τσικίνιο στο χώρο του κέντρου, προωθημένη το χώρο τον Μπρούνο Νιεμαέτσι στο πουθενά. Βγαίνει εκτός ορίων της μεγάλης περιοχής στο Σιαμπάνη να κοντρολάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με πάσα στον Γιάννη Κάργα που ζητάει στήριγμα από τα αμυντικά του ΧΑΦ που να βρεθούν στο γήπεδο για να προωθήσει το παιχνίδι των γηπεδούχων. Κάργας τελικά επιλέγει μια διαγώνια πάσα προς τον Γκονζάλες που κοντρολάρει και επιστρέφει στον Μίγα. Μίγας με μία θα γεμίσει εκεί που πάει να διεκδικήσει την μπάλα ο Λάμπρου που από όταν βγήκε ο Ορτάδα από την αναμέτρηση εκείνος κινείται στην κορυφή της επίθεσης, κλέβει Τσικίνιο και πάλι για τον Ολυμπιακό σε μικύκλιο της έντρας. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρόκα. Ρόκα εντυπωσιακό κοντρόλ ανοιχτό με το τακουνάκι. Ρόκα από τα αριστερά. Ρόκα κάνει μια προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί, σεντράρει. Απομακρύνει η άμυνα του Βόλου, η μπάλα μένει ζωντανή εκτός περιοχής για τον Ολυμπιακό με τον Έσε να παίζει γρήγορα το 1-2 με τον Σάλιακα. Σαντιάγκο Έσε σηκώνει κεφάλι, πάει στο μαρκάρισμά του ο Λάμπρου. Δίνει και πάλι στο Σάλιακα η μπάλα κεντρικά για τον Ρέτσο. Ρέτσος δίνει δίπλα του στον Πιρόλα. Πιρόλα στο στήριγμα του Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία δίνει την μπάλα στο Ρέτσο και ζητάει από τους παίκτες του να μετατοπιστούν στα δεξιά στο γήπεδο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα προς τα αριστερά με τον Πιρόλα. Τρομερή παλιά τρύπα στην περιοχή, αλλά πολύ δυνατή. Αυτή καταλήγει απευθείας στην αγκαλιά του Σιαμπάνη. Αλλά ο Δότα Σίλβα σηκώνει το χέρι του προς τον Ιταλό στόπερ για να του πει ότι ήταν τρομερή η έμπνευσή του παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τροφοδοτηθεί στο χώρο. Η κατοχή τώρα είναι για τους γηπεδούχους, με το Σιαμπάνη να μην βιάζεται να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Είμαστε στο 26ο λεπτό, χωρίς σκορ Βόλος Ολυμπιακός για τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τσικίνιο σηκώνει το κεφάλι στο χώρο του κέντρου, ψάχνει στήριγμα να τροποδοτήσει, επιλέγει δίπλα του τον Σάλιακα. Σάλιακας παίζει το 1-2 και επιστρέφει την μπάλα στο Πορτογάλο μέσω επιθετικό. Ο Τσικίνιο τώρα κλείνεται από έναν αντίπαλο, τον Τζόκα. Συγκεκριμένα δίνει τον Έσε. Έσε από τα δεξιά, ακόμη δεξιότερα για τον Σάλιακα που σεντράρει στην περιοχή. Απομακρύνει ο Μίγας που λειτουργεί στα στόπερ εκεί. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Ολυμπιακό Ζώτα Σίλβα. Νομίζω έχει κάνει και κοντρόλ με το χέρι στην απόπειρα του να κατεβάσει την μπάλα ο Πορτογάλος, αλλά η αναμέτρηση συνεχίζεται. Κλέβει την μπάλα ο Ολυμπιακός από τα αριστερά, όπως πήγε να επιτεθεί να αναπτυχθεί ο Βόλος. Μπρούνα από την πάσα ο Ντάνι Γκαρσία επιστρέφει την μπάλα κεντρικά για τον Πιρόλα. Όλος ο Ολυμπιακός το μισό που επιτίθεται η ομάδα του με την Λίμπαν. Ρέτσος παίζει το 1-2 με τον Έσε που κάτι λέει στο Λάμπρου για το δυνατό μαρκάρισμα που του έκανε. Την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα από τον Πιρόλα. Ορτέγκα ψύχρεμος όπως τον έχουμε συνηθίσει στα μάτς πρωταθλήματος.
0: Λεπτό και αποτέλεσμα παρακαλώ για το Πανσαλικό στάδιο.
1: 27ο λεπτό 0-0 Βόλος Ολυμπιακός. Στο χώρο Ολυμπιακός στο περιοχή ο Τασίλβα βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα, όμως ο Σιαμπάνης διαβάζοντας τη σκέψη που είχε εκεί από τα δεξιά ο Σάλιακα.
0: Και μένει το 0-0. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για την συνέχεια του αγώνα.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Αύριο στη Real News.
15: Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βόλο, στο 00 είμαστε. Ιντερβέντεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας η Ιντερβέντεν. Στο Βόλο λοιπόν το 00 παραμένει, ο Ολυμπιακός πιέζει αρκετά, αλλά δεν έχει βάλει γκολ. Παναγιώτη Βολάνια, σας ακούμε.
2: 22ο λεπτό, Βόλος Ολυμπιακός, χωρίς σκόρια η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας υπέρ του κατά μεγάλο ποσοστό, χωρίς ωστόσο μετά τις διαφημίσεις, κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, να έχει σημειώσει κάποια άλλη επικίνδυνη τελική προσπάθεια. Η μπάλα είναι στα αριστερά και από τον Μπρούνο μετατοπίζεται κεντρικά για τον Ντάνι Γκαρσία, τη πάει πίσω για τον Πιρόλα. Η Ρόλα δίνει και πάλι στον Ισπανό αμυντικό χαφ και ο Πιρόλα, αφού υποδεχθεί την μπάλα, με μία επαφή μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά για τον Ρέτσο. Ρέτσο και πάλι στο στήριγμα που του δίνει ο Ντάνι Γκαρσία. Σηκώνει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι. Για αγώνια αλλαγή παιχνίδι τρομερή για τον Ρόκα. Πάσα στην περιοχή, Ελκαμπή δεν φτάνει στο κοντρόλ στον Τασίλβα εκτός περιοχής. Πάει την μπάλα πίσω για τον Έσε, κοντρολάρι και ο Στάρεπ μακριά. Το σουτ κοντράρι, μπάλα μένει ζωντανή, απομακρύνει όπως όπως η άμυνα του Βόλου με το Μεντίλ. Στανά Ολυμπιακός μένει ψηλά και πιέζει. Από τα δεξιά, Σάλιακα, Σέντρα, απομακρύνει ο Μεντίλ με τσαφ και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ένα ακόμη στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό και πάλι την δεξιά γωνία όπως επιτίθεται η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Τέταρτο κόρνερ στην αναμέτρηση και αυτό
1: το
2: και
1: τέταρτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι.
2: Κόρνερ και πάλι με τον Τζικίνιο εκτελεστή. Εκτός περιοχής είναι μόνο ο Έσε και ο Ρόκα που τώρα θα φτάσει την μπάλα απέναντι, αλλά το σούτ είναι πάρα πολύ άστοχο με το αριστερό που επιχειρεί από εσωτερική θέση, από την διαγώνια, από τη γωνία τη δεξιά της μεγάλης περιοχής. Δεν καταφέρνει στη δεύτερη τελική που πραγματοποιεί ο Ισπανός εξτρέμ στην αναμέτρηση να απειλήσει την αντίπαλη εστία και αυτή άστοχη. Ελεύθερο από τον Μάριο Σιαμπάνη προς τον Λάμπρου, αλλά εκεί βρίσκεται μόνος του και ανενόχλητος παίρνει την κεφαλιά Πιρόλα. Απομακρύνει τη δεύτερη μπάλα ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά κερδίζει ο Βόλος με τον Τζόκα κεντρικά. Κρεσπή έχει την μπάλα και κυκλοφορεί στον χώρο του κέντρου. Κέιντι για τον Βόλο, παίζεται ένα-δύο με τον Τζόκα, κάθε την παλιά. Έφτιαξε στο γήπεδο ο Γκονζάλες και ο Τζίλος δείχνει ότι υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο.
1: Να εκμεταλλευτώ εγώ αυτό το φάουλ και να σας πω ότι το ξεκίνησε το παιχνίδι της Χαλ με την Άστον Βίλα στην Αγγλία. Είμαστε στο 0-0. Λανς Λορεάν 0-1, 63ο λεπτό. Και στην Ισπανία ξεκίνησε το Ράγιο Βαγκεκάνο Σαντάντερ. Νωρίτερα η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε 2-0 την Αθλέτικο, 3-0 την Αθλέτικο Μαδρίτης. Στο γήπεδο του Βόλου, ένας Ολυμπιακός που πιέζει, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Απέναντι στον Βόλο που είχε τώρα, έχει ένα φάουλ. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παναγιώτη.
2: 35ο λεπτό, ο Γκονζάλες ήταν εκτελεστής του φάουλ που κερδίσει ο Βόλος. Μην ξεγελιέστε, είναι αρκετά μακριά στο χώρο του κέντρου η εκτέλεσή του στην περιοχή. Απευθείας το πήγε. Την μπάλα βρήκε στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγκα που έκανε βήματα πίσω για να ελέγξει την πορεία της. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, πήγε να τους ευνηδιάσει όλους εδώ στο γήπεδο Γκονζάλες, αλλά δεν, για λίγο η μπάλα δεν απείλησε την εστία του Ορτέγκα. Ο ελεύθερο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Γερμανό τερματοφύλακα. Μπρούνο στα αριστερά, του δίνει στήριγμα ο Ρόκα, αλλά μία ακόμη πάσα του Μπρούνο κοντράρει στον Μίγα που προωθήθηκε εκεί για να σταματήσει να δεπίδει στο Ολυμπιακού. Και έχει κερδίσει πλάγια τώρα η ομάδα του με τη Λίμπαρ, που έχει και κάποια νεύρα τώρα με την αριστερή μεριά της ομάδας του και τους βάζει λίγο τις φωνές. Η Ρόλα επιστρέφει την μπάλα με μία υπό την πίεση του Λάμπρου στον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα δώσει στο Ρέτσο. Ο Βόλος τώρα δεν βιάζεται να πιέσει και λογικό.
1: Δηλαδή από εκεί που παίζει ο Ρόκα και ο Εζέ.
2: Ο Ρόκα και ο Μπρούνο.
1: Και ο Μπρούνο, ναι.
2: Έβαλε κάποιες φωνές ο Μεντιλίμπαρ όταν πήγε να εκτελέσει το πλάγιο ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Την μπάλα στο ημικύκλιο που όπως αμήνει το Ολυμπιακός με τον Έσε να ελέγχει, παρακινδυνευμένο κοντρόλ από τον Πιρόλα, χάνει την μπάλα Ιταλός στο πρώτο Ολυμπιακού με μια επάσα του Κάργα, δεν είναι καλή. Κλέβει ο Ρόκα κεντρικά για τον Ολυμπιακό, επιστρέφει την μπάλα πίσω Μπρούνο για τον Πιρόλα και στο βάθος υποδέχεται ο Ορτέγκα. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Τζόκα για τον Βόλο. Ορτέγκα δίνει στο στήριγμα του Πιρόλα. Πιρόλα αυτή τη φορά σηκώνει κεφάλι και προωθεί την μπάλα στο χώρο για τον Ρόκα, για τον Ζώτα Σίλβα. Ελκαμπή υποδέχεται ο Τζιος Παλάι, περιοχή σουτάρι, μπάλα κοντράρι πάνω στον Μεντί που έκλεισε εκεί για να βοηθήσει τα μετόπιστεν την αμυντική προσπάθεια των συμπαικτών του. Αγιού Μπελκαμπή δεν κατάφερε να σημειώσει τελική προσπάθεια γιατί αυτή κόντραρε πάνω στο τάκλιν του Μεντί, υπενθυμίζω. Επικίνδυνα πάτησε περιοχή ο Μαροκινός, εντυπωσιακό κοντρόλ με το στήθος, πήγε να μπουμπονίσει το σούτ, αλλά αυτό κόντραρε. Λάγιο με τον Μπρούνο. Πήρε μέτρα φόρα ο Μπρούνο. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα μένει ζωντανή. Όπως απομακρύνει με ύψος η άμυνα του Βόλου. Δεν καταφέρει να φτάσει στο κοντρόλο. Κρεσπή ελέγχει στα δεξιά για το Βόλο ο Γκονζάλες. Την μπάλα κεντρικά. Και πάλι Γκονζάλες από τα δεξιά. Σηκώνει κεφάλι στο χώρο. Στο πουδενά μάλλον. Δεν σημαδεύει κανένα συμπαίκτη του. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό. Έτσι, ψάχνει στήριγμα.
1: Ακούμε από εσένα, Παναγιώτη, ότι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή, έχει τον έλεγχο, έχει φάσεις, αλλά φτάνει στην τελική προσπάθεια και εκεί δεν τα καταφέρνει.
2: Σωστά, και 37 λεπτό, μια αποτυχημένη αλλαγή διαγώνια του Ρέτσου προς το Ρόκα. Δεν έφτασε ποτέ στο κοντρόλ, δεν άρχισε στον προπονητή του αυτή η επιλογή από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Τώρα, μια και το πλάγιο είναι κοντά στη μεγάλη περιοχή του Βόλου, στα δεξιά με τον Μίγα εκτελεστή. Είναι ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ανεβάσει τις γραμμές του στο γήπεδο, να κρατήσει κοντά τα μέτρα του στον αγωνιστικό χώρο και να πιέσει. Μίγας εκτελεί. Μπρούνο ανενόκτητος παίρνει την κεφαλιά. Δεν φτάνει στο κοντρόλο Τσικίνιο, αλλά η μπάλα από κόντρα καταλήγει στον Κάργα. Κάργα δεν δίνει την μπάλα επικίνδυνα στον Σιαμπάνη, γιατί πίεζε ο Ελκαμπή Καραδοκούς εκεί. Και από την κόντρα που του βάζει ο Ρόκα, βρίσκει μπάλα ξανά στον Έλληνα στόπερ του Βόλου και είναι για τον Ολυμπιακό το πλάγιο. Πλάγιο στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Βόλου. Μπρούνο. Ψάχνει επιλογή, βρίσκει μία στο στήριγμα του Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία σηκώνει κεφάλι και επιστρέφει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ξανά Ντάνι Γκαρσία παίρνει από τον Ιταλό. Ντάνι Γκαρσία τσεκάρει επιλογές, επιστρέφει εκ νέου στον Πιρόλα. 38 λεπτό στο Πανθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ολυμπιακός χωρίς σκορ. Έσε από την κάθε κίνηση που έκανε, πήρε μπάλα. Δίνει ξανά κάθετα για το Ρόκα που χάνει. Κλέβει τώρα ο Βόλος. Μπορεί να επιτεθεί με τον Λάμπρου στο χώρο. Από τα δεξιά, Λάμπρου στο μαρκάρισμά του, ο Πιρόλα ανοργάνωτη λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε επιστροφές. Με μία πάσα στον Γκονζάλες. Γκονζάλες κλείνεται και από το καλό μαρκάρισμα του Έσε. Γυρίζει την μπάλα λίγο προς τα έξω. Σέντρα από τα δεξιά, μόνος του στην περιοχή ο Ρεγκής. Κοντρολάρει. Θέλει να γυρίσει μέτωπο στην εστία. Λάμπρου αδύναμη πάσα. Κόβει την μπάλα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Ντάνι Γκαρσία. Και μετά η κάθε που επιχείρησε στο Ζώτα Σίλβα. Παίρνει φάουλ Ολυμπιακός. 31 το λεπτό, γιατί βγήκε γρήγορα από την άμυνα ο Μίγας για να σταματήσει την απόπειρα αντεπίδεση των Ερυθρολεύκων. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Την αντικρίζει ο αρχηγός του Βόλου, ο Μίγας, για το αντικανονικό μαρκάρισμα. Σωστή κίτρινη κάρτα. Καθόλου αυστηρή απόφαση από τον Τζίλο. Για το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Εκτός περιοχής ο Ελκαμπής πάει την μπάλα αριστερά για το Ρόκα. Ο Ρόκα επιστρέφει την μπάλα κεντρικά για τον Ντάνι Γκαρσία. Δίπλα του αυτό στον SS σηκώνει κεφάλι. Σκέφτεται το σουτ. Τελικά όχι. Επιστρέφει την μπάλα ψύχρεμα πίσω. Για το Ρέτσο, πιέζει για τους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, ο Λάμπρου, που υπενθυμίζω μετά την αλλαγή που έγινε ο Ουρτάδο, ο Λάμπρου κινείται στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Μπράτ. Τρομερή πάση στον χώρο του Σάλιακα για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο με το εξωτερικό σέντρα. Πάρα περνάει, Ελκαμπή απομακρύνει γρήγορα η άμυνα του Βόλου. Εσπεσμένα ο Ρεγκής που είχε γυρίσει για να βοηθήσει τα αμυντικά καθήκοντα των συμπαικτών του. Ρεγκής τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Βόλο. Αυτή κοντράρει πάνω στον Ζώτα Σίλβα και εκ νέου παίρνει μπάλα ύψος από την απομάκρυνση του Κέιντι. Λάμπρου χάνουν οι παίκτες του Βόλου και ο Λάζαρος Λάμπρου είναι πεσμένος στο γήπεδο.
1: Να βάλουμε μια τελεία από το πάλι... Βόλο, όπου και να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η τελετή των εγγενείων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλάει ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο Χρήστος Τεντεμεΐδης. Τώρα και σε λίγο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: 41 λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Ολυμπιακός χωρίς σκορ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δέχεται κάποιες πρώτες βοήθειες ο Λάμπρου που προηγουμένως με μια σύγκρουση που είχε με το κεφάλι είχε μείνει για δευτερόλεπτα πεσμένος στο γήπεδο. Τώρα έχει κερδίσει πλάγιο Ολυμπιακός στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Βόλου. Και να δούμε αν θα κάτι γίνεται τώρα με τους διαιτητές. Δεν έχω αντιληφθεί. Είχαμε κάποια παράπονα ίσως από τον πάγκο των φιλοξενωμένων. Κάποιος έχει αποβληθεί και από τον πάγκο των γηπεδούχων. Ντάνι Γκαρσία, σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά ψαράκι για να απομακρύνει ο Κάργας. Επικίνδυνα η μπάλα πέρασε ένα μέτρο δίπλα το δεξί δοκάρι του Τσιαμπάνη. Και τώρα έχουμε κόρνερ πέμπτο για τον Ολυμπιακό στο 41ο λεπτό. Από αυτή την επικίνδυνη σέντρα που επιχείρησε ο Ντάνι Γκαρσία. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό και πάλι. Τώρα όχι, δεν πάει ο Τσικίνιο στην εκτέλεσή του. Έχει πάει ο Σάλιακας. Αυτή τη φορά. Είναι από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Πειραιώτες. 42 λεπτό με το Σάλιακα, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Έχουμε παρατηρήσει τώρα στην περιοχή από τον Τζίλο. Πάει στο Λάμπρου και το Ρέτσο, κάτι να τους πει. και όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρεν με το Σάλιακα εκτελεστή. Μαϊλόβιτς βλέπω να προθερμαίνεται για τον Ολυμπιακό. Σάλιακας εκτελεί το κόρνερ. Την μπάλα πρώτο δοκάρι περνάει από όλους και απομακρύνεται από το Μίγα. Ρόκα ελέγχει εκτός περιοχής από τα πλάγια στα αριστερά. Δίνει και πάλι στο Σάλιακα που έχει μείνει αριστερά για τη συνέχεια της φάσης. Σάλιακας δεν περνάει. Πάσα του κοντράρι πάνω σε δύο αμυντικούς του Βόλου. Μπρούνο ανοιχτό κοντρόλ. Μπρούνο επικίνδυνα. Συνεχίζει. Δίνει την μπάλα στο Σάλιακα. Σάλιακας στην περιοχή πολύ δυνατή πάσα. Μάλλον μπερδεύτηκε εκεί με το πόδι που ήθελε να κάνει κοντρόλ ο Ρόκα και δεν τα κατάφερε. Σε 42ο λεπτό, ενώ μπορούσε να πατήσει με προϋποθέσεις εδώ περιοχή ο Ισπανός εκτρέμ του Ολυμπιακού, δεν κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα και να γίνει απειλητικός.
1: Παναγιώτη, αφού θυμίσω εγώ ότι πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν Λαϊβ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Όπως βλέπεις το παιχνίδι, τι λείπει από τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να σκοράρει?
2: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι αρκετά πιο απειλητικός ώστε να φέρει άμεσα την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απλά κλείνουν καλά οι αμυντικοί του Βόλου και τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα και δεν καταφέρνει η μπάλα να φτάσει σε αυτούς να τροποδοτηθούν για να σημειώσουν τελική προσπάθεια. Σε 43ο λεπτό η αναμέτρηση συνεχίζεται. Ο Ρόκα παίρνει από τα αριστερά μετά την πάσα του Μπρούνο. Επιστρέφει την μπάλα κεντρικά για τον Ζώτα Σίλβα. Αυτός με μία λάθος παιχνίδι για τον Ελκαμπή. Εντυπωσιακή πάσα κοντρόλ με το στήθος. Ο Ελκαμπή πάει να περάσει το σιαμπάνι, ξαπλώνει στα πόδια του και με δεύτερη προσπάθεια του τερματοφύλακα του. Ω, έχουμε πέναλτι για τον Ολυμπιακό.
1: Πέναλτι και σφαράζει όμως ο Ελκαμπή. Δεν είναι μόνο το πέναλτι. Είναι ότι ο Ελκαμπή είναι πεσμένος και σφαράζει, κρατάει το γόνατό του.
2: Και ο Ζώτα Σίλβα φωνάζει πεσμένα να έχουμε είσοδο του ιατρικού.
1: Ναι. Και τρέχει τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Θεός με τον φυσιοθεραπευτή τρέχουνε γιατί σφαράζει ο Ελκαμπή στη φάση.
2: Ο Ελκαμπή έχει μείνει στο γήπεδο και φωνάζει, δείχνει το πόδι του ότι δεν μπορεί να το μετακινήσει. Έχει μείνει πλάγια από όταν έπεσε ο Μαροκινός. Την παράβαση την έχει κάνει ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο Σιαμπάνης.
1: Ο Σιαμπάνης έχει κάνει την παράβαση.
2: Που ξάπλωσε στα πόδια του για να του πάρει την μπάλα και ο Σμαϊλόβιτς που έκανε προθέρμαν, μπήκε γρήγορα για να τσεκάρει την κατάσταση του Μαροκινού.
1: Προβληματισμένο πόδι. Βλέπω τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.
2: Ναι,
1: σηκώνει, κάποιον έχει σηκώσει.
2: Ο Γκονζάλες έχει βάλει ήδη φανέλα Δημήτρη και ακροατές του ELFM, ο Μεξικανός Φορ,
1: ναι.
2: Ετοιμάζεται να περάσει.
1: Είναι
2: το
1: πολύ άτσαλο το χτύπημα έτσι όπως βλέπω.
2: Ναι, γιατί είναι στο τέντομα του παιδιού
1: είναι
2: που κάνει
1: ελκαμπή
2: για να προλάβει την μπάλα.
1: Όταν το πόδι
2: του είναι τεντωμένο, πέφτει με το κεφάλι ο Σιαμπάνης, γιατί το βλέπω τον τερματοφύλακα του Βόλου έχει κοκκινήσει στο πρόσωπό του. Πέφτει με το...
1: Ναι, και ο Γκονζάλες κάνει, με τη Λίμπαρ κάνει νόημα να μπει το φορείο. Ένα αυτό και δεύτερον, έχει ήδη σηκώσει όπως είπε στο Γκονζάλες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Γκονζάλες είναι έτοιμος να μπει στο γήπεδο, ενώ έχουν πάει γύρω από τον πεσμένο Ελκαμπή, ο Φρόιλερ και ο Πόποβιτς έχουν μπει στο γήπεδο. Ίσως για να μην έχουμε, δεν ξέρω, φωτογραφία και κάμερες.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι σοβαρός, δεν προδιαθέτουμε κάτι. Αλλά και ο Σιαμπάνης από το. Τώρα τον βλέπω και κλαίει ο τερματοφύλακας του. Βόλου, τον παρηγορούν οι παίκτες και του Ολυμπιακού και του Βόλου.
2: Και του Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Ο Ολυμπιακού ο δεύτερος. Έχει σηκωθεί ο Γκονζάλες και είναι έτοιμος να μπει.
2: Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να μπει, αλλά Δημήτρη φαίνεται ότι θα έχουμε δυσάρεστα.
1: Ναι, γιατί εγώ είδα αυτό το πλάνο που έδειξε αμέσως με τον Ελκαμπίνα Σφαράζη. Που το πιάσε η κάμερα εκεί, ήταν ο Ελκαμπή σφάραζε στο στιγμιότυπο που έδειξε. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε. Είναι συντετριμμένος ο Σιαμπάνης που έχει βάλει τα κλάματα.
2: Τις καθυστερήσεις πάντως δεν έχει δείξει ο τέταρτος πόσο θα είναι ο έξτρα χρόνος του πρώτου 45 λεπτού. Ενώ να πούμε για τους ακροατές ότι και ο Ορτέγκα έφυγε από την εστία του, πήγε στην κάτω εστία να παραχωρήσει. Να παρηγορήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα του Βόλου, το Σιαμπάνι.
1: Να εκμεταλλευτούμε λίγο, να πάμε στις διαφημίσεις. Ναι. Να εκμεταλλευτούμε λίγο το γεγονός αυτό ότι έχουμε διακοπή διαφημίσεις.
0: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και αμέσως στο Παναγιώτη Βολάνιο είχαμε το πέναλτι για τον Ολυμπιακό, Παναγιώτη.
2: Εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα Σίλβα που πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα και πάει κατευθείαν μπροστά από την θύρα που βρίσκονται μαζεμένοι οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού και δείχνει με τα δάχτυλά του το νούμερο 9, δηλαδή αφιερώνει τον γκολ στον Αγίου Μπελκαμπή που προηγουμένως αποχώρησε με το φορείο για τη Φυσούνα και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού έκλεισαν εκεί στην κερκίδα και αποθέωναν το μαροκινό επιθετικό. Να πούμε ότι τη θέση
1: δυστυχώς,
2: του πήρε
1: δυστυχώς ο Σιαμπάνης άφελά του βρήκε στην έξοδο και συγκρούστηκε με τον Ελκαμπή. Ο τραυματισμός φαίνεται ότι είναι σοβαρός από το πλάνο που των δευτερολέπτων που έδειξε η Κοσμοτέ Σπορ με τον Ελκαμπή να σφαράζει, να έχει πιάσει το γόνατό του και να χτυπιέται μέχρι να γυρίσει πλάνο και να δείξει γενικό. Ο Σαμπάνης μετά ξέσπασε σε κλάματα. Ο Ελκαμπή με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να δούμε τι ενημέρωση θα δώσει για τον τραυματισμό του Αγιούκ Ελκαμπή και στη θέση του πέρασε ο Γκονζάλες Παναγιώτη.
2: Σωστό, Μεξικανός φορ, δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Ανοίξε και λογαριασμό μεσοβδόμαδα για το κύπελο κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με τα ερυθρόλευκα Ζώτα Σίλβα. Αλλά ήταν χαρακτηριστική η παγωμάρα που υπήρχε στους παίκτες των Πειραιωτών στους πανηγυρισμούς για τον σοβαρό τραυματισμό που φαίνεται να έχει υποστεί ο Μαροκινός σεντερφόρ. Διανύουμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Έχει την κατοχή ο Ολυμπιακός, κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά του με τον Ρέτσο. Να δίνει στον Πυρόλα, βαθιά παλιά με στόχο το Ρόκα, κεφαλιά πάσα προς το σκόρε το Ζώτα Σίλβα.
9: Yes. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και αμέσως στο Παναγιώτη Βολάνιο είχαμε το πέναλτι για τον Ολυμπιακό, Παναγιώτη.
2: Εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα Σίλβα που πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα και πάει κατευθείαν μπροστά από την θύρα που βρίσκονται μαζεμένοι οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού και δείχνει με τα δάχτυλά του το νούμερο 9, δηλαδή αφιερώνει τον γκολ στον Αγίου Μπελκαμπή που προηγουμένως αποχώρησε με το φορείο για τη Φυσούνα και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού έκλεισαν εκεί στην κερκίδα και αποθέωναν το μαροκινό επιθετικό. Να πούμε ότι τη θέση
1: δυστυχώς,
2: του πήρε
1: δυστυχώς, ο Σιαμπάνης άφελά του βρήκε στην έξοδο και συγκρούστηκε με τον Ελκαμπή. Ο τραυματισμός φαίνεται ότι είναι σοβαρός από το πλάνο που των δευτερολέπτων που έδειξε η Κοσμοτέ Σπορ με τον Ελκαμπή να σφαράζει, να έχει πιάσει το γόνατό του και να χτυπιέται μέχρι να γυρίσει πλάνο και να δείξει γενικό. Ο Σαμπάνης μετά ξέσπασε σε κλάματα. Ο Ελκαμπή με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να δούμε τι ενημέρωση θα δώσει για τον τραυματισμό του Αγιούκ Ελκαμπή και στη θέση του πέρασε ο Γκονζάλες Παναγιώτη.
2: Σωστό, Μεξικανός φορ, δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Ανοίξε και λογαριασμό μεσοβδόμαδα για το κύπελο κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με τα ερυθρόλευκα Ζώτα Σίλβα. Αλλά ήταν χαρακτηριστική η παγωμάρα που υπήρχε στους παίκτες των Πειραιωτών στους πανηγυρισμούς για τον σοβαρό τραυματισμό που φαίνεται να έχει υποστεί ο Μαροκινός σεντερφόρ. Διανύουμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Έχει την κατοχή ο Ολυμπιακός, κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά του με τον Ρέτσο.

0: Ολυμπιακού έκλεισαν εκεί στην κερκίδα και αποθέωναν το μαροκινό επιθετικό. Να πούμε ότι τη θέση
1: δυστυχώς,
0: του πήρε
1: δυστυχώς ο Σιαμπάνης άθελά του βρήκε στην έξοδο και συγκρούστηκε με τον Ελκαμπή. Ο τραυματισμός φαίνεται ότι είναι σοβαρός από το πλάνο που των δευτερολέπτων που έδειξε η Κοσμοτέ Σπορ με τον Ελκαμπή να σφαράζει, να έχει πιάσει το γόνατό του και να χτυπιέται μέχρι να γυρίσει πλάνο και να δείξει γενικό. Ο Σαμπάνης μετά ξέσπασε σε κλάματα. Ο Ελκαμπή με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να δούμε τι ενημέρωση θα δώσει για τον τραυματισμό του Αγιούκ Ελκαμπή. Και στη θέση του πέρασε ο Γκονζάλες Παναγιώτη.
0: Σωστό, Μεξικανός φορ. Δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Ανοίξε και λογαριασμό μεσοβδόμαδα για το κύπελο κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και το δεύτερο γκολ πετυχαίνει με τα ερυθρόλευκα Ζώτα Σίλβα. Αλλά ήταν χαρακτηριστική η παγωμάρα που υπήρχε στους παίκτες των Πειραιωτών στους πανηγυρισμούς για τον σοβαρό τραυματισμό που φαίνεται να έχει υποστεί ο Μαροκινός σεντερφόρ. Διανύουμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Έχει την κατοχή Ολυμπιακός, κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά του με τον Ρέτσο να δίνει στον Πυρόλα. Βαθιά παλιά με στόχο το Ρόκα, κεφαλιά πάσα προς το σκόρερ το Ζώτα Σίλβα. Είχαμε και άλλη αλλαγή, Δημήτρη, για τον Ολυμπιακό. Τη θέση του Πυρόλα πήρε ο Ντάβιτ Κάρμο προφανώς. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού αριστεροπόδαρος, που αντικαταστάθηκε εξίσου από εξίσου αριστεροπόδαρο στόπερ, είχε εκείνος κάποιες ενοχλήσεις. Κάτι ανάλογο, υπενθυμίζω, είχε συμβεί την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο και ο Κάρμο μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε και το χρυσό γκολ νίκης κόντρα στους Περιστεριώτες. Και άρα έχουμε δύο αλλαγές για το Μεντιλίμπαρ, Γκονζάλες και Κάρμο στις θέσεις των Ελκαμπή και Πυρόλα. Η μπάλα πίσω από το Σιαμπάνι προς τα δεξιά για τον συμπέκτη του τον Μίγα, αλλά κάνει κακό κοντρόλ ο ίδιος, δίνει την ευκαιρία να βγει ο Κάρμα από τα στόπερ και να απομακρύνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τους γηπεδούχους σε πλάγιο. Ο Μίγας πάει να το εκτελέσει, ζητάει στηρίγματα, τα βάζει και με τους συμπέκτες του γιατί δεν βρίσκει κάποιον κοντά του, προωθεί την μπάλα ψηλά για τον Λάμπρου, αλλά έχουμε σφύριγμα λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον Τζίλο. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην ανάπαυλα με το προβάδισμα 1-0 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, αλλά η φάση που έχει μείνει χαρακτηριστική από το πρώτο ημίχρονο είναι ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελκαμπή στη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μάριο Σιαμπάνη, τη φάση που κέρδισε το πέναλτι που στη συνέχεια εκτέλεσε εύστοχα ο Σίλβα και έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό 1-0 στο ημίχρονο.
1: Άγιο Βολάνη, ευχαριστούμε. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στο πανθαλικό στάδιο του Βόλου. Σοκαριστικός ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελκαμπή, βγήκε τετ-α-τετ. Είχε μια πολύ σκληρή σύγκρουση με τον Σιαμπάνη που δόθηκε πέναλτι. Ο Ελκαμπή με φορείο μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο τραυματισμός που σίγουρα όποιος δει και τη φωτογραφία και το εκεί στο γήπεδο, αλλά στο γήπεδο επειδή είναι και μακριά οι εξέδρες, αυτό που έδειξε τηλεόραση πρέπει να είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή που έχει σοκάρει τους πάντες. Ακούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γένεια της 90ης ΔΕΘ. Αυτή την ώρα μιλάει ο Χρήστος Τσιμεντεΐδης, ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εμείς σε λίγο θα πάμε και στις διαφημίσεις. Έχουν ξεκινήσει παιχνίδια στην Αγγλία. 23ο λεπτό, Χάλαστον Βίλα 0-0. Στη Γαλλία, 21ο λεπτό, Λανς Λορεάν 0-1. Στη Γερμανία, Σάλκε Μπάγερν Μονάχου 23ο λεπτό 0-0. Στην Ισπανία, 24ο λεπτό, Ράγιο Βαγεκάνο Σαταντέρ είναι 1-1. Στην Ιταλία, ημίχρονο, Ίντερ Νάπολη, είμαστε στο 0-0 της αναμέτρησης στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, μπαίνετε στο enikos.gr και διαβάζετε για την συντριβή του Phantom και την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τους δύο νεκρούς πιλότους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. ΔΕΘ 2026, εξέλιξη τρεις πορείες στο κέντρο της πόλης. Δώστε τα λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία είναι το σύνθημα των συγκεντρωμένων. Και real.gr, αυτή την ώρα διαβάζετε το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Βασικό θέμα στην Real FM με πολύ δυνατά θέματα. Σε λίγο live η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πτώση Phantom στη

Δανάγρα, τριήμερο πένθος ένοπλης δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων. Μαραθώνα στη Δευτέρα δικάζονται κόρη και γονός της ηλικιωμένης που έθαψαν στο σπίτι τους, τώρα στο real.gr.

0: Στις 9 έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, πάντα για την Super League. Είναι το σημερινό δεύτερο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω ότι ο σοκαριστικός τραυματισμός για τον Ελκαμπή μετά τη σύγκρουση με τον Σιαμπάνη σφάραζε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας το πόδι του ο Μαροκινός διεθνής Άσος, και με το πέναλτι αυτό ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 που εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Περιμένουμε τώρα, μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια και στη συνέχεια λογικά θα περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε πώς είναι ο τραυματισμός, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός αυτός του Ελκαμπή. Τώρα είναι ο Κώστας Γκουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονία, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, που μιλάει στο Δήμα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα Εγγένεια. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ακούτε πάντα τον Real FM. Να θυμίσω ότι στην Αγγλία, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, στην Αγγλία σήμερα είχαμε Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3. Σε εξέλιξη 26 λεπτό, Hull Aston Villa είναι στο 0-0. Χθες στην Αγγλία η Liverpool κέρδισε εκτός έδρας 2-0 την Ipswich. Στη Γαλλία χθες η Lyon νίκησε την Auxerre 3-1. Ήττα, πρώτη ήττα για την Paris Saint-Germain στο γήπεδο της, έχασε από τη Μονακό 2-1. Στη Γερμανία η Stuttgart νίκησε 4-1 την Κολονία. Και ήττα για την Real Madrid που έχασε στη Σεβίλη από την Betis με 1-0. Ακόμα στην Ιταλία, Genoa Como 1-4 για την ομάδα του Τάσου Δουβίκα, που κέρδισε εκτός έδρας την Genoa με 4-1. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Σήμερα ο Πρωθυπουργός και αν εφαρμοστούν μέχρι τις εκλογές θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.
17: Μάλιστα, αυτά λοιπόν είναι αναμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εγώ να σας πω για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη ότι η Χάλ με την Άστον Βίλα με βασικό το τζολάκι η Χάλ στους αναπληρωματικούς είναι ο Μουζάκη, της 35ης λεπτού είμαστε στο 0-0. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων Λανς Λορεάν είναι 0-1 Λανς Λορεάν στην Γαλλία. Στη Γερμανία η Σάλκε με την Μπάγερ Μονάχου 35ο λεπτό 0-0. Στην Ισπανία Ράγιο Βαγικάνου Σαταντέρ 1-2. Στην το ημίχρονο Ίντερ Νάπολη στο 0-0 είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν έχω κάτι άλλο από παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη αυτή την ώρα. Έχει βγει και ο αγώνας του Στέφανο Τσιπά, ο Τσιπάς που έκανε τα ξημερώματα μια πολύ μεγάλη νίκη, κέρδισε τον Λεχέτσκα με 3-1 σετ και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 του Αμερικανικού Open. Θα παίξει με τον Σέλτον, τον Αμερικάνο, για την είσοδο στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα ξεκινήσει 2 τα ξημερώματα απέναντι η αναμέτρηση του Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, με τον Στέφανο Τσιπά. Θυμίζω ότι Τσιπάς είναι στο νούμερο 53 και για πρώτη φορά περνάει στους 16 του USA Open.

Γκατζίνοβιτς και Βιτάλης είναι στην δεκάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ 9 η ώρα αντιμετωπίζει τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ που την Τρίτη παίζει με τη Λάσκ Λιτς στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ώρα 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Ένωσης, η πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Περιμένουμε τώρα να δω και έχει βγει η έχει βγει η σύνθεση του Άρη καταρχήν, που είναι Βέλιο, Φατιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ομάρ, Ρίτσαρτς, Ράσιτς, Βασιρού, Γιαννιώτας, Γκάρε, Μανού, Γκαρθία, Καντεβέρε. Έναν Έλληνα έχει ο κύριος Γρηγορίου, πάλι καλά στην δεκάδα του Άρη για το παιχνίδι της ώρα 9 με, με την ΑΕΚ. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στην σημερινή αναμέτρηση. Τερματοφύλακας θα είναι ο Στρακόσια. Από εκεί και πέρα έχει η Ένωση στο σημερινό παιχνίδι Ρώτα μου κουτί Ρέλβας, Πύλιος, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Βάργα και Γιώβιτς. Σε ένα παιχνίδι που σίγουρα η Ένωση θέλει, κατεβαίνει με καθαρά σχηματισμό με δύο επιθετικούς, Βάργα και Γιώβιτς, θέλει να το πάρει για να πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο παιχνίδι της, την Τρίτη για την League Face του Champions League. Θα πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Όχι, ξεκίνησε στον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Προηγείται ο Ολυμπιακός πάντα 1-0. Σε λίγο σύνδεση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.

0: Ξεκίνησε το παιχνίδι, Παναγιώτη. Φυσικά προέχει το υγεία του LKP. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Πάμε για λίγο στον Παναγιώτη Βολάνη. Ο Βόλος Ολυμπιακός 0-1 μέχρι να συνδεθούμε με την ΔΕΘ, με το Βελίδιο και την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: 47ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό για τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζώτα Σίλβα της καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που σημαδεύτηκε από το σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, που αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια, από τα οποία δεν είχε βγει ο γιατρός μέχρι τη σέντρα στο δεύτερο 45 λεπτό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον τραυματισμό του Μαροκινού επιθετικού, αν και φαίνεται ότι μάλλον θα είναι κάτι σοβαρό στο μέρος του καλαμιού, στο πόδι.
0: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αμέσως και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα δώσει ο Ολυμπιακός για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό αυτού του Αγίου Πελκαμπή. Συνεχίζεις, Παναγιώτη.
1: 48
0: λεπτό. Αφού εγώ θυμίσω όμως πρώτα, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει. Βόλος Ολυμπιακός.
1: 48 λεπτό. Ολυμπιακός στο προβάδισμα στο Πανθεσσαλικό προηγείται 1-0. Είχαμε αλλαγή και πάλι επιθετικά για το Βόλο, με επιθετική του γραμμή. Βγήκε ο Τζόκα από το γήπεδο, ήταν επιρρεπής στα μαρκαρίσματά του και είχε και κίτρινη κάρτα. Τη θέση του πήρε ο Φουρτάδο, ενώ υπενθυμίζω για τον Ολυμπιακό έγιναν δύο αλλαγές. Ο Γκονζάλες μπήκε στη θέση του Ελκαμπή και ο Κάρμος στη θέση του Μπιρόλα λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ξεκίνησε ο Κόνο για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει ο αμυντικός χαφ του Βόλο Κέιντι την μπάλα πίσω από το Σάλιακα, το Στέφαν Ορτέγκα. Τώρα βγαίνει ο Βόλος να πιέσει τον Γερμανό τερματοφύλακα. Βολέ του Ορτέγκα στο πουθενά. Την μπάλα περνάει απευθείας στο 41ο λεπτό και ο Μάριος Χιαμπάνης πάει να εκτελέσει το ελεύθερο. 41ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται. Το εύστοχο πέναλτι το εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα, που πέτυχε το δεύτερο γκολ του, υπενθυμίζω, στο πρωτάθλημα. Για δεύτερη διαδοχική αναμέτρηση σκοράρει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Χιαμπάνης, η μπάλα από πίσω για τον Βόλο με πάσα στον Εσσεουμπή. Η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στον Κάρμο. Με μια επαφή αυτό τροφοδοτεί τον Έσε. Τσάλιακας δίνει δεξιότερα στο στήριγμα του Τσικίνιο, που σηκώνει κεφάλι αλλά δεν γεμίζει την περιοχή. Προτιμά να κυκλοφορεί στην μπάλα Ολυμπιακός. Από πίσω η ανάπτυξη με το Ρέτσο να δίνει δίπλα του τον Ντάβιτ Κάρμο. Πάσα του Κάρμου στο Ρέτσο. Θεμικύκλιο τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, δίνει δεξιότερα στον Έσε, πάει να το πιέσει ο Λάζαρος Λάμπρου. Κάθε τι πάσα παίζει το 1-2 ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρσία. Έσε στο χώρο, κοντρόλ, πάσα με το στήθος από τον Ζώτα Σίλβα. Τρομερή συνεργασία με τον Τζικίνιο, που δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Βάζει την περιοχή ο Ζώτα Σίλβα. Και έχουμε φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό στην γωνία
0: τη πλάγια. Όλο ο Ολυμπιακός 0-1 στο 50ο λεπτό. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Κασιανή Βραχά.
2: Συνδέομαστε λοιπόν με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία, και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξορισθία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις, και τέλος της πορείας προς το 2030. Για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκύπτωση. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ, να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Και δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγέλματος να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα, και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη, και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό μέσα σε έναν κόσμο ασταθή, έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει, λοιπόν, στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη, λοιπόν, θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε, λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνότητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μια ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα, όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα, και κεντρική προτεραιότητα θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δεσμευθύ μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζετε. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν
13: Ξεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Ένας μισθωτός με τρία παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει μηδέν. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεκνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεκνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με τρεις τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στο χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φραγκοφωνία μίσθωση. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Με επαφή μου με τη νέα γενιά βέβαια ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο, πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν ωστόσο προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει νομίζω τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, γιατί έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιέματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιέματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μια ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής, καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Προδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Και όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Προδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Και όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2020.

υπερβάσεις δαπανών, από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Και από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαροφοβούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου

0: Διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήσια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους για πρώτη φορά στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019, τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις. Οι φόροι στις ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη. Τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει την Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στο περιφερειακό.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μια ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές αλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την προδιαθήκη και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια, τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα, οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κλόπο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Όλες αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη.
0: παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς, και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, στους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέβλης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα ένα από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση συνεπώς είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Σε ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχείο του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, θα πω Λάπισσα την Άγκη Οθωμανικά Μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα: αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου, ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προσοχές θεάτρα. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία
14: θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ και να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα στοιχήσει να αποκλαγώνεται ραχδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόθρο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει το 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Θυμεί εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλής μεταρρύθμισης. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φέρεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο.
0: για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ερήνη. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές εστίες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής δύης. Γεωργία ακριβίας. Έξυπνη άντωση. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα φωλιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα. Η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγία ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγία, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία, η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωπιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο όλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα τρία χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο GovTR να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική, και εδώ επιτρέψτε μου μια ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο, τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετράδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας τυπά ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 το 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε ένα κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία αδυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα δημορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανείς. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθροδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία. Με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακροστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πως αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίσουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει. Οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Τώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός δρασπίτης, με σαφείς στόχους αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία μέχρι τον ειδικό τουρισμό, την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη όχι μόνο της νησιωτικότητας αλλά και της ορεινότητας ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυπτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατονία.
15: Είναι. είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
16: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
17: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
16: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
21: Ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Τρία πορεία θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία. Και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία, αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας προς το 2030, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπηρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες την πρόοδο. Κλείνω κυρίες και κύριοι, με μια προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά επόδια, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή είναι, μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια της ΔΕΘ. Κασιανή βραχά, θα κάνουμε ένα μάζεμα τώρα τι ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, αφού εγώ πρώτα ότι Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και η ΑΕΚ προηγείται στο 37 της ΑΕΚ, η ΑΕΚ του Άρη 1-0. Πάμε, Κασιανή, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
4: Πριν πάμε στα μέτρα, να πούμε ότι ξεκίνησε την ομιλία του με την τραγωδία στα Ανάγρα και τους δύο νεκρούς πιλότους. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των πιλότων, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ήταν από αυτά της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος για επιχειρήσεις εκτός Αττικής. Και όπως ανακοίνωσε το 2029, θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος και στην Αττική. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματίων, μείωση προκαταβολής φόρου 5%. Αλλά θα μας τα πει αναλυτικότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος, ο κυβερνητικός μας συντάκτης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
22: Καλησπέρα. Η Συμφωνία Αλήθειας λοιπόν των προηγούμενων 7 ετών δίνει τη θέση της στην κοστολογημένη και πλήρως εφαρμόσιμη, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρνει στον ορίζοντα ένα πλέγμα παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκτείνεται σε πάθος τετραετίας. Οι κύριοι άξονες των μέτρων αφορούν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, την κοινωνική πολιτική σε στεγαστικό, δημογραφικό και υγεία, αλλά και την ενεργειακή αυτονομία και μείωση του κόστους του ρεύματος. Να ανατραπούν όσα μας κρατάνε πίσω, η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα με την Ευρώπη, η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούμε να σταθούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για επιχειρήσεις, στην αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, στη μείωση της προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50%, την αύξηση στα 400 ευρώ του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, το μηδενισμό φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για κατακύριο επάγγελμα αγρότες, το μηδενισμό φόρου εισοδήματος προτιμητέκ των έως τα 20.000 ευρώ, τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσα στο διάστημα των επόμενων 15 μηνών, το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένα νέο επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα, στο οποίο το κράτος θα διπλασιάζει όσα καταθέτουν οι γονείς. Από εκεί και πέρα μπορούμε να σταθούμε και στα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της φροντιά? Εκεί θα κριθεί αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας. Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακροσολόγητες προτάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα πρέπει να πούμε ότι έβαλε στο στόχαστρό του, χωρίς να τον κοτονομάζει, τον Αλέξη Τσίπρα. Σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, ταιριάζει γάντιο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Κρατάμε λοιπόν το διακύβευμα της κάλπης για τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του 2027.
4: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω λοιπόν. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και Κασιανή είπε ένα μήνυμα μακριά από την ακυβερνησία και τα παζάρια σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές.
4: Έχει τόσο μέντρα, έχει και πολλά μηνύματα η αλήθεια, ναι, η ομιλία του Πρωθυπουργού, τόσο πολιτικά.
1: Μας είπε ο Δημήτρης Γκάτσιος τώρα ορισμένα. Πάμε να τα ξανά έτσι με τίτλους. Πρώτα για τον κατώτατο μισθό.
4: Ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέχρι το 2028, τον Ιανουάριο του 2028. Η αύξηση που θα γίνει τώρα τον Απρίλιο θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ. Αυξάνεται στα 400 ευρώ, όπως είπαμε, η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Όλοι άνω των 65 ετών θα λάβουν αυτή την ετήσια ενίσχυση που δίνεται συνήθως τον Νοέμβριο. Έχουμε και τα 500 ευρώ ως επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα το δουν στους λογαριασμούς τους από το Δεκέμβριο του 2027. Η κατάργηση του έλεους επιδεύματος είναι κάτι που ζητούν επιχειρηματίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα καταργηθεί από το 2027 για την περιφέρεια, από το 2029 για την Αττική. Είπε και για τα αθλητικά και για το δικό σας τομέα, Δημήτρη, ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός.
1: Για τη Νέα Τούμπα.
4: Για τη Νέα Τούμπα, μάλιστα, ότι θα ενισχυθεί και αυτή κρατικά.
1: Ότι το καλοκαίρι του 2027, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ξεκινήσουν εργασίες για τη Νέα Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του. Οπότε το καλοκαίρι του 2027 περιμένουμε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
4: Προχώρησε και σε άλλες δεσμεύσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Βελίδιο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ανεργία θα βρεθεί κάτω από το 6% μέχρι το 2030. Η οικονομία θα έχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2%. Ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ο βασικός αυξάνεται σταθερά, τα είπαμε και προηγουμένως, τα 1.000 ευρώ μέχρι το 28. Οι επενδύσεις από τα 46 να φτάσουν στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία, κάτω από το 120% το 2029, κάτω από το 110% το 2030. Μίλησε για τα 10 άλματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα μέχρι το 2031. Αντιπαλός μας είναι τα προβλήματα, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ μίλησε για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας.
1: Αναφέρθηκε, δεν πρόσεξα, για τον κλειστό κουμπαρά.
4: Ο κλειστός κουμπαράς, αυτό είναι για τα παιδιά ως 2 ετών, είπε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να ανοίγουν λογαριασμό οι γονείς στα νεογέννητα. Όσα χρήματα μηνιαίως θα βάζει ο γονιός μέσα, αλλά τόσο θα βάζει και η κυβέρνηση. Μίλησε για 60.000 ευρώ που μπορούν μέχρι το τέλος, μέχρι τα 18 τους χρόνια, να έχουν σε αυτό το κλειστό λογαριασμό τα βρεφάκια που θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής.
1: Και πολύ σημαντικά είναι για τους αγρότες, Κασιανή.
4: Έως 20.000 ευρώ λοιπόν, όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα είναι αφορολόγητο το εισόδημά τους, όπως επίσης και οι τρίτεκτοι που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο?
4: Αυτά ήταν τα σημαντικότερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο στις 12 θα είναι η συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Τρίτη το Υπουργείο Ενέργειας.
1: Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσες αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ μαζί με τον Δημήτρη Γκάτσιο που ακούσαμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
23: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
24: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
23: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
25: Κρυβελόγια.
23: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
25: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
23: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
23: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
27: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
28: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τα μέτρα που εξήγηλε, επιστρέφουμε για 12 λεπτά στην αθλητική δράση. Η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανενωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Τελικό αποτέλεσμα, όπως είπα, στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Όμως αυτό που είναι το σημαντικό, δυστυχώς χτύπησε ο Ελκαμπή όταν συγκρούστηκε με τον Σιαμπάνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι κάταγμα κνήμης, σπάσιμο ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγωλο και αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για τραυματισμό, δεν έχει βγει κάτι επίσημο. Στην Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο ημίχρονο του Άρη. Ξεκινάμε, Παναγιώτης Βολάνιος, τι έγινε στο Πανθεσσαλικό, που είχαμε και άλλον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Πάμε για τα επόμενα δύο λεπτά στο Παναγιώτη Βολάνιο, πώς έγινε αυτό το 1-1 και φυσικά προέχει ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM. Ο Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό υπέστη την πρώτη βαθμολογική του απώλεια την τρέχουσα σεζόν για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, φτάνει έτσι τους 7 βαθμούς. Δεύτερη ισοπαλία, δεύτερος βαθμός που παίρνει σε τρεις αγωνιστικές ο Βόλος, και πάλι έχει έρθει ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή, τώρα το έκανε με τον Ολυμπιακό. Το γκολ ισοφάρισης για τους γηπεδούχους πέτυχε ο αμυντικός χαφ του Βόλου, ο Κόμπας, το 76ο λεπτό, αλλά έχει προέλθει από ένα... δεν θέλω να είμαι και απόλυτα επικριτικός.
1: Από ένα λάθος του Ρέτσου ουσιαστικά.
2: Ολέθριο σφάλμα του Ρέτσου, Δημήτρη, που μας γυρίζει 3 χρόνια πίσω. Τη σεζόν που είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό, που έκανε κάποιες ενέργειες αψυχολόγητες, που χωρίς πίεση έβαζε τον εαυτό του σε μπελάδες. Έτσι έκανε και σήμερα, 76ο λεπτό, χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση από την επιθετική γραμμή του Βόλου. Ενώ είχε στήριγμα να παίξει και δεξιά πάσα στο δεξιό.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι οι παίκτες ήταν και σοκαρισμένοι. Φάνηκε ότι το, θα το πει και ο κύριος Μεντιλή, το είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του. Βάζεις μια νοτελεία, Παναγιώτη, να ακούσουμε τι είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι.
3: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
4: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια, όταν τον φρόντιζαν, πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ. Και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν απόντες. Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
5: Περισσίες μετά και ήταν αφετός.
1: Παναγιώτης, ακούμε.
2: Πολύ σωστές οι δηλώσεις του Βάσκου προπονητή και αυτό που πες εσύ, Δημήτρη, ότι προφανώς επηρεάζεσαι άμεσα αν είσαι συμπαίκτης με κάποιον. Παθαίνει κάτι τόσο σοβαρό.
1: Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι και οι παίκτες του Βόλου και του Ολυμπιακού τράβαγαν τα μαλλιά τους. Σε αμπάνης ξέσπασε σε κλάματα. Πήγαν οι παίκτες πάνω από τον Ελκαμπή που ήταν ο πόνος φαίνονταν στο πρόσωπό του και το παιδί ήταν φώναζε για τον τραυματισμό, για να μην έχουμε παραπάνω, να μην υπάρχουν
2: παραπάνω. Του Δημήτρη. Που μας γυρίζει 3 χρόνια πίσω. Τη σεζόν που είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό, που έκανε κάποιες ενέργειες αψυχολόγητες, που χωρίς πίεση έβαζε τον εαυτό του σε μπελάδες. Έτσι έκανε και σήμερα, 76ο λεπτό, χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση από την επιθετική γραμμή του Βόλου, ενώ είχε στήριγμα να παίξει και δεξιά πάσα στο δεξιό.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι οι παίκτες ήταν και σοκαρισμένοι. Φάνηκε ότι το, θα το πει και ο κύριος Μεντιλή, το είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του. Βάζεις μια νοτελεία, Παναγιώτη, να ακούσουμε τι είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι.
3: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
4: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια, όταν τον φρόντιζαν, πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ. Και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν απόντες. Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά Η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
5: Περισσίες Μπερδάκης ήταν αφετός.
1: Παναγιώτης, ακούμε.
2: Πολύ σωστές οι δηλώσεις του Βάσκου προπονητή και αυτό που πες εσύ Δημήτρη, ότι προφανώς επηρεάζεσαι άμεσα αν είσαι συμπαίκτης με κάποιον και παθαίνει κάτι τόσο σοβαρό.
1: Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι και οι παίκτες του Βόλου και του Ολυμπιακού τράβαγαν αμαλιά τους, σε αμπάνιση ξέσπασε σε κλάματα. Πήγαν οι παίκτες πάνω από τον Ελκαμπή που ήταν ο πόνος φαίνονταν στο πρόσωπό του και το παιδί...

0: μετά το παιχνίδι.
1: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του LKB. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
2: No sé, no, estaba en Ateniéndole cuando...
3: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ. Και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν απόντες. Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
0: Παναγιώτης, ακούμε.
4: Πολύ σωστές οι δηλώσεις του Βάσκου προπονητή και αυτό που πες εσύ, Δημήτρη, ότι προφανώς επηρεάζεσαι άμεσα αν είσαι συμπαίκτης με κάποιον. Παθαίνει κάτι τόσο σοβαρό.
0: Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι και οι παίκτες του Βόλου και του Ολυμπιακού τράβαγαν τα μαλλιά τους. Σε αμπάνιση ξέσπασε σε κλάματα. Πήγαν οι παίκτες πάνω από τον LKB που ήταν ο πόνος φαίνονταν στο πρόσωπό του και το παιδί ήταν φώναζε για τον τραυματισμό, για να μην, έχουμε να μην υπάρχουν παραπάνω εικόνες. Ήταν συγκλονιστικό το θέαμα, πραγματικά, Παναγιώτη.
4: Σίγουρα η αναμέτρηση που έληξε η Σόμπαλη σημαδεύτηκε από αυτό.
0: Και έρχεται σε δεύτερη μοίρα, νομίζω, για όλους τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, το αποτέλεσμα φάνηκε εμφανώς επηρεασμένος ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο, η πιο επικίνδυνη φάση που δημιούργησε η ομάδα με τη Λίμπαρτα, πάλι από ένα κόρνερ, μια κεφαλιά του Φρόιλερ. Αλλά την απομάκρυνε με τη βοήθεια του Σιαμπάν και αμυντικός του Βόλου. Δεν υπήρξε καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό επικίνδυνη την εστία για να πούμε ότι είχε σοβαρές προϋποθέσεις να πετύχει δεύτερο γκολ. Ωστόσο, στο λάθος που έκανε ο Ρέτσος, πήγε να μπει αυτό το γκολ γιατί του δίνε στήριγμα εκτός τέρματος ο Ορτέγκα. Πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τελική γραμμή ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Πήγε λίγο πλάγι αυτή, την πήρε ο Λάμπρου, γύρισε εντός περιοχής. Πετάχτηκε εκεί μες στην περιοχή ο Κόμπα από το ύψος μικρής περιοχής. Πλάζαρε οριζόντιο δοκάρι και μέσα. Μετά δεν υπήρξε κάποια καλή στιγμή για κανέναν από τους δύο ώστε να πάρει τη νίκη. Αλλά είχε παγώσει ο ρυθμός, Δημήτρη, στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά. Ήταν όλο το γήπεδο σίγουρα επηρεασμένο. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού που δώσαν βροντερό παρόν για ακόμη μια φορά σε εκτός έδρας αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού.
0: Και τώρα για τη θέση του LKB φέρνει Γιάρεντσουκ ή Κλέιτον στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, λογικά, Παναγιώτη, για να κλείσουμε με αυτό.
4: Σωστά, υπάρχουν αυτοί οι δύο σέντερφορ ακόμη στο ροστέρο. Ο Γιάρεντσουκ που από την αρχή της προετοιμασίας στο βασικό στάδιο είχε ζητήσει και γνωστοποιήσει ότι επιθυμούσε να παραμείνει στη Λιόν και μετά ζήτησε εκ νέου μεταγραφή. Δεν έχει βρει ακόμη χρυσή τομή για να αποχωρήσει ο Ουκρανός. Για τον Κλέιτον υπήρχαν δημοσιεύματα ότι ίσως πήγαινε σε μια τουρκική ομάδα ως δανεικός, αλλά μιας και οι δύο ακόμη υπάρχουν στο Ρέντι, του Ρέντι, να δούμε αν θα επανενεργοποιηθούν για να καλύψουν το κενό του Μαροκινού.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνη. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνη που μας είπε για το Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Με φυσικά την πολύ άσχημη είδηση των LKB που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει κάταγμα κνήμης. Περνάμε τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού πω εγώ πρώτα ότι το ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό λέει ο Μεουναή αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νέο αποκλεισμό της ομάδας, ο Αζεντίν Ουναή, συμπεριλήφθηκε εκτός οι τραυματίες Τσιριβέγια, Τσάπρας, Παντελίδης, όπως και ανέτοιμος ο Κρίστιανσεν. Μιχάλη Φουστέρη, 1-0, Λέω Βάρκα.
5: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
0: Με ένα λεπτό, Μιχάλη, επειδή τρέχουν ειδήσεις. Είπαμε, είναι κάταγμα κνήμης αυτό που είπα και εγώ, και αύριο θα χειρουργηθεί ο Αγιούπ Ελκαμπή, θα διακομίζεται άμεσα σε νοσοκομείο στην Αθήνα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, πιθανότατα αύριο. Η απουσία θα είναι, υπολογίζεται, 6 με 7 μήνες. Πάμε τώρα για την ΑΕΚ, ακούμε, Μιχάλη.
5: Λοιπόν, είμαστε στο ημίχρονο της αναμέτρησης ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα. Από το 10ο λεπτό ήταν μια υπέροχη συνεργασία των Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς και Μάγερ. Τελικώς αποδέχτης ο Ούγκρος, έστειλε εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Από εκείνο το σημείο και μετά η ΑΕΚ συνέχισε να είναι επιθετική. Έχασε και άλλες καλές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά της. Τα τελευταία 5 με 10 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Άρης φάνηκε να ισορροπεί το παιχνίδι, χωρίς βεβαίως να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει ένα ακόμα ημίχρονο για να δούμε αυτή τη μάχη των δύο κίτρινο-μαύρο. Να σας πω τις συνθέσεις με τις οποίες έχουν ξεκινήσει.

0: Δύο ομάδες για την ΑΕΚ, 300 μου κουτί, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κατσίνοβιτς, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργα. Και για τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει παρατάξει τους Μπέχρο, Ρίτσαρτς, Παντικά, Γένσεν, Σούταλο, Μπασιρού, Ράτσιτς, Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Γιαννιώτα και Καντελβέρε. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι στο πλαίσιο του εφαγωνίζεστε που πρεσβεύει η ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξενεί σήμερα δύο μεγάλα ονόματα του κλασικού αθλητισμού. Την χρυσή Ολυμπιονίκη στο βάδι, την Αντιγόνη Τρισπιώτη, αλλά και την πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκη επίσης την καλλιτεχνική κολύμβηση, την Ευαγγελία Πλατανιώτη.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστερή. Τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία με κορυφαίο τον Κωνσταντή Τζολάκη, τον τερματοφύλακα. Χαλ Αστον Βίλα 0-0, κράτησε το 0 και πάλι στην εστία του ο Τζολάκη. Στην Γαλλία, τελικό Λανς Λορεάν 0-1, 12 λεπτό Νισμάν 0-0 και Χαύρι Μπρέστ 0-1 στο 12 λεπτό. Στην Γερμανία, τελικό Σάλκε Μπάγερ Μονάχου στο 0-0. Στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2. Στην Ιταλία, η Ίντερ με ανατροπή 3-2 κέρδισε την Νάπολη. Και νωρίτερα, η Τωρίνο έχει κερδίσει στη Φλωρεντία τη Φιωρεντίνα με 2-1. 11 λεπτό Ρώμα Αταλάντα 0-0 σε ό,τι αφορά το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ακόμα στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε πριν από λίγο η απόκτηση με δανεισμό του Diego Costa από την Krasnodar, επίσημα τον 27χρονο βραζιλιάνο στόπερ δανεικό από την Krasnodar. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην ΔΕΘ ανακοίνωσε για τη νέα Τούμπα στόχος να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι του 2027. Ήταν η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην νέα Τούμπα. Αυτή την ώρα μπαίνετε στο ενικός.gr και διαβάζετε Μητσοτάκης από ΔΕΘ, μείωση τεκμηρίων, πρόγραμμα σπίτι μου 3, κουμπαράς για τη νέα γενιά, 400 ευρώ στους συνταξιούχους και 500 στους δημοσίους υπαλλήλους. Το βασικό θέμα στο ενικός.gr. Ακόμα η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τους δύο νεκρούς πιλότους στην Τανάγρα το απόγευμα, η πτώση του Phantom. Ενώ στο real.gr αυτή την ώρα διαβάζεται live Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αύξηση κατώτατη μισθού στα 1000 ευρώ έως το 2028, πρόγραμμα σπίτι μου 3, 400 ευρώ στους συνταξιούχους και 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Και φυσικά το πρωτοσέλιδιο της Real News, ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται, είναι ο τίτλος στην Real News που κυκλοφορεί. Λοιπόν, εδώ εμείς τελειώσαμε. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική. Πάντα εδώ στην παρέα σας. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Θυμίζουμε ότι η Ντερβέτεν Live Καζίνο καθημερινή διασκέδαση ήταν απόψε στην παρέα μας εδώ. Αύριο ώρα 7 θα είμαστε στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αύριο για την Super League στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τα παιχνίδια Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά 7.30, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 το Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σήμερα Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Άρη. Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τζιβελκίδης, Μαρία Ψάλτη ήταν η τεχνική μας. Η Δέσποινα Καλοχέρη με την Ευγενία Βουγιουκλώτη επιμελήθηκαν στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Κασιανή Βραχά ήταν εδώ για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Από όλους εμάς ευχαριστούμε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα ραδιοφωνική σεζόν. Νέο πρόγραμμα στον Real FM 97,8. Και ήρθε και η σειρά μας εδώ για το Σαββατοκύριακο. Από σήμερα λοιπόν και για κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 10, από τον Real FM θα ενημερώνεστε κυρίως μουσικά. Θα έχουμε και όλα τα άλλα, τα ενημερωτικά, τα έκτακτα, οτιδήποτε χρειαστεί να μεταδώσουμε, αλλά κυρίως είμαστε εδώ για να χαλαρώνουμε, να ταξιδεύουμε με μουσική από όλες τις δεκαετίες, από πολλά έτσι είδη, από αφιερώματα που θα κάνουμε. Μια χρονιά όπως κυλήσε και η προηγούμενη, τις Κυριακές που ήμασταν εδώ στο Real FM, οπότε προστίθεται και το Σάββατο βράδυ για να το περνάμε μαζί. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο λοιπόν, παρέα με όλους εσάς εκεί έξω όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με μας στο 211-200-8200, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις επιθυμίες σας, γιατί όχι και τις αφιερώσεις σας. Καλοδεχούμενα όλα. Επίσης μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο studio@realfm.gr.

υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Χρειάζεται μόνο να κοιτάξεις πίσω και να πεις ναι, έφτεξα. Αυτό ακριβώς κρύβεται πίσω από το mea culpa των Mike and the Mechanics, σε μια φράση που κατάγεται από τα λατινικά και σημαίνει δικό μου το λάθος. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για αυτήν τη δύσκολη στιγμή που αναγνωρίζεις πως οι επιλογές σου είχαν συνέπειες. Δεν υπάρχει θυμός ούτε προσπάθεια να ρίξεις την ευθύνη κάπου αλλού. Υπάρχει ενοχή, η μεταμέλεια και ίσως η κρυφή ελπίδα ότι όταν παραδεχτείς το λάθος σου μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος για την συγχώρεση. Ήταν μάλλον από εκείνα τα τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί μας, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε κάτι να πούμε και κυρίως ένα πραγματικό mea culpa. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν τη χρονιά μας εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με τον Mr. Jones και το Counting Crows.

Αυτή ήταν και η Counting Crows με το Mr. Jones, το οποίο είναι ένα τραγούδι για τα όνειρα, τη φιλία, τη φιλοδοξία, αλλά και για εκείνη την ανασφάλεια που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ο Adam Duritz το έγραψε έχοντας στο μυαλό του το φίλο του Marty Jones, στο οποίο οι δυο τους είχαν βγει ένα βράδυ μέσα σε ένα μπαρ και σε μια κουβέντα σε εκείνο το μπαρ γεννήθηκε η ιδέα ενός τραγουδιού για δύο ανθρώπους που ονειρεύονται να γίνουν σημαντικοί, να τους προσέξει ο κόσμος, να αποκτήσουν κάτι περισσότερο από τη ζωή που ήδη έχουν. Και όμως όσο μεγαλώνει το όνειρο, μεγαλώνει και ο φόβος της αποτυχίας. Αυτό είναι που κάνει το Mr. Jones τόσο ανθρώπινο. Δεν είναι μόνο ένα τραγούδι για να γίνεις διάσημος, είναι για την ανάγκη όλων μας να αισθανθούμε κάποτε ότι κάποιος μας βλέπει έτσι ακριβώς όπως είμαστε. John Allen και Jonas Whale για την συνέχεια.

Υπάρχουν άνθρωποι που εμφανίζονται στη ζωή μας και ξαφνικά όλοι αποκτούν άλλο νόημα. Αυτό περιγράφει ο Τζον Άλεν στο Jonah's Whale. Ο τίτλος παραπέμπει φυσικά στον Ιώνα και τη Φάλινα. Εδώ όμως η Φάλινα γίνεται μια όμορφη μεταφορά για έναν έρωτα που σε καταπίνει ολόκληρο. Για έναν άνθρωπο που έρχεται και παίρνει μακριά τη μοναξιά, την απογοήτευση, όλα εκείνα που κουβαλούσες πριν τον γνωρίσεις. Είναι ένα τραγούδι για τη δεύτερη ευκαιρία που μπορεί να σου δώσει ένας άνθρωπος χωρίς καν να το καταλάβει, και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στον έρωτα. Δεν ξέρεις πότε θα εμφανιστεί. Ξέρεις μόνο ότι όταν εμφανιστεί μπορεί να αλλάξει ολόκληρη η διαδρομή σου. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου εδώ για αυτό το βραδινό. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και υποδέχεται τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου από πέρυσι στον πιστό Δημήτρη από την Κοκκινιά, ο οποίος στέλνει τις ευχές του και για τρίτη εκπομπή κάθε εβδομάδα. Δημήτρη μου, και εγώ θα το επιθυμούσα, και εδώ οι θύνοντες του σταθμού θα το επιθυμούσαν να είμαι εδώ όλες τις μέρες της εβδομάδος, αλλά για τεχνικούς λόγους, επειδή έχω ήδη κλεισμένες τις 6 από τις 7, είπα φέτος να κάνω λίγο την υπέρβαση και να καπελώσω μια μέρα διπλά ένσημα, οπότε δεν νομίζω να πάμε για παραπάνω μέρες του χρόνου. Άλλωστε το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είναι η καλύτερη ώρα για μας, για μένα τουλάχιστον, γιατί όλοι αναζητούμε τη χαλάρωση. Εγώ το κάνω πάντα με μουσική από την ώρα που ξυπνάω μέχρι και την ώρα που κοιμάμαι, οπότε και ειδικά τα βράδια εδώ το Σαββατοκύριακο, δεν το συζητώ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έρχεται Andrew Donalds και το Save Me Now.

Andrew Donalds είναι περισσότερο από ένα ερωτικό τραγούδι. Είναι μια έκκληση. Ένας άνθρωπος που νιώθει ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ζητά από κάποιον να τον βοηθήσει να βγει από αυτή. Η φράση «Save me now» είναι απλή, αλλά πίσω της κρύβεται μια μεγάλη ανάγκη. Η ανάγκη να μην είσαι μόνος σου όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Το τραγούδι ανήκει στην πρώτη περίοδο της καριέρας του Donalds και αυτή έχει την ιδιαίτερη, ας το πούμε, μίξη από λίγο pop, rock, αλλά και reggae που χαρακτήριζε τον ήχο του. Υπάρχει όμως και μια προσωπική σκιά στην ιστορία του καλλιτέχνη, καθώς το πρώτο του άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της αδερφής του. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, στον Στέφανο από την Κυψέλη, στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα. Πώς με πήρατε μυρωδιά εσείς οι πολύ έτσι σκληροί, πυρηνικοί, ακόλουθοι, χωρίς να έχουμε έτσι διαφημίσει την καινούργια μας μέρα, και μετά από ένα κενό που είχαμε εκεί από τον Αύγουστο που κάναμε έτσι κάποια καθημερινά εδώ, δεν μπορώ να το ξέρω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, μάλλον είστε φαν γενικότερα του Real FM. Την καλησπέρα μου και στην Μαρία από το όμορφο Ηράκλειο Κρήτης, όπως και στην Λιδία από τον όμορφο Πύργο. Πάμε, εδώ συνεχίζουμε με Hearts και Wonderful Life.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Don Wilson είναι από εκείνα τα τραγούδια που περιγράφουν τον έρωτα χωρίς μεγάλες δηλώσεις. Μιλάει για εκείνη τη στιγμή που ένας άνθρωπος εμφανίζεται στη ζωή σου και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι όλα γύρω σου έχουν αλλάξει. Ότι δεν βρίσκεις τις σωστές λέξεις, ότι απλώς μένεις χωρίς ανάσα. Ο Don Wilson έχει έναν τρόπο να τραγουδά που μοιάζει σχεδόν με προσωπική εξομολόγηση και ίσως γι' αυτό το τραγούδι λειτουργεί τόσο καλά, γιατί δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, προσπαθεί απλά να περιγράψει ένα συνέστημα που όλοι έχουμε νιώσει. Ποιο είναι αυτό? Εκείνη την παράξενη στιγμή που κάποιος γίνεται τόσο σημαντικός πριν ακόμα προλάβεις να καταλάβεις το γιατί. Και κάπου εκεί αρχίζει μια μεγάλη ιστορία. Και εμείς εδώ ξεκινήσαμε ήδη το δεύτερο ημίωρο για αυτό το απόψινο εδώ βραδινό της πέμπτης μέρας του Σεπτέμβρη. Καλό φθινόπωρο κιόλας να πούμε. Βέβαια εγώ προτιμώ να λέω καλύτερα καλό από καλό καιρό, γιατί και ο καιρός ακόμα βοηθάει έτσι να αισθανόμαστε λιγάκι καλοκαίρι και να προλαβαίνουμε να κάνουμε έτσι πράγματα που κάνουμε το καλοκαίρι, βραδινές εξόδους, είτε μια επίσκεψη σε κάποια παραλία για λίγη δροσιά. Όπως και να έχει όμως, εμείς εδώ είπαμε θα είμαστε μαζί κάθε Σαββατοκυριακό από τον Real FM και τους 97,8, 10 με 12 για χαλάρωση, για μουσική χαλάρωση, και όχι μόνο, θα έχετε και την ενημέρωση που πρέπει και κυρίως τέτοιες ώρες εδώ συνήθως η επικαιρότητα έχει πιο πολύ αθλητικά και καλή ώρα τώρα που το συζητάμε είναι εν εξελίξη και ο αγώνας εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη. Το σκορ είναι στο 3-0 και μόλις μπήκε το τέταρτο. Μάλιστα, ωραία. Είδες, ήταν γούρικο για τους αεκτζίδες. Και μάλιστα σε πολύ λίγο θα πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφεια εκεί για να πάρουμε και λίγο κλίμα και ένταση από το γήπεδο. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, πάμε σε Sunrise Avenue και Fairy Tale Gone Bad.

0: Κάποτε όλα μοιάζουν με παραμύθι. Μέχρι που το παραμύθι κάποια στιγμή τελειώνει. Το Fairy Tale Gone Bad των Sunrise Avenue μιλά ακριβώς για αυτή τη στιγμή. Για μια σχέση που ξεκίνησε με όνειρα και υποσχέσεις, αλλά στην πορεία γέμισε ένταση, καυγάδες και απογοήτευση. Και υπάρχει κάτι πολύ όριμο σε αυτό το τραγούδι. Δεν προσπαθεί να δώσει με το ζόρι κάτι που έχει ήδη τελειώσει. Αναγνωρίζω ότι μερικές φορές η καλύτερη λύση είναι να φύγεις. Το παράξενο είναι ότι το τραγούδι είναι και μιλάει για ένα τέλος που έγινε η μεγάλη αρχή για το συγκεκριμένο συγκρότημα που τους έκανε γνωστούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της μπάντας. Ένα παραμύθι μπορεί να τελειώσει άσχημα, αλλά μια καριέρα μπορεί να αρχίσει ακριβώς εκεί. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που σας είπαμε πριν, να αισθανθούμε λίγο ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, να μεταφερθούμε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου για την τρίτη αγωνιστική της Super League διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη. Ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης είναι στο γήπεδο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται εκεί στο γήπεδο? Πολλά γκολ έχουν πέσει σήμερα.
1: Πάρτι. Όσοι περίμεναν έτσι ένα αμφίροπο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες πάντοτε έχουν τέτοιους αγώνες μεταξύ τους.
0: Ένας από αυτούς είμαι και εγώ.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι και ο Άρης έχει ξεκινήσει κιόλας με το απόλυτο των εικόν. Νομίζω ότι η ΑΕΚ με τη σημερινή της εμφάνιση και με το 4-0 που είναι υπέρ της μέχρι τώρα το αποτέλεσμα στο 21ο λεπτό κάπου τον προσγειώνει. Η ΑΕΚ είναι απολαυστική στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Εξαιρετικός ο Λόβρο Μάγερ, ενώ και τώρα είναι στην επίθεση ο Ζήνη. Για να δούμε αν θα δούμε ένα πέμπτο γκολ με στη μεγάλη περιοχή. Έχουμε πέναλτι. Για να δούμε, έχει πέναλτι δείξει ο Τσακαλίδης. 4-0 λοιπόν, δύο γκολ του Βάργκα, ένα του Μαρίν και ένα του Κοϊτά. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία στο 22ο λεπτό να πετύχει και πέμπτο γκολ σε ανατροπή μέσα στην περιοχή. Ο Τσακαλίδης ήταν πολύ κοντά στη φάση, η οποία βεβαίως θα εξεταστεί. Ο Λόβρο Μάγερ είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Είναι και ο Κοϊτά. Εκεί να δούμε.
0: Νομίζω ότι τη βρίσκει λίγο ο αμυντικός την μπάλα. Τη βρίσκει λίγο.
1: Ότι έχει βρει πρώτα την μπάλα, λες, και μετά υπάρχει η ανατροπή. Να δούμε τώρα. Η φάση είναι τώρα στο ΒΑΡ για να δούμε αν θα συμφωνήσει και ο Βαρίστας με τον διαιτητή του αγωνιστικού χώρου. Για την ώρα υπάρχει εξέταση της φάσης. Στο μεταξύ, εγώ να σας πω ότι μέχρι τώρα η ΑΕΚ πραγματικά δίνει μια παράσταση και ναι, παίρνει πίσω το πέναλτι. Ο Τσακαλίδης, είχες δίκιο, Δημήτρη, το είδες καλύτερα.
0: Σε πρώτη φάση, έτσι όπως το βλέπες, ήταν ότι μάζεψε πόδια, αλλά στο replay φάνηκε ότι είχε βρει πρώτα την μπάλα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν το πέναλτι το παίρνει πίσω. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν λιγοστεύει, δεν μειώνει, δεν αμαυρώνει τη νίκη της ΑΕΚ. Αυτό το 4-0 το εμφαντικό. Η ΑΕΚ, η οποία αποκτά το καλύτερο δυνατό ηθικό εν ώψη της πρώτης ευρωπαϊκής μάχης της στη League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης και 8 παρατέταρτο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη Λάσκ Λίντ. Ενώ τώρα αποθεώνεται ο Λόβρο Μάγερ που αποχωρεί από το γήπεδο και έχουν δίκιο οι περίπου 30.000 φίλοι της ΑΕΚ που τον αποθεώνουν. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ μακράν. Δεν βρήκε δίκτυα, αλλά κατάφερε και έβγαλε τελικές πάσεις. Κινήθηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου και δείχνει με αυτή του την εμφάνιση ο Κροάτης ότι θα βοηθήσει πολύ τη νέα του ομάδα. Δημήτρη, αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο λεπτό, 4-0. Και είπαμε το καλύτερο ορεκτικό για τους οπαδούς της ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα της Τρίτης με τη Λάσκ Κλίντς, όπου η ΑΕΚ φιλοδοξεί απέναντι στην Νταμπλούχο Αυστρίας να επαναλάβει ή να προσπαθήσει να προσεγγίσει τουλάχιστον την αποψινή της εμφάνιση και γιατί όχι και το σκορ του σημερινού αγώνα και να ξεκινήσει με το δεξί τις δύσκολες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ομίλου του Champions League.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, θέλει περίπου 10 λεπτά αν βάλουμε και τις καθυστερήσεις. Θα ξανάρθουμε πάλι σε σένα να μας κάνεις έτσι μια σύνοψη του αγώνα. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Φουστέρη από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ και πάλι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Υπάρχει κάτι πολύ ρομαντικό στην ιδέα να κοιτάς ένα αστέρι για να κάνεις μια ευχή. Ειδικά όταν η ευχή αφορά έναν άνθρωπο που βρίσκεται μακριά. Το Wishing on a Star μιλά ακριβώς γι' αυτό. Για την απόσταση, την νοσταλγία και την ελπίδα ότι κάτι που χάθηκε μπορεί κάποτε να επιστρέψει. Το τραγούδι έγινε αρχικά γνωστό από τους Rose Rose και ήρθε αργότερα ο Paul Waller, τον οποίο ακούσαμε, και του έδωσε έτσι μια λίγο πιο ωριμή, πιο λιτή προσέγγιση. Και ίσως αυτή η εκδοχή να ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους που έχουν ζήσει πραγματικά την απουσία, γιατί όσο μεγαλώνουμε καταλαβαίνουμε ότι κάποιες ευχές δεν γίνονται να πραγματοποιηθούν, γίνονται απλώς για να κρατήσουμε ζωντανή μια ανάμνηση. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 11, σε ένα Σαββατοκύριακο που εμένα πάντα μου μοιάζει λίγο σαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά των Μεγάλων. Συμπίπτει πάντα βέβαια η περίοδος αυτή με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχουμε εκεί επάνω. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι για τον Άγιο Βασίλη και τα μικρά παιδιά που τους έρχονται τα δώρα. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι τα δώρα που τάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί σε όλους εμάς τους πολίτες, και ειδικά σε μια περίοδο που μπαίνουμε πλέον ζεστά σε προεκλογική. Θα έχουμε εκλογές αργά ή γρήγορα, και φαντάζομαι ότι φέτος έχουμε να δούμε έτσι πολλές εκτροπές και παρεκτροπές από τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα εκεί διεκδικώντας την εξουσία. Αυτό που όλοι μας όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε με τίποτα είναι η σκληρή πραγματικότητα που ζούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και μας επηρεάζουν, οι πόλεμοι, αλλά και τα εσωτερικά εκεί, με τις αυξήσεις, με την καθημερινότητά μας που τη βιώνουμε έτσι σκληρά όταν πάμε στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, τα λεφτά που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας, και με την ελπίδα ότι ίσως κάτι φτιάξει να έχει χαθεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπάς περιπτώσει, αυτά είναι για τους υπόλοιπους εδώ στον Real FM που ασχολούνται. Εμείς ασχολούμαστε με τα μουσικά, αλλά δεν μπορούμε, παιδί μου, να μην σχολιάζουμε έστω και λίγο την επικαιρότητα και την πραγματικότητα και την καθημερινότητα, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε που ζούμε εκεί. Όλοι είμαστε μεταξύ μας, ζούμε ανάμεσά μας και τα βιώνουμε αυτά στο πετσί μας. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε. Αφού είπαμε να συνεχίσουμε μουσικά, θα το κάνουμε Jack Savoretti. What more can I do? Είναι μια ερώτηση που πάει με τα προηγούμενα που είπαμε.

τι θα γίνει. Μπάς περιπτώσει. Αυτά είναι για τους υπόλοιπους εδώ στον Real FM που ασχολούνται. Εμείς ασχολούμαστε με τα μουσικά, αλλά δεν μπορούμε, παιδί μου, να μην σχολιάζουμε στο και λίγο την επικαιρότητα και την πραγματικότητα και την καθημερινότητα, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε που ζούμε εκεί. Όλοι είμαστε μεταξύ μας, ζούμε ανάμεσά μας και τα βιώνουμε αυτά στο πετσί μας. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε. Αφού είπαμε να συνεχίσουμε μουσικά, θα το κάνουμε. Jack Savoretti. What more can I do? Είναι μια ερώτηση που πάει με τα προηγούμενα που είπαμε.

Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης. Πάμε για την ώρα και εδώ θα είμαστε για να πάμε μέχρι και τις 12.

What more can I do? Τι άλλο μπορώ να κάνω? Μερικές φορές αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση σε μια σχέση. Γιατί μπορεί να αγαπάς έναν άνθρωπο, να προσπαθείς, να μένεις δίπλα του και όμως να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Ο Τζακ Σαβορέτη τραγουδά για αυτή την αδυναμία, για την αγάπη που θέλει να σώσει αλλά δεν ξέρει πώς. Και υπάρχει κάτι πολύ ανθρώπινο σε αυτό. Η αγάπη δεν σημαίνει ότι μπορείς να διορθώσεις τα πάντα. Μερικές φορές το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μείνεις εκεί. Να πεις είμαι εδώ και μετά να αποδεχτείς ότι η τελική επιλογή ανήκει στον άλλον. Την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια, η οποία δεν μου γράφει από που είναι, αλλά ξέρω σίγουρα ότι είναι από Κρήτη. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι από Χανιά. Δεν θυμάμαι. Ιφηγένεια, γράψε μου από που είσαι. Δεν το θυμάμαι. Έχουν περάσει μέρες από την τελευταία μας φορά. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Δέσποινα από το παλιό Φάληρο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Στον Ιάκωβο από την Θήβα. Στην Αθανασία από την Πετρούπολη. Να στείλω και την καλησπέρα μου στον Νίκο από τον Πειραιά, ο οποίος κάτι γράφει εδώ στο μήνυμά του για πάρτι και σε σχέση με τα τραγούδια μου. Καλοπροαίρετο μου ακούγεται, αλλά δεν το κατάλαβα. Θέλω, Νίκο, από Πειραιά να μου το διευκρινίσεις. George Michael για τη συνέχεια και Jesus to a Child.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Υπάρχουν νύχτες που ξέρεις από την αρχή ότι δεν πρέπει να σημαίνουν τίποτα. Και παρόλα αυτά μπορεί να σημαίνουν τα πάντα. Το Just for the Night του Weston κινείται ακριβώς αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα. Μια γνωριμία, μια έλξη, μια νύχτα που υποτίθεται ότι θα τελειώσει το πρωί. Και εμείς κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα μουσικής περιπλάνης εδώ στον Real FM και τους 97,8. Βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 11. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, αλλά αυτή τη στιγμή έχω τον κύριο Μιχάλη Φουστέρη, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί τέλειωσε ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη. 5-0 το σκορ, Μιχάλη.
1: Τι να πει κανείς, νομίζω ότι το σκορ τα λέει όλα, Δημήτρη.
0: 5 και 2-3 που ακυρώθηκαν.
1: Έτσι ακριβώς, τα υπόλοιπα δώρο. Λοιπόν, είχαμε εμείς το 4-0, 5 γκολ από το Ζήνη. 2 ο Βάργα, θυμίζουμε, 1 ο Μαρίν, 1 ο Κοϊτά και πέτυχε και 1 ο Αγκολέζο στο τέλος. Κερασάκι στην απολαυστική ποδοσφαιρική τούρτα που κέρασε η ΑΕΚ απόψε τους 30.000 φίλους της που έδωσαν το παρόν. Σε ένα παιχνίδι που από την αρχή ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ με γρήγορο γκολ. Ο Άρης κάτι προσπάθησε να κάνει προς το τέλος του ημιχρόνου, αλλά από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο κατά διαστήματα ήταν καταιγιστική, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Όπως είπες και εσύ, μπήκαν γκολ τα οποία δεν μέτρησαν. Η ουσία είναι ότι αυτό το 5-0, εκτός βεβαίως από τους 3 βαθμούς και την ευχαρίστηση που πρόσφερε γενικότερα στον οργανισμό της ΑΕΚ και στους οπαδούς της, αποτελεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, το καλύτερο δυναμωτικό, την καλύτερη.
0: Ψυχολογικό μπουστάρισμα.
1: Ακριβώς, το ψυχολογικό μπούστ εν όψη του αγώνα της Τρίτης απέναντι στη Λάστιο Λίντς, η οποία προφανώς δεν είναι εύκολη ομάδα. Είναι μια ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα και κύπελο στην Αυστρία. Εκεί αγωνίζεται και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ως δανεικός. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως λέει και ο Νταμίρ Κάναντι σε συνέντευξή του που μπορούν να διαβάσουν οι ακροατές μας στην Real News που κυκλοφορεί το πρωί στα περίπτερα, είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα και δεν θα έρθει για τουρισμό στην Αθήνα. Όμως, όπως τονίζει ο αυστριακός προπονητής για το παιχνίδι αυτό, ο Κάναντι, ο οποίος γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο από τις θητείες στον Ατρόμητο, λέει ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερη ποιότητα και τη χρήση φαβορή της αναμέτρησης το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ειδική μνήμα στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος δικαίως αναδείχθηκε και πιο πολύτιμος παίκτης του αγώνα. Πραγματικά ο Κροάτης έκανε απίθανα πράγματα, τελικές πάσες, ατέλειωτα τρεξίματα. Ένας ηγέτης πραγματικά στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Η ΑΕΚ νομίζω είναι πολύ τυχερή που έχει αποκτήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τα επόμενα παιχνίδια, αν βρει και άλλο ρυθμό, νομίζω θα μας καταπλήξει.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Για χαρά.
0: Και φυσικά δεν μένουμε στον κύριο Φουστέρη. Έχουμε εδώ δίπλα μας και τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα μας κάνει.
2: Για το Ολυμπιακό και έφερε ισοπαλία 1-1 στο Βόλο με τον Παθησαλικό, στο Παθησαλικό στάδιο με τον Βόλο. Αυτό όμως που επισκέστηκε ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούκ Ελκαμπή, ο οποίος θα χειρουργηθεί αύριο από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό του πόδι. Ήταν σοκαριστικό το στιγμιότυπο που πέφτει κάτω, συγκρούστηκε με τον Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης άθελά του φυσικά τον χτύπησε. Ο Ελκαμπή από την γκριμάτσα του ποδιού του, από την γκριμάτσα του προσώπου που έπιανε το πόδι του, φάνηκε ότι πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Βόλου και ήδη τώρα ταξιδεύει με στενοφόρο για την Αθήνα για να κάνει το πρωί την επέμβαση από τον Χρήστο Θεό. Όταν λέμε κάταγμα κνήμης, είναι σπάσιμο ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο. Θα είναι
0: σοβαρός τραυματισμός και θα πάρει πολύ καιρό.
2: 7 μήνες εκτός είναι η επιστροφή του, και φυσικά θα είναι η αυριανή χειρουργική επέμβαση και μετά, ξαναλέω, είναι 6 με 7 μήνες. Σαφώς ένα σοκ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγήθηκε με το πέναλτι αυτό που δόθηκε εκεί στη φάση του LKB με τον Ζώτα Σίλβα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στο 76 ο Κόμπα για τον Βόλο ισοφάρισε. Κανείς δεν ήθελε στο δεύτερο ημιχρόνο να παίξει. Το είπε και ο Μεντιλίμπαρ. Λογικό αυτό. Ο Ολυμπιακός που είχε και άλλη μια τύχη στιγμή, γιατί ο Ρόκα υπέστη εξάθρωση στον ώμο και είναι αναγκαστική αλλαγή και θα λείπει μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή θα λείπει στα επόμενα παιχνίδια μέχρι να ξεκινήσει να έχουμε τη διακοπή μέσα Σεπτέμβριο για τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, Όσκαρ ατυχίας, φυσικά με σοβαρότερο τον τραυματισμό του Ελκαμπή, λέει ο Ολυμπιακός πριν από λίγο, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα για τον Αγίου Πελκαμπή και τον σοβαρό τραυματισμό, το κάταγμα κνήμης που θα τον κρατήσει εκτός για αρκετούς μήνες. Αύριο έχουμε τον ντέρμπι 9.30 ώρα, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και για τους δύο. Ο Ναγί, επειδή σε ενδιαφέρει, είναι στην αποστολή των Πρασίνων.
3: Αχα, μάλιστα.
2: Okay. Καλή συνέχεια.
3: Θα τα πούμε αύριο τότε, κύριε Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς εδώ μουσικά συνεχίζουμε με τους Brainstorm και το Maybe.

υπάρχει μια λέξη που μπορεί να κρύβει μέσα της ολόκληρη μια ιστορία. Maybe. Ίσως. Όχι ναι, αλλά ούτε και όχι. Το maybe, τον brainstorm, βρίσκεται ακριβώς σε εκείνη την περιοχή της αβεβαιότητας. Εκεί όπου δεν ξέρεις αν μια σχέση θα συνεχιστεί, αν κάποιος θα επιστρέψει, αν αυτό που αισθάνεσαι έχει ακόμα μέλλον. Οι Brainstorm, με καταγωγή από την Λετωνία, κατάφεραν με αυτό το τραγούδι να ταξιδέψουν πιο πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές το 2000 και έγινε μια πολύ έτσι μεγάλη επιτυχία εδώ στα δικά μας, τα ευρωπαϊκά. Και αυτό γιατί το maybe είναι μια λέξη που όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάποια δύσκολη στιγμή. Όταν δεν είμαστε έτοιμοι κυρίως να πούμε τέλος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και για πάντα. Μερικές φορές όλη η ιστορία βρίσκεται σε ένα ίσως. Την καλησπέρα μου στην Βάσο από την Πάτρα, στην Μιλία από την Ελευσίνα. Καλώς ήρθες Δημήτρη από το Μάντσεστερ, πολύ παλιός φίλος δικός μου εδώ, ραδιοφωνικός. Την καλησπέρα μου επίσης και στην Ιφηγένεια που δεν ήξερα από ποια πόλη της Κρήτης ήταν. Υποψιαζόμουν τα Χανιά, πρέπει να το είπα κιόλας, αν δεν το είπα, το υποψιαζόμουν, δεν ξεχνάω εύκολα. Αλλά το φθινόπωρο είναι μια εποχή έτσι, πρέπει να χαλαρώσεις γιατί έρχεται ο δύσκολος χειμώνας, είναι και τα πόνερα του καλοκαιριού, οπότε είμαστε λίγο όλοι πιστεύω σε μια φάση λίγο έτσι κατεβασμένων των ρυθμών. Οπότε με συγχωρείς Ιφηγένεια, δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, πάμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα το χαρίσω για την Ιφηγένεια και για τα πολύ καλά λόγια που έχει πει για μένα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είναι η Ρίμον και το Σταρ.

κάποιος άνθρωπος μπορεί να γίνει το φως σου, τότε μπορείς να τον αποκαλείς και αστέρι. Αυτό ακριβώς κάνει το Star των Ρήμων. Μιλάει για έναν άνθρωπο που δεν είναι απλώς ένας μεγάλος έρωτας, αλλά κάποιος που λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς. Κάποιος που θέλεις να προστατεύσεις, να στηρίξεις, να έχεις δίπλα σου. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν μιλούν για τον έρωτα μόνο ως πάθος. Μιλούν για τον έρωτα ως φροντίδα. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας σχέσης. Το να είσαι δηλαδή εκεί, όχι μόνο όταν όλα είναι όμορφα, αλλά κυρίως όταν ο άλλος χρειάζεται ένα φως στα δύσκολα. Την καλησπέρα μου στη Βιβί από την όμορφη Μανολάδα και τις γευστικότατες φράουλες. Την καλησπέρα μου στην Άνση από Ζωγράφου και στον Λικούργο από Λιβαδιά. 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ, την καλησπέρα σας, το σημείο από που μας ακούτε, επιθυμίες, μουσικές ή ό,τι άλλο θέλετε, αφιερώσεις. Αν και τα τελευταία χρόνια στο ραδιόφωνο οι αφιερώσεις έχουν τελειώσει, δεν είναι όπως παλιά, εκεί που θυμάμαι δεκαετία του 90 που είχα αρχίσει, που υπήρχε καταιγισμός από τέτοιο φαινόμενο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον αυτό που δεν έχει αλλάξει αυτή η έτσι, μυστικότητα που υπάρχει, η περιέργεια του να ακούς κάποιον χωρίς να τον βλέπεις και να φαντάζεσαι διάφορα πράγματα πώς να είναι, αυτά που ακούς να τα χαρακτηρίζεις, να τα κρίνεις, γίνεται και αυτό. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ στα μουσικά μας. Έρχονται οι Black με το Everything Come Up Roses.

Και με αυτή την τραγουδάρα φτάνουμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το τρίτο ημίωρο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου και από σήμερα και για κάθε Σαββατοκύριακο για την νέα σεζόν, για το καινούριο πρόγραμμα του Real FM, θα είμαστε εδώ για να σας κρατάμε μουσικά ενήμερους αλλά και να σας χαλαρώνουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω στον κόσμο που ζούμε και περιφερόμαστε. Ήταν Black με το Everything Coming Up Roses. Θα πάμε να κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο με τους αγαπημένους Deepest Mode, Free Love.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Αύριο στη Real News.

Τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια νύχτα? Οι Stereophonics απαντούν τα πάντα. Το All in One Night είναι σχεδόν μια μικρή ταινία. Η ιστορία ξεκινά σαν μια συνηθισμένη βραδιά και εξελίσσεται μέσα σε λίγες ώρες με συναντήσεις, αποφάσεις και γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου για πάντα. Ο Kelly Jones εμπνεύστηκε το τραγούδι από την ταινία Victoria, από μια νεαρή γυναίκα ζει μια ολόκληρη περιπέτεια μέσα σε μια νύχτα. Και υπάρχει μια όμορφη αποτύπωση σε αυτό, το ότι το ίδιο το τραγούδι γεννήθηκε σε μια απρόβλεπτη στιγμή όταν οι Stereophonics είχαν καθυστέρηση σε μια πτήση τους. Και όλα αυτά τελικά γιατί έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρεις ποια νύχτα θα είναι απλώς μια νύχτα και ποια θα είναι η νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, το αληθινό ραδιοφώνου, εδώ μέχρι και τις 12. Συνεχίζουμε με το Skin από Rag & Bowman.

Αυτό ήταν και το σκηνή από τους Ράγκεν Μπόμαν. Ήθελα να μην αναφερθώ σήμερα σε αυτό, αλλά με έχει επηρεάσει. Πιστεύω ότι όλοι ακούσατε την είδηση και έχετε δει αυτό το τραγικό δυστύχημα που συνέβη εκεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας με το Phantom και τους δύο πιλότους μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εκεί. Για μένα είναι λίγο συγκλονιστικό αυτό, γιατί παλαιότερα έχω χάσει και δύο φίλους πάλι με Phantom. Τους έχω ζήσει από κοντά, γιατί υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία εκεί μαζί με τα Phantom, με τους πιλότους. Και όχι μόνο αυτό, μεγάλωσα και σε μια περιοχή που είχα μέρα νύχτα, κάθε μέρα, τους φαντομάδες να περνάνε πάνω από το κεφάλι μου και να τρίζουν λίγο τα θεμέλια και τα τζάμια. Αυτό που πρέπει σίγουρα να πούμε εμείς είναι συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στις μανάδες, στους πατεράδες, στα αδέρφια, στους συντρόφους, στη γυναίκα, σε όλους αυτούς που δεν θα ξαναδούν αυτά τα δύο παλικάρια, τα οποία δεν κάνουν ένα επάγγελμα, κάνουν ένα λειτουργήμα, οι οποίοι προσπαθούν κάθε μέρα, έχοντας το σώμα τους, τον εαυτό τους σε υψηλές πιέσεις για να προστατεύουν εμάς. Και βασικά στενοχωρήθηκα λίγο με κάποια σχόλια που έχω ακούσει έτσι πάνω στις ειδήσεις που διαβάζω για το τι χρειάζονται οι επιδείξεις και τα χρήματα που ξοδεύονται γι' αυτό, χωρίς να υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με αυτό το λειτουργήμα ώστε να ενθουσιαστείς και να το ακολουθήσεις και να υπάρχει μια συνέχεια. Αυτά τα παιδιά δεν έκαναν αυτό το πράγμα γιατί κάποιος τους το είπε, ο πατέρας τους ή η μάνα τους, κάθε άλλο θα έλεγα, ειδικά για αυτούς τους δύο, ή κάποιος στο σχολείο, δάσκαλος. Είναι η επιθυμία αυτή του να βλέπεις το αεροπλάνο να πετάει και να θες και εσύ να ανοίξεις τα δικά σου φτερά εκεί, και πόσο μάλλον για τους στρατιωτικούς οι οποίοι ο μόνος τους σκοπός είναι το να προστατεύουν αυτήν εδώ την πατρίδα. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Γιάννη και του Δημήτρη.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κύριος που τα ξέρει όλα, στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτα. Ή μάλλον μαθαίνει με τον δύσκολο τρόπο. Το Mr. Know It All του Teddy Swims είναι ένα τραγούδι αυτοκριτικής. Ένας άνθρωπος που κοιτάζει πίσω και καταλαβαίνει το εγωισμό του είναι η ανάγκη του να έχει πάντα δίκιο και η δυναμία του να ακούσει τον άλλον μπορεί να του κοστίσουν πολλά πράγματα στη ζωή του. Και αυτή είναι η δύναμη του τραγουδιού. Δεν ψάχνει ένα ένοχο απέναντι. Ο ένοχος βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Teddy Swims, από τους ανθρώπους που ήρθαν έτσι ξαφνικά στην ζωή μας, στην μουσική, μέσα από μουσικές πλατφόρμες, και έχει πάρει πολύ τα πάνω του. Πάμε εδώ, συνεχίζουμε στα δικά μας με τους ΑΧΑ και το Lifelines.

είναι η ανάγκη του να έχει πάντα δίκιο και η αδυναμία του να ακούσει τον άλλον μπορεί να του κοστίσουν πολλά πράγματα στη ζωή του. Και αυτή είναι η δύναμη του τραγουδιού. Δεν ψάχνει ένα ένοχο απέναντι. Ο ένοχος βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Teddy Swims. Από τους ανθρώπους που ήρθαν έτσι ξαφνικά στην ζωή μας, στην μουσική, μέσα από μουσικές πλατφόρμες, και έχει πάρει πολύ τα πάνω του. Πάμε εδώ, συνεχίζουμε στα δικά μας με τους ΑΧΑ και το Lifelines.

Και κάπως έτσι φτάσαμε να βρισκόμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 11, 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, 5 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε που μας επιτρέψατε και ήμασταν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας για αυτό το Σαββατόβραδο εδώ. Και νομίζω ότι τα περάσαμε καλά, τουλάχιστον χαλαρώσαμε και πιστεύω χαλαρώσατε κι εσείς όπως και εμείς εδώ στο στούντιο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Μαζί θα είμαστε για την νέα ραδιοφωνική σεζόν εδώ κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12. Την αρχή την κάναμε σήμερα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη βραδιά και τα λέμε αύριο. Καληνύχτα σε όλους και σε όλες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Η Diana Ross μαζί με τη Supremes, το You Can Hurry Love, μετατράπηκε σε L'Amore Vera, μετατράπηκε από τα αγγλικά στα ιταλικά. Στο πλαίσιο του ανοίγματος, το οποίο προσπάθησε να κάνει η δισκογραφική της εταιρεία, η Motown, διασκευάζοντας πολλές από τις επιτυχίες της εταιρείας και των καλλιτεχνών της σε άλλες γλώσσες, με κυριότερες τα ιταλικά και τα ισπανικά. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και συλλογές με τον τίτλο Motown Goes Around the World, με την Diana Ross, με τον Stevie Wonder και με τα άλλα αστέρια της Motown να ερμηνεύουν ιταλικά τραγούδια. Έτσι κι αλλιώς είχε προηγηθεί η επέλαση πολλών καλλιτεχνών τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Μεγάλη Βρετανία στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, κυρίως τη δεκαετία του 60, όπου εκεί εμφανίστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, εκτός συναγωνισμού στα φεστιβάλ Σαν Ρέμο, μόνο και μόνο για να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Ένα από αυτά τα αστέρια της δεκαετίας του 60 κυρίως ήταν ο Τζιν Πίτνεϊ.

Μεσονομικό Τζουντικάρε, το τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη. Ερμηνεύθηκε από τον Τζιν Πίτνεϊ το 1966 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Και είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες που τη δεκαετία του 60 επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο φεστιβάλ και ερμήνευσαν τραγούδια στα ιταλικά. Ανάμεσά τους οι Yardbirds, ο Louis Armstrong και η Dusty Springfield, η οποία εμπνεύστηκε από το φεστιβάλ μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στη συνέχεια της καριέρας της. Το You Don't Have to Say You Love Me. Πολύ γνωστοί λοιπόν, αγαπημένοι ερμηνευτές που τραγουδούν όχι στη μητρική τους γλώσσα. Τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες στα αγγλικά, για παράδειγμα, μετατρέπονται, διασκευάζονται από τους ίδιους είτε στα ιταλικά, είτε στα ισπανικά, είτε μερικές φορές ακόμη και στα γερμανικά. Γεια σου Τάκη, καλή συνέχεια με τα ακουστικά πλέον. Φωτεινή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Αργύρο, καλώς βρεθήκαμε Δημήτρη. Φυσικά και η Άμπα έχουν κάνει ισπανόφωνες εκτελέσεις, μία εξ αυτών θα ακούσουμε απόψε. Ρένα, και η δική σου επιλογή είναι πάρα πολύ σωστή, με τη Σοφία Λόρεν μαζί με τον Τόνι Μαρούδα να ερμηνεύει το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Γεια σου Μαριέλα, με τον Sting. Προς το παρόν και μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με τα ισπανικά σε συνδυασμό με τα αγγλικά του James Brown.

Lego. Ο Johnny Cash και το Ring of Fire, το οποίο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηχογράφησης και των ισπανικών που χρησιμοποίησε ο Johnny Cash, μετατράπηκε σε Fuego d'Amor. Επαναλαμβάνω ότι απόψε ακούμε πολύ γνωστά τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, οι οποίοι κάποια στιγμή ερμήνευσαν όχι στη μητρική τους γλώσσα, όπως είχαμε συνηθίσει ενδεχομένως, αλλά σε ιταλικά, σε ισπανικά, σε γερμανικά. Καλησπέρα στην Γογό, γεια σου Αναστασία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει, το θέμα και είμαι περίεργη να ακούσω τις επιλογές απόψε. Πάμε γρήγορα για την επόμενη. Οι Rolling Stones από το 1965 με το As Time Goes By, το οποίο όταν κυκλοφόρησε στην Ιταλία στην δεύτερη πλευρά περιείχε την εκτέλεση του τραγουδιού από το συγκρότημα, αυτή τη φορά στα ιταλικά.

πάει μια λάκρυμε. Είναι ο ιταλικός τίτλος για το As Time Goes By, που εδώ ακούσατε τον Mick Jagger να το ερμηνεύει στα ιταλικά. Ενώ εκείνη την περίοδο είχε πραγματοποιηθεί και εμφάνιση των Rolling Stones στο Μιλάνο. Φυσικά η συγκεκριμένη ηχογράφηση στα ιταλικά ήταν μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της δουλειάς τους στη συγκεκριμένη χώρα. Κάτι που, όπως σας είπα, συνηθιζόταν αρκετά στη δεκαετία του 60. Γεια σου Μιχάλη, και η Roxette μου λέει με το Listen to Your Heart έχουν κάνει μια ισπανική διασκευή. Σωστό και αυτό. Καλησπέρα στον Γιάννη. Υπάρχει, μου λέει, και μια τέταρτη περίπτωση. Μια τέταρτη εκδοχή, η περίπτωση να τραγουδήσει κάποιος στην γλώσσα της χώρας στην οποία κάνει μια εμφάνιση, μια συναυλία. Και μια τέτοια περίπτωση είναι η Scorpions και το Tokyo Tapes. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Γιάννη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με την επιλογή του Κωνσταντίνου, με τον Iggy Pop να ερμηνεύει γαλλικά την μεγάλη επιτυχία του Τζόντα Σεν.

séparer ceux qui s'aiment.

chemin. Nous vivions tous les deux ensemble.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Οι Scorpions εμφανίστηκαν στην Ιαπωνία. Από το διάστημα της 24ης Απριλίου μέχρι και τις 27 εκείνο του μήνα το 1978, εκεί ηχογραφήθηκε και το Tokyo Tapes, της περιοδίας δηλαδή των Scorpions στην Ιαπωνία, οι οποίοι φυσικά ερμήνευσαν και ένα τραγούδι στα Ιαπωνέζικα όπως ακούσατε και που ήταν η πρόταση του Γιάννη για απόψε. Τον David Bowie τον έχετε ακούσει να ερμηνεύει στα Ιταλικά το Space Oddity.

Το Space Oddity ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον David Bowie το 1969. Αμέσως το τραγούδι διασκευάστηκε από δύο ιταλικά συγκροτήματα, έγινε επιτυχία στην Ιταλία. Και αμέσως μετά από αυτήν την επιτυχία, ο David Bowie κλήθηκε να το ερμηνεύσει και στα ιταλικά. Το 1970. Δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό νόημα του τραγουδιού για το διάστημα, αλλά περιγράφει την ιστορία μιας αγάπης δύο νέων που συναντιούνται στην κορυφή ενός βουνού. Τη συγκεκριμένη εκτέλεση χρόνια αργότερα ο David Bowie θα συμπεριλάβει στο άλμπουμ Rare. Θα παραμείνουμε για ακόμη λίγο στα ιταλικά. Αυτή τη φορά για την Shirley Bassey, για την πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από την ταινία του James Bond, το Diamonds Are Forever, το οποίο διασκευάστηκε στα ιταλικά με τον τίτλο Vivo di Diamanti.

Gideon Warwick καταβάλει προσπάθεια να ερμηνεύσει στα γερμανικά το Walk On By και τελικά τα καταφέρνει. Γεια σου αγαπητές, ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ και σε σένα Βίκυ. Γεια σου Γρηγόρη που με πας πίσω στο 1977. Πολλούς χαιρετισμούς στην Φόφη με την Μίλβα. Θα φύγουμε από τα γερμανικά, θα πάμε στα γαλλικά. Ποιος θα τα ερμηνεύσει? Ο Μάικλ Τζάκσον. Πράγμα όχι συνηθισμένο.

Κι όμως ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδά στα γαλλικά μαζί με την Σίντα Γκάρετ το I Just Can't Stop Loving You. Και δεν έμειναν μόνο σε αυτό, το διασκεύασαν και στα ισπανικά. Όλα αυτά φυσικά στην προσπάθεια για την προώθηση της δουλειάς τους εκεί στην δεκαετία του 80. Γεια σου Βούλα, μερικές φορές μου λέει πως τα ίδια μουσικά κομμάτια ήχουν διαφορετικά στην κάθε γλώσσα. Τον πόνο, τον ρομαντισμό, τη λύπη, ακόμα και αν δεν ξέρεις τι λένε, αισθάνεσαι αυτό που θέλουν να πούν. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς θα κλείσει με τον Sting και το Fragile, το οποίο θα διασκευαστεί, θα μεταφραστεί στα ισπανικά ως Fragilidad.

0: Φωτιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Real FM.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Μισά λοιπόν αγγλικά, μισά ισπανικά για την Debbie Harry και τους Blondie, το Call Me. Από το 1980. Την ίδια χρονιά οι ABBA έχουν γνωρίσει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λατινική Αμερική και σε χώρες όπως για παράδειγμα το Μεξικό και η Αργεντινή. Γεγονός που θα παρακινήσει το συγκρότημα να ηχογραφήσει έναν δίσκο στα ισπανικά. Ο δίσκος θα έχει τον τίτλο «Gracias por la música», το γνωστό σε όλους μας δηλαδή «Thank you for the music», όπου το συγκρότημα εκεί θα διασκευάσει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες στα ισπανικά.

Grazie per la musica, λοιπόν. Η Άμπα από το 1980. Και το ισπανόφωνο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν. Η αλήθεια είναι ότι το αγγλόφωνο τραγούδι τους πήγαινε σαφώς περισσότερο. Ισπανόφωνα θα κλείσει αυτό το τέταρτο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δίσκο μουσικής, το I Will Survive της Gloria Gaynor, που και αυτό διασκευάστηκε στα ισπανικά από την ίδια καλλιτέχνηδα.

Παρότι οι Γάλλοι φημίζονται για τον σοβινισμό τους, η Edith Piaf ερμήνευσε στα αγγλικά πολλές φορές μεγάλες επιτυχίες της, δύο εκ των οποίων θα ακούσουμε απόψε. Το πρώτο ήταν το No Regrets, το οποίο μόλις τελείωσε. Το δεύτερο είναι το Love in Rose, και αυτό στα αγγλικά.

Γεια σου Κάσπερ, χαίρομαι που σου αρέσει μια πρωτότυπη τέτοια θεματική βραδιά. Αυτό συζητούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Νίκο εδώ απέναντί μου. Ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μια ανάλογη εκπομπή με τόσους γνωστούς καλλιτέχνες να τους ακούμε να ερμηνεύουν όχι στην μητρική τους γλώσσα, στην γλώσσα που τους έχουμε μάθει, αλλά σε άλλες γλώσσες όπως αυτές που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μάγια, χαίρομαι που σου αρέσουν όλες αυτές οι εκτελέσεις. Γεια σου Τίνα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και απόψε. Καλησπέρα Λιάνα. Όπως το γράφεις, ποτέ δεν είναι αργά. Αντίστροφη διαδρομή για τη συνέχεια. Μπορεί η Edith Piaf να ερμήνευσε στα αγγλικά από τα γαλλικά. Το αντίθετο λοιπόν έκανε ο Nat King Cole με το Love.

0: Mais en moi je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
1: Γεια σου Μαριέλα, τι ομορφιά μου λέει, τι ήχη, τι φωνές. Διαφορετική ήχη τουλάχιστον από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, μια διαφορετική εκπομπή απόψινη. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τόσο γνωστά τραγούδια και τόσο γνωστούς καλλιτέχνες να ερμηνεύουν σε τελείως διαφορετικές γλώσσες από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Όπως για παράδειγμα τον Louis Armstrong. Θα πήγαινε ποτέ το μυαλό σας ότι μπορεί να τραγουδήσει στα ιταλικά?

Από τα χρόνια λοιπόν της δεκαετίας του 60 που σας έλεγα ότι αρκετοί καλλιτέχνες είτε της Αμερικής είτε της Μεγάλης Βρετανίας επισκέπτονταν τα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Έτσι έγινε και με τον Σάτσμο, ο οποίος ερμήνευσε σε ένα από αυτά τα φεστιβάλ στα ιταλικά. Για τη συνέχεια η Eartha Kitt από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μισή καταγωγή από την Αφρική και άλλη μισή καταγωγή από την μητέρα της από Ινδιάνους. Αυτό δεν την εμπόδισε όμως να ερμηνεύσει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ανάμεσά τους φυσικά και τα γαλλικά με το Σέσιμπον.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

Πέτουλα Κλάρκ, Downtown, στα Ιταλικά, τσάω τσάω. Γεια σου Βάσο, στη Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, άκρος ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Πραγματικά δεν περίμενα να έχουν ερμηνεύσει τόσο όμορφα και κυρίως τόσο πιστικά γνωστοί καλλιτέχνες τραγούδια σε άλλες γλώσσες από αυτές που μιλάνε. Σόφη μου, να είσαι καλά, χαίρομαι που την απολαμβάνεις. Κάτι σχεδόν ελληνικό για τη συνέχεια, η Doris Day με τον Never on Sunday είναι μία από τις εκατοντάδες διασκευές που έχουν γίνει στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, όπου το ερμηνεύει μισό στα αγγλικά και μισό στην αρχή όπως τα ακούσετε στα ελληνικά.

Η Doris Day λοιπόν έκανε την απόπειρα και τα κατάφερε τελικά να τραγουδήσει και στα ελληνικά. Μαρία μου στη Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα. Και σε σένα, Σούλα, χαίρομαι που σου άρεσε η βραδιά. Γεια σου, Μιχάλη. Ναι, ήταν διαφορετικό το ταξίδι απόψε. Παραμ, παραμ, παραμ. Πάμε και σε αυτό που έχετε επιλέξει περισσότερο από κάθε άλλο για αυτήν την εκπομπή. Στην άμμο του 1994, η θάλασσα του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Με ερμηνεύτρια στα ελληνικά την Μίλβα.

Και ο Stevie Wonder ιταλικά, My Sheree Amor. Γιατί όπως λέγαμε από την αρχή, Motown goes around the world. Γεια σου Μίρκα, στη Νέα Υόρκη, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Η Μέρη μου λέει ήταν πολύ ωραία η εκπομπή και θα πρότεινα να κάνεις, μου λέει, και ένα δεύτερο μέρος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υλικό για να βγει και δεύτερο μέρος. Αλλά κάποια στιγμή, ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό. Γεια σου Αναστασία, ταξιδέψαμε, μου λέει, κυριολεκτικά σχεδόν απόψε σε πολλά μήκη και πλάτη της γης. Η μουσική βέβαια από μόνη της είναι διεθνής γλώσσα. Η απόπειρα ενός καλλιτέχνη όμως να τραγουδήσει σε άλλη γλώσσα έξω από τη δική του δείχνει και σεβασμό απέναντι στο κοινό αυτής της χώρας. Και ο George Michael το τόλμησε, ερμηνεύοντας μαζί με την Αστρούτ Ζιλμπέρτο τον Δεσαφινάντο στα πορτογαλικά.

Όντως, Γιάννη, είναι μια πρόκληση για τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τραγούδια σε άλλη γλώσσα από αυτή που μιλούν. Καλή σου νύχτα. Να σε καλά, Μάγια. Καληνύχτα και σε σένα και στην Μαρία στον Πειραιά. Όμορφο ξημέρωμα να έχεις και εσύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάμε πάλι για μια αντίθετη πορεία. Εδώ λοιπόν ο George Michael ερμηνεύει στα πορτογαλικά αντίθετα από το επόμενο που έρχεται. Μωρίς Άλμπερτ, Βραζιλιάνος. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε φυσικά στα πορτογαλικά. Όταν άρχισε όμως να γίνεται επιτυχία, ο καλλιτέχνης το ερμήνευσε στα αγγλικά.

Από τα πορτογαλικά λοιπόν στα αγγλικά, σε αυτή την περίπτωση με το feelings. Χαράλαμπε πρόλαβες, να είσαι καλά, και εγώ στέλνω τις ευχές μου για καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλή σου νύχτα, Πόπι. Απόψε μου λέει η εκπομπή, είχε στρογγυλάδες, είχε γλύκα, είχε νοσταλγία και ερωτισμό. Ούτε καν χρασί δεν χρειάστηκε, με μέθησαν οι μουσικές. Σε ευχαριστώ και σένα ιδιαίτερα, καλή σου νύχτα. Πάμε για το επόμενο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Matt Monroe. The Music Played, αυτή τη φορά από τον ίδιο καλλιτέχνη, αλλά στα ισπανικά.

Alguien canto. Ο Matt Monroe, λοιπόν, το The Music Played στα ισπανικά. Γεια σου, Ηλία, που ρωτάς αν η εκπομπή θα ανέβει κάπου σαν MP3. Θα ανέβει στην σελίδα που διατηρώ στην πλατφόρμα του Mixcloud. Συνήθως ανεβαίνει την εβδομάδα, την επόμενη, μετά την μετάδοση της εκπομπής. Και το link μπορείς να το βρεις στην σελίδα μου, τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι ιταλικό τραγούδι, μάλλον στα ιταλικά, το You Don't Own Me της Leslie Gore. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Αρχικά λοιπόν στα ιταλικά.

Alguien Canto. Ο Matt Monroe, λοιπόν, το The Music Played στα ισπανικά. Γεια σου Ηλία, που ρωτάς αν η εκπομπή θα ανέβει κάπου σαν MP3. Θα ανέβει στην σελίδα που διατηρώ στην πλατφόρμα του Mixcloud. Συνήθως ανεβαίνει την εβδομάδα, την επόμενη, μετά την μετάδοση της εκπομπής. Και το link μπορείς να το βρεις στην σελίδα μου τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το τελευταίο για απόψε θα είναι ιταλικό τραγούδι, μάλλον στα ιταλικά, το You Don't Own Me της Leslie Gore. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Αρχικά λοιπόν στα ιταλικά.

The Music Played στα ισπανικά. Γεια σου Ηλία, που ρωτάς αν η εκπομπή θα ανέβει κάπου σαν MP3. Θα ανέβει στην σελίδα που διατηρώ στην πλατφόρμα του Mixcloud. Συνήθως ανεβαίνει την εβδομάδα, την επόμενη μετά την μετάδοση της εκπομπής. Και το link μπορείς να το βρεις στην σελίδα μου, τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το τελευταίο για απόψε θα είναι ιταλικό τραγούδι, μάλλον στα ιταλικά, το You Don't Own Me της Leslie Gore. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Αρχικά λοιπόν στα ιταλικά.

Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς, στα τραγούδια τα οποία παρότι τα είχαμε γνωρίσει, για παράδειγμα, είτε στα αγγλικά είτε σε κάποια άλλη γλώσσα, απόψε τα ακούσαμε τελείως διαφορετικά από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτή τη θεματική βραδιά είναι το ίδιο τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το You Don't Know Me της Leslie Gore, αλλά αυτή τη φορά στα γαλλικά.

0: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Ο Ερντογάν απειλεί.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

σκόνη και τριψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μύη σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μύη σου.

ξέχασες τη μνήμη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μνήμη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι.

πόνοι και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα.

0: παίρνετε διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων.
4: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.